0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, μα δεν είναι ρόδικο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανούρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου!

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: έτσι το χαράχτη μείνει στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελλάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
14: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Πέμπτη, 30 έχει ο Ιούλης του 2026. Δύσκολη Πέμπτη, δύσκολα ξημερώνει μια μέρα με πολλά πύρινα μέτωπα και ήδη δυστυχώς τρεις νεκρούς να καταγράφονται. Γι' αυτό και είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα γεράσιμο Λαβράνο, διότι να έχουμε και ένα φυλαχτό, μήπως και βοηθήσει την κατάσταση. Το λέγαμε όλο αυτό το διάστημα ότι. Ευτυχώς μέχρι τώρα έχουμε γλιτώσει τα δύσκολα, διότι δεν είχε πολλούς αέριδες, δεν είχε και πολλές ζέστες. Τους πρώτους αέριδες και εγώ είμαστε για τα καλά. Και η φωτιά αφήνει πίσω νεκρούς και μάλιστα νεκρούς πυροσβέστες στο λειτουργήμά τους, την ώρα του λειτουργήματος. Την ώρα του καθήκοντος έχασαν τρεις άνθρωποι τη ζωή τους. Και αυτό είναι ίσως η πιο δύσκολη είδηση που θα έχουμε να διαχειριστούμε το επόμενο διάστημα. Ας είναι όμως η τελευταία τόσο κακή είδηση. Και οι φωτιές που συνεχίζουν να καίνε ανεξέλεγκτα εκεί στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη και στο Λασίθι, αλλά και το γεγονός ότι αφήνουν πίσω τρεις νεκρούς, δύο στην Κρήτη και μία και έναν στο Γήθιο. Θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία για να δούμε τι αφήνει πίσω η φωτιά, πώς πηγαίνουν τα μέτωπα και τι μπορεί να έγινε με τους έμπειρους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, 52 ετών ο ένας, πενταετίας ήταν ο δασοπυροσβέστης, 25 ετών ο δεύτερος, 27 ετών ο τρίτος, απανωτά τα 112, μόνο στην Κρήτη έχουν ηχήσει 7 φορές για κενώσεις οικισμών, σε μια περίοδο που υπάρχουν και πάρα πολλοί τουρίστες και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο το εγχείρημα για να εκενωθούν οι περιοχές. Ρέθυμνο και Λασίθι το δυσκολότερο μέτωπο αυτή τη στιγμή από χθες και συνεχίζει να μένεται αυτή η φωτιά. Στη Λέσβο το αμέσως επόμενο δύσκολο μέτωπο. Στο Γήθιο, στη Λακωνία έχει ελεγχθεί. Και βέβαια έχουμε και την συνέχεια από την υπόθεση της Πάρου με όλη την ελληνική πραγματικότητα να κρύβεται σε αυτή την φωτιά με συλλήψεις που έχουν να κάνουν με τον Δήμο, διότι η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από το Χιτά, μόνιμη πηγή κινδύνου ο Χιτά σε όλες τις περιοχές. Από εκεί που ήταν μαζεμένα τα κλαδιά από τον καθαρισμό των οικοπαίδων, όπου προφανώς ωραία καθαρίσαμε τα οικοπαιδά μας, ωραία τα μαζέψαμε, πού τα πήγαμε και τι τα κάναμε. Τα πήγαμε στο Χιτά, τα κάναμε ένα ωραίοτατο βουνό. Από το Χιτά προέκυψε σπίθα και φωτιά. Πέρασε στα κομμένα κλαδιά και από τα κομμένα κλαδιά έφυγε η φωτιά και έπνιξε όλη την Πάρο και έκαιγε μια ολοκληρή μέρα στην Πάρο, που δεν λες ότι έχει κανένα πευκοδάσος απίθανο και ξέφυγε το πράγμα. Αυτό οδήγησε και σε συλλήψεις εξαιτίας της πρώτης σπίθας που ξεκίνησε από τον Χιτά. Καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά περίεργο όλο αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, πώς καταφέρνουμε να κάνουμε μια κίνηση για να προστατευτούμε και τελικά από αυτή την κίνηση να προκύπτει μια τεράστια καταστροφή. Στο πλαίσιο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437 ευρώ. Θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Είναι μεταξύ αυτών και ο δήμαρχος του νησιού ως αρμόδιοι και ο αντιδήμαρχος και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Ξαναλέω, είναι τόσο περίεργο αυτό το πράγμα, πώς κάνουμε κάτι στην Ελλάδα για να προστατευτούμε και τελικά καταλήγουμε από αυτή τη δράση να ξεσπάει μια τεράστια φωτιά.

Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα, του ΧΙΤΑ δηλαδή, και διαχειριστής απορριμμάτων, καθώς και οδηγός απορριμματοφόρου για την φωτιά στον ΧΙΤΑ. Υπήρξαν και άλλες συλλήψεις για πυρκαγιές, όχι στην Πάρο, σε άλλα μέρη, διότι δυστυχώς μπαίνουμε σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη περίοδο με πολύ ισχυρούς ανέμους μέχρι και την Κυριακή, οπότε να έχουμε το νου μας να μην έχουμε και νέες τραγωδίες. Συνεχίζεται η φωτιά και αυτές οι καταστροφικές φωτιές και στην Γαλλία και στην Ισπανία. Είναι καλύτερη εικόνα, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζεται τόσες μέρες. Στη Γαλλία ειδικά υπάρχει και μια εσωτερική αντιπαράθεση σε σχέση με τα Καναντέρ, διότι λείπουν. Να μου πεις, για να είμαστε και δίκαιοι, και εκεί λίγο είναι, πώς λέμε εδώ, για τα εκχρονιστικά το χειμώνα. Τώρα δεν είχαν τόσο μεγάλες πυρκαγιές ποτέ, δεν πίστευαν ότι θα έχουν. Να μου πεις, έτσι όπως έχει γίνει το κλίμα, χρειάζεται να έχουμε το μυαλό μας για όλα. Είναι δεδομένο ότι όλο και αυξάνονται, όλο και πληθαίνουν οι μελέτες που λένε ότι και αυτό το καλοκαίρι, αλλά και όλα τα επόμενα καλοκαίρια σε ολόκληρη την Ευρώπη θα έχουμε τόσο μεγάλες πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές που θυμίζουν τις πυρκαγιές που τις βλέπουμε στον Καναδά και σε άλλα μέρη, αυτές τις Megafire που καταστρέφουν χιλιάδες στρέμματα, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, και σταματάνε σχεδόν μόνες τους, ή σταματάνε τέλος πάντων αφού καταφέρουν οι αρχές να δημιουργήσουν μια τεράστια αντιπυρική ζώνη που δεν μπορεί απλά να συνεχίσει η φωτιά να βρίσκει τροφή για να καίει. Λένε ότι έρχονται τέτοιες πυρκαγιές και εδώ στην χώρα μας. Ή τέλος πάντων σίγουρα στην Ευρώπη. Άρα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές, που αντιμετωπίζουμε το μέγεθος του κινδύνου.

0: Κατά τα λοιπά, η επικαιρότητα πλούσια στο Κυπριακό. Ο Γκουτέρες προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την διαδικασία. Άγνωστος όμως ο στόχος, άγνωστος και ο χρόνος αυτής της διαδικασίας. Η πενταμερής που συμφωνήθηκε και θα γίνει στην Νέα Υόρκη έχει το βάρος του, έχει τη σημασία του, έχει την ελπίδα ότι υπάρχει μια συζήτηση που συνεχίζεται, αλλά δυστυχώς 52 χρόνια μετά από την κατοχή καταλαβαίνουμε ότι όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο δύσκολο γίνεται να βρεθεί κοινός τόπος ώστε η λύση να είναι δίκαιη για την Κύπρο πρώτα απ' όλα. Για την Κύπρο που το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ζει τόσα χρόνια το μισό νησί υποκατοχή, και οι Ευρωπαίοι που ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ξέρουν, το βλέπουν, κάνουν ότι δεν υπάρχει τίποτα. Να δούμε αν θα καταλήξει κάπου αυτή η πενταμέρης. Έχει ενδιαφέρον γιατί από τους καινούριους συμμάχους αυτή την υπόθεση είναι το Ισραήλ, γιατί πλέον έχει πολύ μεγάλα επιχειρηματικά και γεωπολιτικά συμφέροντα στο νησί το Ισραήλ, οπότε δεν θέλει που δεν είναι να υπάρξει μια λύση που θα είναι προς όφελος της Τουρκίας, ακόμα και αν πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Νετανιάχου με τον Τραμπ. Αυτά όμως πάνε και έρχονται, ειδικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι δεδομένο ότι τώρα στην Μέση Ανατολή και στην περιοχή εκεί έχει ανοίξει μια διαδικασία πόλη εναντίον όλων, διότι δεν έχει πάει τίποτα καλά, οπότε ψάχνουν να δουν πώς μπορεί να αλλάξει λίγο το πράγμα. Πριν συνεχίσουμε να ξεφυλίζουμε την επικαιρότητα της ημέρας, να πάμε στα μέτωπα της φωτιάς για να δούμε αν υπάρχουν πληροφορίες, αλλά κυρίως να δούμε πώς χάθηκαν τρεις έμπειροι πυροσβέστες από την φωτιά στο Ρέθυμνο οι δύο, και από τη φωτιά στο Γήθιο ο ένας, ο κύριος Ανδριανός Γκουρμπάτσης, αντιστράτηγος, πρώην υπαρχικός πυροσβεστικού σώματος, νομικός, ειδικός ερευνητής και δικαστικός πραγματογνώμονας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, στρατηγέ, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πρώτα απ' όλα, υπάρχει εικόνα, έχετε καθόλου εικόνα τι γίνεται στα μέτωπα?
1: Είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
0: Και από ό,τι φαίνεται είναι και η πιο δύσκολη πυρκαγιά αυτή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ώρες. Είναι περίεργο το γεγονός ότι η Κρήτη είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια και θεωρητικά έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις, αλλά μάλλον ο αέρας είναι τόσο έντονος που είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί.
1: Ακριβώς. Ο κίνδυνος του πυροσβέστη της πυρκαγιάς είναι ο αέρας. Ναι. Αν υπάρχει αέρας και δεν αντιμετωπιστεί τα πρώτα λεπτά, τότε είναι πολύ δύσκολο. Εξαπλώνεται η πυρκαγιά σε πολλά μέτωπα και όσες δυνάμεις και να πάνε. Εν τω μεταξύ υπάρχει το πρόβλημα με την τροφοδοσία με νερό των εναερίων μέσων όταν υπάρχει άνεμος. Υπάρχουν δυσκολίες.
0: Ναι, η προσθαλάσσιση είναι πολύ δύσκολη για να γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και έτσι κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών, που δυστυχώς χθες θρηνήσαμε τρεις νεκρούς σε πυρκαγιά. Πολύ περίεργο σαν γεγονός, όχι δυστυχώς να υπάρχουν νεκροί, αλλά τρεις νεκροί μέσα σε μερικές ώρες από δύο διαφορετικά μέτωπα. Έχουμε εικόνα τι μπορεί να έχει συμβεί?
1: Κοιτάξτε, εγώ βλέποντας το αυτοκίνητο, τον τρόπο με τον οποίο κάει και το αυτοκίνητο.
0: Ναι. Στο Ρέθυμνο λέμε τώρα.
1: Στο Ρέθυμνο, ναι. Αντελήφθηκαν ότι η πυρκαγιά έρχονταν από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή. Mm-hmm. Ανέβαινε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή υπάρχει και χαμηλή βλάστηση, υπάρχει στροβιλισμός εκεί. Ναι. Είναι πολύ επικίνδυνα να αντιμετωπίσετε μια πυρκαγιά και ποτέ δεν πας κατά μέτωπο. Αυτό δηλαδή που είδα εγώ με φόβησε. Με φόβησε με την έννοια ότι είδα ένα πυροσβεστικό όχημα με 500 λίτρα νερό. Mm-hmm. Τα παιδιά εκεί, οι πυροσβέστες, είχαν βγάλει κάποια σωλήνα 25 χιλιοστών. Μικρή δηλαδή. Δεν, mm-hmm. Και δεν πας ποτέ κατά μέτωπο. Mm-hmm. ποτέ κατά μέτωπο, γιατί όπως ανεβαίνει η πυρκαγιά, τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσεις κατά μέτωπο. Με αυτό τον αέρα, ναι, πάρα πολύ δύσκολο. Είδα το αυτοκίνητο μόνο του, δηλαδή δεν είδα άλλα πυροσβεστικά οχήματα να υπάρχουν κοντά. Πρέπει να γίνει μια έρευνα να διαπιστωθεί, πέρα από ότι είναι δε που θα γίνει από την υπηρεσία. Πρέπει να γίνει μια δικαστική έρευνα αν υπάρχουν λάθη και παραλήψεις των επικεφαλής.
0: Ναι. Στο συντονισμό εννοείται.
1: Ως το συντονισμό. Ποιος έδωσε εντολή,
0: ναι,
1: να πάνε στο σημείο το συγκεκριμένο, mm-hmm, μόνο ένα αυτοκίνητο με 500 λίτρα νερό, δηλαδή τίποτε στην,
0: ναι,
1: ουσία.
0: Ναι.
1: Και ποτέ δεν αντιμετωπίζεις την πυρκαγιά κατά μέτωπο.
0: Mm-hmm.
1: Όταν έχει αυτό τον αέρα, δεν, ήταν λάθος χειρισμός. Τώρα ποιος έδωσε την εντολή.
0: Μπορεί να είναι θέμα εκπαίδευσης, δηλαδή να υπάρχει ένα ζήτημα οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες να μην ήταν καλά εκπαιδευμένοι ώστε να μην αντιληφθούν γρήγορα τον κίνδυνο που υπήρχε.
1: Κοιτάξτε, όταν έχουμε να κάνουμε με εποχικούς πυροσβέστες, mm-hmm, δεν ξέρω τώρα τα παιδιά πόσα χρόνια είχαν προσληφθεί,
0: ναι,
1: τι εμπειρία είχαν. Υπάρχει ένα θεματάκι με την εκπαίδευση, mm-hmm, με τους εποχικούς.
0: Ναι. Ναι.
1: Πρέπει η εκπαίδευση να γίνεται όχι όπως των εθελοντών.
0: Ναι.
1: Ναι, θέλει μεγαλύτερη εκπαίδευση. Τα παιδιά δεν ξέρω αυτά τι εμπειρία είχαν. Όμως με φοβίζει. Με φοβίζει γιατί βρέθηκαν χωρίς να έχουν ατομικό εξοπλισμό, έτσι, μάσκες κτλ.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά με προβληματίζουν και με βάζουν στη σκέψη ότι πρέπει να γίνει μια έρευνα να διαπιστωθεί αν υπήρχαν λάθη και παραλήψεις εκ μέρους του επικεφαλής που έδωσε την εντολή.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε όταν είχε ξεκινήσει όλη αυτή η κουβέντα για την ανανέωση της θητείας των πυροσβεστών πενταετούς διάρκειας των, ναι, εποχικών, ότι οι άνθρωποι που είναι τόσα χρόνια έχουν μια εμπειρία, αν φύγουν αυτοί και έρθουν καινούργοι, η εμπειρία τους θα είναι μειωμένη. Πότε θα εκπαιδευτούν, πότε θα πέσουν στην μάχη, πόσο σίγουρο είναι ότι δεν θα κινδυνεύσουν. Είναι μια συζήτηση ολόκληρη αυτή.
1: Κοιτάξτε, όταν υπάρχει σε ένα πυροσβεστικό σώμα, σε ένα οργανισμό σαν το πυροσβεστικό σώμα,
0: ναι,
1: όταν υπάρχουν πολλές κατηγορίες προσωπικού,
0: mm-hmm,
1: δηλαδή έχουμε τους εποχικούς, έχουμε τους πενταετής, έχουμε τους επταετής, έχουμε,
0: ναι,
1: έχουμε τους μόνιμους, έχουμε πολλές κατηγορίες. Δεν πρέπει, εγώ είμαι υπέρ της αρχής ότι πρέπει να υπάρχει μία κατηγορία, μόνο μόνιμη.
0: Στρατηγέ, πέρα από το δημοσιονομικό υπάρχει άλλος λόγος που έχουμε τόσες κατηγορίες, δηλαδή πέρα από το ότι γλιτώνουμε χρήματα.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι παιχνίδια πολιτικά, δηλαδή, mm-hmm, η δημιουργία πολλών κατηγοριών,
0: ναι,
1: είναι πολιτικές πιέσεις,
0: ναι,
1: και
0: είναι πεδίο για ρουσφέτια, δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Είναι πεδίο για ρουσφέτια για να διορίζουμε κόσμο.
1: Όχι, απλά τι γίνεται. Παράδειγμα, παίρναμε τους πενταετής για πέντε χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτοί προέρχονταν από εποχικούς,
0: mm-hmm,
1: που τους παίρναμε για κάποιους μήνες.
0: Ναι.
1: Μετά τους κάναν πενταετής. Μετά βρήκαν μια άλλη φόρμουλα και παίρνουν κάποιος για 7 έτη.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι πιέσεις πολιτικών να εξυπηρετήσουν κάποιες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι βάζουν μέσον οι πολιτικοί για να προσληφθούν, γιατί ο διαγωνισμός είναι αδιάβλητος,
0: ναι,
1: έτσι, με αντικειμενικά κριτήρια.
0: Ναι, τώρα πλέον είναι αδιάβλητος.
1: Ακριβώς, ναι, τώρα, ναι, ναι, ναι.
0: Απλά δεν ξέρω αν η πυροσβεστική είναι ένα σώμα που χρειάζεται να υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι μόνιμοι, δεν εκπαιδεύονται διαρκώς, δεν μαθαίνουν για τις καινούργιες τεχνικές, για τον τρόπο αντιμετώπισης φωτιάς. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς μπορούμε με εποχικούς ή πενταετίας που τώρα ξεκινούν την θητεία τους να...
1: Εμείς σαν πυροσβεστική πήραμε τα δάση το 1998.
0: Ναι.
1: Πήραμε το μοντέλο των δασικών. Η δασική, mm-hmm, τότε είχε τους μόνιμους δασικούς και είχε και τους εποχικούς,
0: ναι,
1: για 4-5 μήνες το καλοκαίρι. Συνεχίσαμε εμείς αυτό το μοντέλο όταν πήραμε τα δάση το 1998. Δηλαδή πέρναμε εποχικούς και είχαμε και τους μόνιμους. Στη συνέχεια ασκήθηκε πίεση εποχική να αυξηθούν οι μήνες να ασχοληθεί στο πυροσβεστικό σώμα. Τους φτάσαμε 8 μήνες. Μετά υπήρξαν αυτοί οι πενταετής, άλλη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Έχουμε τους ΕΜΟΔΕ, μια άλλη κατηγορία. Όχι, πρέπει όλοι να είναι μόνιμοι στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Μάλιστα.
1: Να έχουν ενιαία εκπαίδευση, βέβαια, όπως ξέρετε, οι πυροσβέστες μπαίνουν με τις πανελλήνιες.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, οπότε τώρα, όταν έχεις ανθρώπους που δεν έχουν συμμετάσχει σε πανελλήνιες, όπως είναι τώρα οι πενταετής όλοι αυτοί, είναι μια άλλη κατηγορία μονίμων.
0: Ναι. Οι οποίοι άνθρωποι δίνουν μάχη και κινδυνεύουν τη ζωή τους, αλλά το ζήτημα είναι αν είναι εκπαιδευμένοι όπως πρέπει και αν έχουν τα εργαλεία και τη γνώση για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο. Αυτό
1: είναι το πρόβλημα. Ναι. Σωστό. Ναι. Σωστό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνει σε επίπεδο εκπαίδευσης μονίμων, να έχουν την ίδια εκπαίδευση. Θέλει δουλίτσα.
0: Ναι.
1: Θέλει δουλίτσα και πρέπει να το δουν αυτό εκεί στην ηγεσία.
0: Στρατηγέ, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για την εκτίμηση του τι μπορεί να έχει γίνει με τους τρεις νεκρούς, αλλά και ποια είναι τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ, καλημέρα.
0: Ανδριανός Γκρουμπάτσης, ο αντιστράτηγος, ο υπαρχικός πυροσβεστικού σώματος Εναποστρατεία, νομικός και ειδικός ερευνητής και δικαστικός πραγματογνώμονας διερεύνησης εγκλημάτων. Εδώ είναι Παραπολιτικά, είναι 11,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών από τις 7 στις 9 όπως κάθε μέρα. Στο 2.11.10.80.8.80 σας περιμένει η κυρία Μαρία Ιωάννου, radio@paraPolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, η κυρία Κατερίνα Βλάτη φροντίζει για αυτήν την εκπομπή, ο κ. Ανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικής για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας και απέναντί μου ο κ. Δημήτρης Κύρκος, ο υπέροχος Δημήτρης, ο οποίος φροντίζει τους ήχους και τις μουσικές. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα έχουμε και εικόνα τι γίνεται στο Ρέθυμνο, που βλέπω ότι φυσάει μανιασμένα και αυτό δεν βοηθάει καθόλου την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, όταν που τα

0: 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

26 χρόνια πάνε από το φευγείο του Ερίκου Θαλασσινού, του γνωστού σκηνοθέτη και σεναριογράφου, αλλά και του ανθρώπου που είναι συνδημιουργός ορισμένων από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής. Αυτό είναι το «Καράβι καλοτάξιδο» που γράφτηκε το 1961 για την ταινία «Προδομένη αγάπη» του Θαλασσινού, σε στίχους δικούς του και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε το 1962 με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Ο ίδιος ο Μίκης έκανε την ενορχίστρωση και διεύθυνε την ορχήστρα στα μπουζούκια, τα δύο μεγάλα μπουζούκια της ελληνικής μουσικής, ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης.

0: Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο Ρέθυμνο, σε πολύ λίγο θα πάμε και εκεί στο νησί για να δούμε τι γίνεται με την φωτιά. Το θέμα που επανήλθε στην επικαιρότητα εξαιτίας του ταξιδιού του κυρίου Γκουντέρε στην Κύπρο είναι το κυπριακό. Θα πω το τετριμένο αυτό που λένε όλοι πάντα, ότι το κυπριακό δεν πουλάει σαν θέμα, διότι ο κόσμος είναι σαν να έχει καταλήξει μέσα στο μυαλό του ότι λύση δεν θα υπάρξει ποτέ. Όπως επίσης, όσα χρόνια περνάνε, τόσο πιο δύσκολο μοιάζει να υπάρχει μια λύση που θα είναι ικανοποιημένη όλοι, και κυρίως η ελληνοκυπριακή πλευρά. Ζήτησε τον κύριο Δημήτρη Ανταφύλου, τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να συζητήσουμε λίγο για την τελευταία προσπάθεια του κύριου Γκουντέρες. Τον Δεκέμβρη αφυπηρετεί, αφήνει το τιμόνι σε νέο γενικό γραμματέα, άρα και νέες προσπάθειες. Καλημέρα κύριε Τριανταφύλου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Υπάρχει ελπίδα από αυτή την νέα προσπάθεια να έχουμε αποτέλεσμα που θα μπορούσε να προχωρήσει την κατάσταση, την υπόθεση λίγο παρακάτω?
1: Η μόνη ελπίδα είναι ότι καμία πλευρά δεν θέλει να δείξει αδιάλαγη της παρούσα φάση, mm-hmm. και τουλάχιστον αυτά που δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ότι ετοιμάζονται, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αλλά πρέπει να γίνει προετοιμασία.

0: μια νέα πενταμερούς συνάντηση κάποια στιγμή και δεν προδιόρισε πότε θα γίνει αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι ενδεικτικό ότι υπάρχει μια προσπάθεια όλων των πλευρών, όπως σας είπα, να μην φανούν ότι είναι αδιάλεκτες και να συνεχίσουν σε αυτό. Και νομίζω το συνδέσει αυτό κανείς με τις δηλώσεις τώρα, βεβαίως, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι έχουμε επιστρέψει στην ουσία. Γιατί η προσπάθεια δεν αφορά να ξεκινήσουν από την αρχή της συζητήσης, αλλά από αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Δεν σημαίνει ότι θα καταλήξουμε κάπου.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι θα καταλήξουμε κάπου. Και νομίζω ότι ο Γενικός Γραμματέας, από τη μία, είναι υποχρεωμένος να δείξει ότι κάνει μια προσπάθεια, ένα από τα ζητήματα που αφορούν τα ΗΕ έτσι κι αλλιώς, και ο κάθε Γενικός Γραμματέας αυτό έχει κάνει. Αν μπορεί να βρεθεί λύση πολύ ωραία στο τέλος της θητείας του, από αλλιώς ετοιμάζεται να μεταφέρει στον διάδοχό του, οποιοδήποτε είναι αυτός ή αυτή, ότι ο ΙΕ συνεχίζει να προσπαθήσει να διαμεσολαβήσει. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι, όπως είπατε και εσείς πολύ καλά, δεν βλέπω καμία πλευρά να είναι διατεθειμένη να κινηθεί προς τα μπρος. Όσο περνάει ο χρόνος, βλέπουμε και στην Κυπριακή Δημοκρατία στις ποιοτικές μετρήσεις κοινής νόμης, το 50% μόνο θεωρεί ότι είναι βασικό ζήτημα πια το,
1: ναι,
0: κυπριακό. Και η μόνη βεβαίως πλευρά που πραγματικά καίγεται για μια λύση είναι η τουρκοκυπριακή πλευρά, που είναι και πιο αδύναμη πλευρά. Γιατί δεν μπορεί να κινηθεί μόνη της χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Άγκυρας.
1: Απλά η εικόνα που υπάρχει, δηλαδή, και η εικόνα που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας, είναι ότι εμένει στην κυρίαρχη ισότητα, όπως την λέει και ο Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν, δηλαδή στα δύο κράτη, στη λύση των δύο κρατών. Κάτι που από την ελληνική πλευρά δεν γίνεται αποδεκτό, από την ελληνοκυπριακή πλευρά δεν γίνεται αποδεκτό.
0: Κοιτάξτε, κατά κάποιο τρόπο, αν προχωρήσουμε σε κάτι, εγώ δεν το βλέπω καθόλου να προχωράμε, αλλά αν προχωρήσουμε, θα πρέπει να ληφθεί αυτό απόψη.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν και νομίζω ότι πραγματευτικά θέτει η Τουρκία τα δύο κράτη, αλλά μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα, είτε μέσω μιας ομοσπονδίας ή μισή ομοσπονδίας, όπου θα υπάρχει κάποια ισότητα και στις δύο πλευρές.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι κάτι που νομίζω έχει συμφωνηθεί. Τώρα, πώς το ορίζει ο καθένας και πώς το πουλάει στο κοινό, στο εσωτερικό του, είναι άλλο ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε μπει σε μια, έτσι, ένα άνετο αδιέξοδο. Καμία πλευρά δεν θέλει να... Δεν πιέζεται. Δεν πιέζεται ούτε η κυπριακή πλευρά που βλέπει τα δεδομένα. Δηλαδή, το θέμα είναι, ωραία, ποια είναι η λύση. Και η ίδια η κυπριακή πλευρά δεν είναι ξεκάθαρη ως ποια είναι η λύση. Η κοινή γνώμη στην Κύπρο είναι κάπως διχασμένη. Και έθεσε πάλι, που αυτό είναι ένα ζήτημα για μένα και η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι οτιδήποτε συμφωνηθεί, αν φτάσουμε ποτέ σε μια συμφωνία, πάλι θα τεθεί σε δημοψήφισμα. Και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα έτσι κι αλλιώς.
1: Για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και αν θα εγκριθεί ή όχι από τους Κυπραίους να προχωρήσει η διαπραγματευτική διαδικασία. Η βάση πάντως είναι το διαπραγματευτικό και εκτιμένο του Κραν Μοντανά, τότε που σταμάτησαν οι διαδικασίες.
0: Και το Κραν Μοντανά, ακριβώς. Αυτά έχει δηλώσει επανειλημμένος ο κ. Χριστοδουλίδης, τουλάχιστον εχθές και προχθές, και ενδεχομένως μετά την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, νομίζω τη Δευτέρα, στη Λευκοσία, έχει νομίζω συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Νομίζω ότι αύριο θα βρίσκεται ο Ευρωπαίος απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Φίκο, στη Λευκοσία, όπου θα γίνει και εκεί μια συζήτηση, και θα δούμε τι άλλο, πώς θα εξελιχθούν, πώς θα προβάλλουν τις θέσεις της Κυπριακή Δημοκρατία. Απλώς, ναι, πρέπει να το συνδέσουμε όμως ότι αυτή η προσπάθεια, και νομίζω είναι μια πραγματικότητα δεδομένο και το τι γίνεται γενικότερα, συνδέεται με τις εξελίξεις στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Ο Γενικός Γραμματέας δεν είστε μόνο στην Κύπρο, πήγε και στη Συρία, πήγε και στο Λίβανο, ή κάποια άλλη χώρα, μπορεί να κάνω λάθος, η Ιορδανία, δεν θυμάμαι, αλλά πήγε σε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Βλέπουμε μια γενικότερη ανασφάλεια που έχει προκύψει από τις εξελίξεις, είτε στη Γάζα είτε στο Ιράν. Βλέπουμε και μετά Και χθες τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος τύπησε αυτό το αμερικανικό δεξαμενόπλιο στην Αίγυπτο.
1: Μοιάζει να είμαστε λίγο ένα βήμα πριν το όλοι εναντίον όλων. Δηλαδή μετά και αυτή την αίσθηση ότι έχει τσακωθεί, το λέω λαϊκά απλά, έχει τσακωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Νετανιάχου και την νέα ένταση με το Ιράν. Μοιάζει λίγο σαν να είμαστε λίγο πριν σκάσει το όλοι εναντίον όλων.
0: Δεν ξέρω αν είμαστε εκεί. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε όλοι εναντίον του Ιράν. Γιατί ναι, το Ιράν είναι αυτό που διευρύνει το πόλεμο και ναι, τα χτυπήματα. Και βλέπουμε ότι όλες οι γειτονικές χώρες θέλουν να αποτρέψουν το Ιράν να επιβληθεί.
1: Προφανώς, απλά το Ιράν είναι ένα καθεστώς πολύ βαθύ, με τις δικές της ισορροπίες, με τα δικά του ζητήματα και τις δικές του δυσκολίες στη διαπραγμάτευση. Βλέπω ότι έχει αρχίσει λίγο έτσι να υπάρχει μια γκρίνια για το ότι έχουμε μπλεχτεί σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μα δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ναι. Δηλαδή, ξέρετε, εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα, πρέπει να το αναλύσει κανείς, αλλά... Πάλι, επί της ουσίας, αυτά που έλεγε το Ισραήλ πριν ξεκινήσουν τους βομβαρδισμούς η Αμερική με το Ισραήλ τον Φεβρουάριο φέτος, πριν 5 μήνες, έπαιρναμε στον 6ο μήνα, ότι το Ιράν συνεχίζει τον εμπλουτισμό του ουρανίου και θέλει να έχει πυρηνικό όπλο, να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ότι το Ιράν έχει αναπτύξει τους βαλιστικούς πυράβλους. Λυθεύουνε και βλέπουμε ότι το Ιράν αυτό κάνει και το ίδιο το Ιράν. Γιατί τώρα λέτε όλοι εναντίον όλων, εδώ πέρα υπάρχει φόβος νέο μετόπου που έχει να κάνει με το Ιράν και την Ουκρανία. Επειδή βύθισε στη Κασπία ένα πλοίο ιρανικών συμφερόντων η Ουκρανία, και βλέπουμε τώρα ότι έχουν αρχίσει φούρνες επανάσεις και που οι ίδιοι είχαν εμπλακεί με τον πόλεμο που ξεκίνησε το 22 με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τα πρώτα πράγματα που ακούγαμε είναι ότι αγοράζουν κάτι φτηνού drones οι Ρώσοι από τους Ιρανούς να πλήττουν στόχους των Ουκρανών. Θέλω να πω, το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα καθεστώς που υπάρχουν και πιο ρεαλιστές που θέλουν να συζητήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά δεν, αυτή τη στιγμή έχουν μπει στο περιθώριο, και υπάρχουν πιο σκληροπυρηνικοί που θεωρούν ότι αν δεν πραγματευτούν θα χάσουν σιγά σιγά την ισχύ τους, και βλέπουμε ότι πια έχουν πάρει μια θέση που είναι εναντίον όλων, αλλά και αυτό, και το έθεσα αυτό γιατί εμπλέκεται και με το Κυπριακό. Δηλαδή υπάρχει αυτή η διάσταση πια που θεωρώ ότι από τη μία, αν δούμε το Κυπριακό ως Κυπριακό και αν προχωρήσουμε σε μια λύση, οποιαδήποτε είναι αυτή, θα πάρει χρόνο. Ωραία, γίνονται αυτές οι προσπάθειες και γίνονται εδώ και πολύ καιρό, και είναι σημαντική ότι είναι πιο ουσιαστική προσπάθεια του ΟΗΕ μετά το Κράν Μοντανά πριν 10 χρόνια. Ωραία. Από την άλλη όμως, είσαι Κυπριακή Δημοκρατία. Βλέπεις ότι λόγω των και ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 22, άρχισε πια να υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος και δεν υπάρχει πια το ταμπού ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να είναι ουδέτερη και θα πρέπει να συμμετάσχει στο ΝΑΤΟ. Άλλο τώρα πόσο δύσκολο είναι αυτό. Βλέπουμε ότι έχει ενισχύσει τις συνεργασίες της με τη Γαλλία, όπου υπάρχει ελιμενισμός γαλλικών πολεμικών πλοίων στην Κύπρο, με την Αμερική, συμφωνία με τη Γαλλία, όπου υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν και γαλλικές δυνάμεις επί Κυπριακού υδάφου. Βλέπουμε ότι έχουν ενισχυθεί, όπως γενικότερα ο ελληνισμός σου λέει, εγώ επιμένω στη συνεργασία με το Ισραήλ γιατί αυτή μου παρέχει ασφάλεια. Και γενικότερα, πού πάει η λύση, τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε ότι όλα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν από την αρχή. Δεδομένου ότι η Τουρκία ως μια μεθαία δύναμη βρίσκεται σε κόντρα με το Ισραήλ, ότι έχει και αυτή τα δικά της συμφέροντα. Και γι' αυτό δεν το βλέπω. Υπάρχει και αυτή η διάσταση που πρέπει να λάβουμε υπόψη, που με τα σημερινά δεδομένα δύσκολο θα αλλάξει θέση η Κυπριακή Δημοκρατία, δύσκολο θα αλλάξει θέση η Τουρκία, δύσκολο και η Ελλάδα ενδεχομένως, ναι, στηρίζει ότι κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι το επίσημο, η επίσημη θέση Ελλάδος διαχρονικά, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, θέλει να φανεί ότι όντως συμμετέχει σε κάθε προσπάθεια, όντως μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, όντως μιλάμε για τις αποφάσεις του ΟΗΕ, είτε της Γενικής Συνέλευσης, είτε του Συμβουλίου, αλλά με τα σημερινά δεδομένα είναι ρεαλιστική η πρόταση, η προσπάθεια να καταλήξουμε σε μια λύση που ξέρουμε ότι είναι δύσκολη, γιατί έτσι κι αλλιώς, αν δεν ήταν δύσκολη, θα το είχαμε λύσει στο Κυπριακό.
1: Ναι. Και όσο απομακρυνόμαστε από την εισβολή, τόσο πιο δύσκολη είναι να επιστρέψουμε σε ένα εντελώς καθαρό πεδίο. Δηλαδή, να πει η ελληνοκυπριακή πλευρά ή η Κύπρος κατά βάση ότι έχω κερδίσει απόλυτα ό,τι έχασα από την εισβολή.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Και ξέρετε, εδώ πέρα μετά μπαίνουν και θέμα οι διάφορες γενιές, δηλαδή οι νεότερες γενιές που ενδεχομένως ναι, μαθαίνουν για την εισβολή από τα βιβλία, ιστορίες.
1: Αλλά έχουν απομακρυνθεί από τα γεγονότα, δεν έχουν μνήμες και εικόνες. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, ο κίνδυνος, βλέπω όλο και πιο συχνά να γράφεται από συναδέλφους σας για τον κίνδυνο να γίνει ενιαίο το μέτωπο Μέσης Ανατολής, Ουκρανίας, περιφερειακών πολέμων, δηλαδή να βρεθούμε σε ένα μεγάλο πόλεμο. Στην πραγματικότητα
0: υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει αυτό, αλλά εγώ νομίζω ότι ο μόνος τρόπος που θα σταματήσουν όλα αυτά είναι ότι αυτό που ξεκίνησε η Αμερική πια και γι' αυτό και μαζί με το Ισραήλ, αυτό που ξεκίνησε όσον αφορά το Ιράν, θα πρέπει να το τελειώσει. Γιατί αλλιώς
1: μπορεί να το τελειώσει όμως. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί αυτό το πράγμα να τελειώσει με έναν τρόπο που να πει ότι ωραία, όταν να κάνω το έκανα, τελείωσα, πάω πίσω. Γιατί μέχρι τώρα μοιάζει να είναι λίγο αδιέξοδο όλο αυτό.
0: Ναι, ναι, να το τελειώσει σημαίνει ότι θα κάτσει η Ιρανική πλευρά να δεχτεί ότι θα πρέπει να διαπραγματευτεί.
1: Ναι, να κερδίσει το διπλωματικό επίπεδο.
0: Ναι. Αλλά εδώ πέρα, γιατί βλέπουμε για παράδειγμα, ας πάρουμε άλλη χώρα, Σαουδική Αραβία, ναι. Που πλήττεται η Σαουδική Αραβία. Ναι. Η Σαουδική Αραβία στην περίοδο που είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικής και Ιράν, από ό,τι διαβάζουμε, προσπαθούσε να διαμορφώσει ένα μέτωπο με τις χώρες του κόλπου, ναι. Με πάρα πολλές, να συνομιλήσουν με το Ιράν, δεδομένου ότι θέλουν κατά κάποιο τρόπο να συνσωματώσουν στο σύστημα ασφάλειας της περιοχής. Ναι. Και τώρα βλέπουμε ότι η Σαουδική Αραβία, επειδή πλήττεται και με το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και με τα χτυπήματα των Χούτι στο Μπαμπ ελ Μάνταμπ και στην Ερυθρά Θάλασσα, προσπαθεί να βρει εναλλακτικές λύσεις. Συμμετέχει για την εξαγωγή αργού πετρελαίου που το έχει ανάγκη η οικονομία της. Και βλέπουμε ότι συμμετέχει πια και δεν το κρύβουν σε χτυπήματα κατά ιρανικών συμφερόντων στο Ιράκ. Δηλαδή. Και κάθε χώρα πια είναι σχεδόν απεγνωσμένη, προσπαθεί να βρει εναλλακτικές λύσεις τουλάχιστον για την εξαγωγή ορυκτών καυσίμων, χώρες του κόλπου, αλλά βλέπουν ότι αυτή η προσπάθεια με αυτό το καθεστώς που έχει αυτή τη λογική αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει και αυτή η εσωτερική διαμάχη στο Ιράν, ποιος θα επικρατήσει και όσο επικρατούν οι σκληροπυρηνικοί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει κάποια πρόοδος. Γι' αυτό λέω να επιβληθεί έτσι ώστε οι σκληροπυρηνικοί να πάνε ένα βήμα πίσω και να επιβληθούν οι πιο ρεαλιστές και να δουν επί της ουσίας πώς μπορούν να, και το Ιράν σε βάθος χρόνου να ενσωματωθεί στην παγκόσμια οικονομία και ενδεχομένως να μην είναι απειλή πια για τον υπόλοιπο κόσμο και για την ευρύτερη περιοχή. Και αυτά είναι τα διλήμματα και πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή εδώ πέρα και σε παρούσα φάση λίγο δύσκολο. Και νομίζω ότι γι' αυτό σας λέω, πολλοί συζητάγανε ότι ο κύριος Νετανιάχου πήγε στη Ουάσιγκτον για να μπορεί να πείσει πάλι την Αμερική να τελειώσει τη δουλειά με το Ιράν, αλλά νομίζω ότι πήγε στη Ουάσιγκτον ο Νετανιάχου, έδειξε όντως αυτές τις ενδείξεις που έχουν οι Ισραηλινοί γιατί τι ετοιμάζουν οι Ιρανοί, από την άλλη γνωρίζοντας πια ότι οι ίδιοι Ιρανοί είναι αυτοί που είναι αδιάλακτοι και κάποια στιγμή αναγκάζουν τους υπολείπους, είτε λέγεται Αμερική, είτε λέγεται Σαουδική Αραβία, είτε άλλες γειτονικές χώρες, να τους πολεμήσουν. Γιατί δεν βγάζουμε άκρη με το Ιράν. Από αυτή την άποψη, άμα αυτό το καθεστώς επιβληθεί και επιμένει, θα προσπαθήσει να διευρύνει το πόλεμο. Όντως, να υπάρχει περισσότερη εμπλακή και να υπάρχει αυτή η οικονομική αστάθεια, η πολιτική αστάθεια. Θα το προκαλέσει αυτό, όσο μπορεί να το κάνει. Αλλά βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, όπου πρέπει πραγματικά να καταλάβουν ότι δεν γίνεται πια να προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά όσο υπάρχει αυτή η ασάφεια και η δυνατότητα από τους σκληροπυρηνικούς πυρηνικούς με επιλεκτικά χτυπήματα. Όντως είναι ένα πιο αδύναμο καθεστώς σήμερα το Ιράν, αλλά με επιλεκτικά χτυπήματα σε κάποια συγκεκριμένα τάνκερ σε μια περιοχή, σε δηληστήρια σε άλλη περιοχή, σε αμερικανικές βάσεις αλλού. Ενδεχομένως και σε εμάς αύριο και στην Κυπριακή Δημοκρατία, όσο βλέπει ότι υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο που διαμορφώνεται εναντίον του, εναντίον του Ιράν, προσπαθήσει να συνεχίσει να προκαλεί. Αλλά αυτό νομίζω υπάρχει, θα υπάρχει κάποια ημερομηνία λήξης κάποια στιγμή. Δεν θα μπορέσει αυτό να το στηρίξει, γιατί όλοι οι άλλοι θα ενωθούν εναντίον του. Αλλά αυτό βιώνουμε και είναι ένα είδος πόλεμος φθοράς που θα πάρει μήνες μέχρι που να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, για την εκτίμηση, για την προσέγγιση των πολλών ανοιχτών ζητημάτων που δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολούν για καιρό ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, κύριε Δημήτρης Τριανταφύλου, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

0: Αυτός ο νεαρός γίνεται σήμερα 85 ετών. Ήταν 15 όταν ερωτεύτηκε τη 18χρονη babysitter της οικογένειας στην περίοδο να το πει μόνος του. Την Κριάννα και της έγραψε ένα τραγούδι. Αφαίρνουμε τα τραγούδια από εκεί και πάμε στο Ρέθυμνο, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η κυρία Μαρία Λιονία, την Περιφερειάρχης Ρέθυμνης, για να μας περιγράψει λίγο την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Καλημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα.
1: Όσο καλή μπορεί να είναι, καλημέρα σας.
0: Ποια είναι η κατάσταση τώρα? Έβλεπα στους συναδέλφους που είναι εκεί και καλύπτουν τα μέτωπα. Φυσάει πάρα πολύ, μανιασμένα δηλαδή. Είναι απίθανο αυτό που γίνεται.
1: Τι να σας πω, η βραδιά ήταν δαιμονική, δεν την έχουμε ξαναζήσει. Εμείς έχουμε ζήσει πάρα πολλές φωτιές, ειδικά σε αυτή την περιοχή εκεί, νότια του Ρεθύμνου. Κάθε 2-3 χρόνια έχουμε και μια καταστροφή. Είναι το μικροκλίμα τέτοιο, ας πούμε, όταν ο αέρας είναι 5-6 μποφόρ, στην περιοχή εκεί οι ρηπές είναι 10 και 11. Αρκεί να σας πω ότι είχαμε ένα αυτοκίνητο χθες βαρύ της πολιτικής προστασίας με 4 άτομα μέσα ήμασταν. Και πουλούσε το αυτοκίνητο να το πετάξει έξω.
0: Ναι.
1: Ο αέρας. Γι' αυτό δεν μπορέσαν να πετάξουν και τα εναέρια.
0: Ναι. Τώρα πετούν τα εναέρια?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή.
0: Ούτε τώρα. Ούτε ακόμα
1: το βράδυ ηρέμησε κάπως. Ναι. Κάπως. Αλλά τη νύχτα, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να πετάξει εναέρια.
0: Άρα η μάχη ακόμα δίνεται για να υπάρξει έστω και μερικός έλεγχος της φωτιάς.
1: Υπήρξε ένας μερικός έλεγχος χθες το βράδυ. Ναι. Προς ανατολικά, εκεί χωριά, Ορνέ και τα λοιπά, για να μην περάσει στον όμορο Δήμο Αμαρίου, ο οποίος πρόπερσι είχε και αυτός μια μεγάλη καταστροφή, αλλά ανατολικά, στις ανατολικές παραλίες, με συγχωρείτε και από τους καπνούς έχω...
0: Ναι, το καταλαβαίνω,
1: Στις ανατολικές παραλίες, εκεί έχει κάνει πολλές καταστροφές, Άγιο Παύλο, Αγία Παρασκευή, Τριόπετρα, Λίγκρες, για όσους ξέρουν είναι οι ωραιότερες παραλίες νότια του νομού, προς Αγία Γαλήνη δηλαδή.
0: Ναι, είναι πανέμορφα όλες οι περιοχές από εκεί και ελπίζω να παραμένουν πανέμορφα και μετά από αυτή την...
1: Τι να σας πω τώρα, έχει κάνει πολλές καταστροφές. Δεν μπορώ να περιγράψω κάτι αυτή τη στιγμή, δεν έχει γίνει ούτε καν αποτίμηση, αλλά έτσι όπως περνούσαμε με το αυτοκίνητο να δούμε, γιατί επιτηρούσαμε και την... να φύγει ο κόσμος και να φύγει την εκένωση δηλαδή του πληθυσμού, να φύγει όσο το δυνατόν πιο έτσι, ήρεμα, και να μην έχουμε και εκεί τη χειρότερα.
0: Πόσοι οικισμοί, πόσα χωριά, πόσες περιοχές έχουν εκενωθεί?
1: Ανατολικά πολλά, και οικισμοί και χωριά και άλλα. Το πιο ήταν στον Άγιο Παύλο, που πετάχθηκε πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά. Έχει πολλούς τουρίστες εκεί, έχει ξενοδοχεία, καταστήματα τέτοια. Η φωτιά ήδη, από ό,τι μου είπαν, η πολιτική προστασία, η δική μας που την άφησε η αστυνομία και πήγε λίγο πιο μέσα έτσι, ήταν, μου είπε, για 2 ξενοδοχεία καταστραμμένα μεγάλα.
0: Έχουν φύγει τουρίστες όλοι αυτοί από την περιοχή, καταλαβαίνω.
1: Όλοι, ευτυχώς, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και θέλω έτσι μέσα και από την εκπομπή σου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο λιμενικό, γιατί η εκένωση έγινε μέσω της θάλασσας. Δεν μπορούσαν να πλησιάσουν, είχαμε τα λεωφορεία, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τα λεωφορεία μέσω δηλαδή του οδικού δικτύου να φτάσουν στον Άγιο Παύλο και να τους πάρουν. Οπότε με το λιμενικό έγινε η εκένωση όλων των παραλιακών οικισμών και εμείς είχαμε τα λεωφορεία εκεί κάπου κοντά στην Αγία Γαλήνη.
0: Είπατε για ξενοδοχεία, έχουν καεί και σπίτια?
1: Έχουν καεί και σπίτια, ασφαλώς. Τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω.
0: Ναι, είναι νωρίς ακόμα τώρα, είναι σε εξέλιξη το μέτωπο.
1: Η φωτιά μένεται, δηλαδή ο κόσμος είναι όλος εκεί και όλο απόψη. Σας είπα, το μόνο καλό είναι που μπορέσαμε και επειδή είχαμε πάρα πολλούς τουρίστες εκεί και δικό μας πληθυσμό δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι φύγανε με ασφάλεια. Οι περισσότεροι τους φιλοξενήσαμε στο ένα κλειστό γυμναστήριο όμορου Δήμου, εκεί στο Δήμο Φεστού, και μεριμνήσαμε ασφαλώς την επιστήτησή τους και όλα αυτά. Τα πρακτορία, μπορώ να πω ότι λειτουργήσαν τα τουριστικά πάρα πολύ άμεσα. Ήρθαν, πήραν τους τουρίστες, έχουμε κάνει λίστα ποιοι φεύγουν και πότε, έτσι ώστε να φιλοξενηθούν σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες. Λειτουργήσε δηλαδή το σύστημα αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάνε και σήμερα τα πράγματα.
0: Ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα ελεγχθεί, θα σταματήσει.
1: Και θα και θα θέλω έτσι να συλληφθώ και τις οικογένειες. Πέσα από την
0: πυροσβεστών.
1: Αυτό είναι... Δεν ξεπερνιέται για το Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Δύο νέοι άνθρωποι, ένας πολύ νεαρός και ένας έμπειρος πυροσβέστης, δεν ξέρω. Τι να σας πω.
0: Ναι. Κυρία Λιόνι, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα μιλήσουμε ξανά στη συνέχεια να δούμε αν υπάρχει καλύτερη εξέλιξη. Αυτό ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, κυρία Μαρία Λιόνι, αντιπεριφερειάρχη στο Ρέθυμνο. Την ακούσατε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ακόμα οι άνεμοι πραγματικά πνέουν μανιασμένοι. Κάνει προσπάθειες οι πυροσβεστικοί. Δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ήδη έχουν καεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δύο ξενοδοχεία. Υπάρχει και ένωση σε περιοχές με τουρίστες, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί σε κλειστά γυμναστήρια. Υπάρχουν καταστροφές και σε σπίτια και σε περιουσίες. Δυστυχώς υπάρχουν και δύο πυροσβέστες νεκροί εκεί στο Ρέθυμνο και ένας ακόμα στο Γήθιο. Δύσκολες μέρες ξημέρωσαν. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Διαβάστε στην απογευματινή διπλό μήνυμα Μητσοτάκη από το Αγαθονήσι με αιχμή την ασφάλεια των ακριτικών νησιών και δωρεάν ηλεκτρικά οχήματα για όλους τους κατοίκους. Απλοποιείτε το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο. 25 βασικά δικαιολογητικά αντικαθίστανται από μία απλή υπεύθυνη δήλωση. Δουλειά σε 43.000 ηλικίας 55 έως 74 ετών. Επιπλέον 8.000 θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα απασχόλησης. Στο 8% έπεσε η ανεργία τον Ιούνιο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

Κίμη και Θοδωράκης, ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει το «Εδώ το φως». Σε τούτα δω τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Το 1982 η Υπουργός Πολιτισμού, η μακαρίτσα η Μελίνα Μερκούρη, θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας, στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO. Πολλά έχουν ξεκινήσει από τότε, πολλά έχουν προχωρήσει από τότε, πολλά έχουν αλλάξει από τότε. Πολλές προσπάθειες να εκμεταλλευτούν κάποιοι όλη αυτή την ιστορία, να έρχονται, να τώρα, να περιμένετε, να ανοίξουμε χώρο για να έρθουν τα μάρμαρα πίσω. Επειδή συζητάγαμε και για την δημιουργία αυτή της εταιρείας που θα διαχειριστεί την Ακρόπολη και τα υπόλοιπα αρχαία, η Μελίνα χάραξε και έδειξε το δρόμο. Ας ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, αλλιώς θα τραγουδάμε αυτό που λέει ο Καλατζής, το «Πού σε καημένε Περικλή». Που είσαι...

Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται στο Ρέθυμνο και στα υπόλοιπα μέτωπα των πυρκαγιών. Δυστυχώς, ακόμα ένα καλοκαίρι με πυρκαγιές που αφήνουν πίσω νεκρούς.

0: Μαρία και Δη...
1: 2000 FM.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει.
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε οι καινούργοι στην ακρόαση αυτή την 5η, 30 του Ιούλη. Που κανονικά θα πρέπει να συζητάμε για το πώς πλησιάζουν οι διακοπές και για τους υπόλοιπους. Αλλά δυστυχώς αυτή η επαναλαμβανόμενη σκληρή πραγματικότητα του καλοκαιριού με τις φωτιές και τις καταστροφές και τους νεκρούς δεν μας επιτρέπει να χαρούμε τις διακοπές ή την αίσθηση. Των διακοπών, το μέτωπο στο Ρέθυμνο είναι πολύ δύσκολο. Ακούσαμε πριν από λίγη ώρα την αντιπεριφερειάρχη στο Ρέθυμνο. Παραμένουν ισχυροί οι άνεμοι, παραμένει πολύ δύσκολο να πετάξουν τα εναέρια μέσα και όλο αυτό κάνει εξαιρετικά δύσκολη την αντιμετώπιση της φωτιάς. Εκενώσεις περιοχών, καμένα ξενοδοχεία, κατεστραμμένα σπίτια και δυστυχώς δύο νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και ένας στο Γήθιο.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

But that train keeps a-rollin' on down to San Antonio. Το Folsom Prison Blues του μεγάλου Johnny Cash γεννήθηκε το 1953, όταν ο νεαρός τότε Johnny Cash υπηρετούσε για τον Αμερικανικό στρατό στη Γερμανία και εμπνεύστηκε από μια ταινία για τις φυλακές του Folsom. 15 χρόνια αργότερα πήγε να το τραγουδήσει στους ίδιους τους κρατούμενους. Το άλμπουμ έγινε θρύλος, έσωσε την καριέρα του και μετέτρεψε τον Johnny Cash σε μια από τις εμβληματικές μορφές της αμερικανικής μουσικής. Και φυσικά κανείς δεν ξέχασε ποτέ τον στίχο «I saw the man in Reno just to watch him die». Κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα το 1955. And smoking big cigars. Θα ξαναπάμε στο Ρέθινο να δούμε σε λίγο αργότερα τι γίνεται εκεί με, με τα μέτωπα. Θα δούμε τι γίνεται και με τον καιρό σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στις περιοχές όπου τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. 2-11-10-80-8-80 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, κυρία Μαρία Ιωάννου, αλλιώς radio-papaki-parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα.

Νίκο, εξετάζονται όλες οι πληροφορίες. Ακόμα και όπως καταλαβαίνεις, στόχος είναι να περιοριστεί το μέτωπο, να ελεγχθεί και να σβηστεί η φωτιά. Ο απολογισμός, η καταγραφή των ζημιών θα γίνει στην πορεία. Τώρα είναι μια περίοδος που όλοι έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στο να σβήσει φωτιά και να σωθούν οι άνθρωποι. Η Περιφερειάρχης είπε για τα δύο καμένα ξενοδοχεία να τελειώσει ο εφιάλτης της φωτιάς και μετά θα δούμε τι έχει καταστραφεί και τι όχι.

Αυτή είναι η Λίνα Άντερσον. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 11 χρόνια. Ξεκίνησε ως πρωταθλήτρια υπασίας πριν να ακολουθήσει το τραγούδι και να γίνει μία από τις ελάχιστες κάντε τραγουδίστριες που γνώρισαν τόσο μεγάλη διεθνή επιτυχία παγκοσμίως, ειδικά στη δεκαετία του 70. Το Rose Garden που ακούμε δεν γράφτηκε για την Λίν, αλλά εκείνη το έκανε τεράστια επιτυχία. So

0: Πάμε ξανά στην Κρήτη, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης. Να ξεκινήσω με τα συλληπιτήριά μου για τους δύο συναδέλφους, κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κλώσσας, αλλά μικρή σημασία έχει. Να μας πείτε αν έχετε εικόνα πώς χάθηκαν οι δύο συναδελφοί σας.
1: Δυστυχώς, κύριε Κλώσσα, δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή το πώς ακριβώς εξελίχθηκε το τραγικό περιστατικό αυτό στο Ρέθυμνο. Αυτό που μπορώ να σας πω με τα πλήρης βεβαιότητας είναι ότι ένα περιστατικό πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Η περιοχή εκεί είναι η χειρότερη περιοχή που υπάρχει επάνω στο νησί, που ουσιαστικά βγάζει ανέμους μεγάλη ένταση.
0: Ναι.
1: Για όλο τον χρόνο σχεδόν. Το γνωρίζουμε, προσπαθούμε με κάθε μέσο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση κάθε φορά που θα εκδηλωθεί μια πυρκαγιά. Οι συνάδελφοί μου, ρίχνοντας με μεγάλη έτσι, αυταπάρνηση να πέσουν στο καθήκον, γνωρίζοντας ότι αν δεν σταματήσει η φωτιά τα πρώτα λεπτά στο σημείο αυτό, δυστυχώς έχουμε τα αποτελέσματα που φαίνονται σήμερα. Πέσανε στη μάχη και έγινε αυτό που έγινε. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς ακριβώς έγινε. Εμείς αυτή την ώρα κρίνουμε δύο συναδέλφους οι οποίοι δεν θα ξαναεπιστρέψουν στο σπίτι τους, στις οικογένειές τους. Και συνεχίζουμε τη μάχη προκειμένου να καταφέρουμε να σβήσουμε τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση αυτή την ώρα που συζητάμε είναι σε εξέλιξη, υπάρχει πρόβλημα ακόμα στην περιοχή.
0: Ήταν...
1: Και έχουμε ιδιαίτερο συμβάν βέβαια, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί αυτή την ώρα στο Λασίδι.
0: Δεύτερη φωτιά, διαφορετικό μέτωπο εννοείται.
1: Ακριβώς, άλλη φωτιά.
0: Ναι. Πριν δούμε την εξέλιξη των πυρκαγιών, ήταν μόνιμος ο 25χρονος και πεντετούς...
1: Όχι. Ήταν εποχιακός ο 25χρονος και πεντετούς υπηρέωσης ο 58χρονος.
0: Ναι. Υπάρχει ζήτημα να μην επέτρεπε η εκπαίδευσή τους να εκτιμήσουν σωστά την επικινδυνότητα της κατάστασης.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Όχι, διότι ειδικά ο 58χρονος ήταν ένας έμπειρος για πολλά χρόνια συνάδελφος.
0: Ναι. Τέλος πάντων,
1: ήταν ο οδηγός του οχήματος.
0: Ναι. Θα φανεί στην συνέχεια τι έγινε. Μακάρι να μην έχουμε άλλα θύματα από αυτή την πυρκαγιά.
1: Αυτή την ευχή κάνουμε και κάθε χρόνο. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι κάθε χρόνο έχει κάτι χειρότερο. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να κλείσω είναι το γεγονός ότι οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Όταν είναι για εκένωση, να γίνεται εκένωση. Μην φέρουν αντιρρήσεις, μην μένουμε πίσω. Έχουμε παραδείγματα όπως στη Θεσσαλονίκη, όπως στις άλλες περιοχές, οι οποίες μείνανε πίσω και ουσιαστικά είχαμε τραγικά αποτελέσματα.
0: Το μέτωπο σε Λασίθη και Ρέθυμνο παραμένουν και τα δύο ανεξέλεγκτα.
1: Παραμένουν ανεξέλεγκτα.
0: Ναι. Και ακόμα δεν πετούν τα εναέρια από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πετάνε, δυστυχώς όμως δεν μπορούν να ενεργήσουν. Πηγαίνουν στο σημείο και λόγω αναταράξη αποχωρούν.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Άρα είναι σαν να μην τα έχουμε στην πραγματικότητα.
1: Δυστυχώς. Είναι οι καιρικές συνθήκες που λέμε πολλές φορές ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ
0: για την συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, πρόεδρος Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Κρήτης, όπου εκεί ήδη θρηνούν δύο νεκρούς συναδέλφους τους που έπεσαν στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς.

0: Πριν ακόμα ο Bob Marley γίνει το παγκόσμιο πρόσωπο της Ρέγγι, ένας άλλος Τζαμαϊκανός είχε κάνει τον κόσμο να στρέψει το βλέμμα του στο νησί. Το 69 ο Jimmy Cliff έγραψε το Wonderful World, Beautiful People, ένα αισιόδοξο τραγούδι μέσα σε μια εποχή πολέμων και κοινωνικών συγκρούσεων. Η επιτυχία του στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες απέδειξε ότι η Ρέγγι μπορούσε να μιλήσει σε ολόκληρο τον κόσμο, και μετά ήρθε ο Bob Marley. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 45 ο Cliff, έφυγε το 25 πέρυσι, τον Δεκέμβρη του 25. Μένουμε στις φωτιές, γιατί αυτή είναι η είδηση που μας απασχολεί όλους, ειδικά μετά και τον χάμο των τριών πυροσβεστών εχθές. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Γιάνναρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Κλώσσα. Όσο καλή βέβαια μπορεί να είναι για τη χώρα μας, όταν έχουμε δυστυχώς χάσει τρεις ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν εχθές στο πεδίο.
0: Ναι, δυστυχώς, και αυτό έλεγα πριν από λίγο, ότι κάθε καλοκαίρι έχουμε δύσκολες ειδήσεις να αντιμετωπίσουμε. Προφανώς και με τις φωτιές δεν ξεμπερδέψουμε ποτέ. Το ζήτημα είναι αν μαθαίνουμε και αν τις αντιμετωπίζουμε σωστά, αν στέλνουμε ανθρώπους που έχουν εκπαίδευση στα μέτωπα, αν διαχειριζόμαστε την κατάσταση σωστά ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι μια κουβέντα την οποία θα πρέπει να την κάνουμε μετά το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, όταν πλέον θα έχει κάτι κάποιο στάχτη, για να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και τι μαθήματα ενδεχομένως έχουμε πάρει. Η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια περιοχή που περιμέναμε να έχουμε αυτόν τον πολύ υψηλό έως και ακραίο κίνδυνο, λόγω των ενισχυμένων βόρειων ανέμων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε έναν από τους σταθμούς που πρόσφατα εγκαταστήσαμε τους πυρομετεωρολογικούς και βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, καταγράψαμε ρηπές ανέμου οι οποίες κατά διαστήματα ξεπερνούσαν και κατά τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε για το πόσο μεγάλη δύναμη είχε ο άνεμος και το πόσο εύκολο ήταν για τη φωτιά, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση, να κινείται πάρα πολύ γρήγορα, να δημιουργεί επίσης κυλιδώσεις, οι οποίες οδηγούν σε ανάρρηξη νέων εστιών και επομένως αυξάνουν τη διακινδύνευση για την παγίδευση όσων επιχειρούν στο έδαφος.
0: Με όσους έχουμε μιλήσει από την Κρήτη, από την περιοχή, από το Ερέθυμνο και από το Λασίθι, μας λένε για τρομακτικούς ανέμους όλο το βράδυ και συνεχίζουν και σήμερα. Μιλούσαμε πριν με τον πρόεδρο των πυροσβεστών της περιοχής, όπου λέγει ότι εκεί στο Ερέθυμνο είναι μια περιοχή που βγάζει ανέμους, αλλά αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες είναι απίθανο.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη των ανέμων. Καταγράφουμε εξαίρεση ταχύτητες στα 6 με 7, τοπικά στα 8 μποφόρ. Ρηπές ανέμου πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η ένταση των ανέμων δεν υποχώρησε σχεδόν καθόλου. Ναι. Ανέφερα και προηγουμένως ότι καταγράψαμε.
0: Είναι το μικροκλίμα της φωτιάς ή περιμέναμε τόσους ισχυρούς ανέμους?
1: Περιμέναμε τόσους ισχυρούς ανέμους, διότι όταν έχουμε αυτό το βόρειο ρεύμα πάνω από το Αιγαίο, στην υπήνεμη πλευρά, στην πλευρά δηλαδή της νότιας Κρήτης, έχουμε την αλληλεπίδραση του ανέμου με την ωρεογραφία της περιοχής, οπότε ο άνεμος μπορεί αφενός να επιταχύνει πάρα πολύ, λόγω του ότι αλληλεπιδρά με την ωρεογραφία, ότι περνάει μέσα από φαράγγια ή κατεβαίνει στις υπήνεμες πλευρές, και αφετέρου μπορεί να δημιουργεί και περισσότερο έντονες ξηροθερμικές συνθήκες, να ανεβάζει δηλαδή τοπικά τη θερμοκρασία, να ρίχνει την υγρασία. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποξηραίνεται η βλάστηση περισσότερο γρήγορα και επομένως να επιταχύνεται ακόμη περισσότερο και ο αριθμός με τον οποίο εξαπλώνεται τη φωτιά, αλλά και η πιθανότητα παρουσίας κυλιδώσεων. Να μεταφέρονται δηλαδή κάστρες από αυτόν τον άνεμο, να οδηγούν συνέναξη νέων ιστιών, και αυτό, όπως είπαμε, αυξάνει και τον κίνδυνο να υπάρξει παγίδευση όσων επιχειρούν στο έδαφος.
0: Η πρόβλεψη για την υπόλοιπη μέρα και για τις επόμενες μέρες?
1: Η πρόγνωση αυτή τη στιγμή μιλάει ότι θα συνεχίσουμε και σήμερα στη συγκεκριμένη περιοχή με ανέμους της ίδιας περίπου έντασης. Μιλάμε δηλαδή για 6 με 7 τοπικά στα 8 μποφόρ και ρηπές πάνω από 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Στο σύνολο της χώρας θα έλεγα ότι το κυρίως πρόβλημα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται πάνω από το Αιγαίο, πάνω από δηλαδή Λέσβο, Χίο, Σάμο, πάνω από την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, Ανατολική Πελοπόννησο. Από εκεί πέρα περιμένουμε σήμερα να έχουμε ακόμη περισσότερο ενισχυμένους ανέμους, στα 6 με 7, τοπικά στα 8 μποφόρ. Με αυτές τις συνθήκες φαίνεται με τα σημερινά στοιχεία ότι θα πάμε τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο. την Κυριακή φαίνεται να υπάρχει μια μικρή υποχώρηση της έντασης του ανέμου, οπότε και θα μπορέσουμε να αρχίσουμε ενδεχομένως να μιλάμε για κάποια βελτίωση.
0: Έχει βοηθήσει καθόλου το γεγονός ότι δεν είχαμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα, ή αυτό είναι ένας παράγοντας που βοηθάει αλλά όχι τόσο?
1: Έχει βοηθήσει, θα έλεγα, στο να μην έχουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον τα πολύ μεγάλα περιστατικά, αν εξαιρέσουμε τις χθεσινές πυρκαγιές και τα τραγικά αποτελέσματα τα οποία είχαν. Έχουν βοηθήσει σίγουρα το γεγονός ότι δεν είχαμε τις πάρα πολύ υψηλές, υψηλότερες των κανονικών θερμοκρασίες. Ωστόσο, θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Είμαστε κοντά στο ξεκίνημα του Αυγούστου και αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι υψηλές, οι κανονικές, έστω για την εποχή θερμοκρασίας που θέλουμε όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι, έχουν το αποτύπωμά τους στη βλάστηση. Η βλάστηση, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, έχει μνήμη. Επομένως, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή κουβαλάει στην πλάτη της εντός εισαγωγικών 2 και 3 μήνες με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, σημαίνει ότι ήδη είναι πάρα πολύ πιο εύφλεκτη από ό,τι ήταν, για παράδειγμα, στις αρχές Ιουνίου.
0: Δεν κάνει δηλαδή τη διαφορά 2-3 μέρες δροσιάς.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. 2-3 μέρες δροσιάς και οι βροχές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα κάνανε κάποια διαφορά, που μειώσανε κάπως το κίνδυνο για λίγες ημέρες, αλλά ακριβώς επειδή είναι μακρύ το διάστημα μέσα στο καλοκαίρι που είμαστε ήδη, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είμαστε ξανά σε μια κατάσταση αρκετά υψηλής εφλεκτότητας. Μπορεί να μην είμαστε στα επίπεδα που θα ήμασταν αν είχαμε, για παράδειγμα, τις θερμοκρασίες που έχει βιώσει η Δυτική Ευρώπη, η Ισπανία και η Γαλλία. Ωστόσο, είμαστε πάλι σε επίπεδα όπου μπορεί να υπάρξει εύκολα έναρξη πυρκαγιάς και μπορεί ακόμη και με όχι τόσο ισχυρούς ανέμους που πνέουν χθες και σήμερα να έχουμε μια γρήγορη εξάπλωση. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ναι, μεν φυσούσε χθες πάρα πολύ, αλλά δεν είναι ο αέρας ο οποίος ξεκίνησε την πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Θα δούμε από τι ξεκίνησε και πώς προκλήθηκε. Ωστόσο, είναι καλό να το υπενθυμίζουμε. Οι πυρκαγιές συνήθως ξεκινάνε από κάποια ανθρωπογενή δραστηριότητα.
0: Ναι, το είδαμε και στην Πάρο, στην πυρκαγιά που όλους μας εντυπωσίασε τόσο πολύ, πώς την Πάρο, μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά, ότι όλα δείχνουν ότι ξεκίνησε από το χιτά του νησιού, όπου ήταν μαζεμένα τα κλαριά που είχαν καθαρίσει τα οικόπεδα για να μην έχουμε την πυρκαγιά, δηλαδή.
1: Ναι, νομίζω το γεγονός αυτό δείχνει ότι χρειάζεται λίγο να σκεφτούμε όλοι μας, όλοι μας και ατομικά και σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων, την ευθύνη την οποία έχουμε. Διότι είναι πολύ ωραίο να ρίχνουμε πάντοτε, να βρίσκουμε πάντοτε κάπου να ρίξουμε την ευθύνη. Μπορεί να είναι το κεντρικό κράτος, μπορεί να είναι μια περιφέρεια ή κάποιος άλλος φορέας. Αλλά στο τέλος της ημέρας, πάντοτε όλοι μας, και το υπογράφω αυτό που σας λέω, σε επίπεδο ατόμου έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης. Αν εγώ δεν κάνω αυτό που πρέπει, τότε συνεισφέρω στο να έχω μια ακόμη καταστροφή. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε. Έχουμε πλέον πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες για τη φωτιά. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά οι πολύ ευνοϊκές συνθήκες για τη φωτιά φτιάχνουν μόνο τη σκηνή επάνω στην οποία θα παίξει η φωτιά.
0: Ναι.
1: Εάν το έργο θα καταλήξει να είναι μια καταστροφή, θα το αποφασίσουμε εμείς ως άνθρωποι.
0: Ναι. Όλο και συχνότερα διαβάζω αυτές τις μέρες, με αφορμή και τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Γαλλία και τον καύσωνα που έχει όλο το καλοκαίρι η κεντρική και βόρεια Ευρώπη, ότι πια θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι αυτή θα είναι η εικόνα σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, καύσωνες, φωτιές, φωτιές που βλέπαμε στον Καναδά, ξέρω εγώ, αυτές τις. Τις τεράστιες πυρκαγιές, ότι θα τις βλέπουμε πλέον και στην Ευρώπη.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πλέον η νέα κανονικότητά μας και αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή. Μπορεί να έχουμε, αν γυρίσουμε, ας πούμε, το χρόνο πίσω στην τελευταία πεντάτια, μπορεί να δούμε ότι ενδεχομένως να είχαμε κάποιες χρονιές και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά που να ήταν λίγο καλύτερες και να είπαμε ότι τα πήγαμε καλύτερα και δεν είχαμε τόσες καμένες εκτάσεις ή τόσες πολλές πυρκαγιές. Ωστόσο, η μεγάλη εικόνα, αν απομακρυνθούμε και δούμε τη μεγάλη εικόνα, είναι ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να έχουμε πολύ πιο συχνά ακραίες δασικές πυρκαγιές. Πυρκαγιές, οι οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολο και αδύνατο να τις σταματήσουμε. Και εκεί πέρα είναι που θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Θα πρέπει να αρχίσουμε να δρούμε περισσότερο στο κομμάτι της πρόληψης, ξεκινώντας από την τοπική κοινότητα. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους το τι κάνουμε σε μια δασική πυρκαγιά.

όλη τη χρονιά με τον κύριο Γιάννη, αλλά ειδικά τα καλοκαίρια, για το τι κάνουμε και το τι δεν κάνουμε για να αντιμετωπίζουμε τις φωτιές σε μια πραγματικότητα που αλλάζει, όπως μας είπε και ο ίδιος. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και αυτή η εικόνα με τους καύσωνες και τις μεγάλες φωτιές στην Ευρώπη, όπως είπε, είναι η νέα μας πραγματικότητα.

0: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα που είναι πολύ δύσκολα και είναι πολλά και δυστυχώς έχουν αφήσει πίσω 3 νεκρούς και ακούμε μουσικές λίγο για να μας γλυκάνει την ψυχή και το μυαλό μας. Αυτό είναι το Blandy o Blanda, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Beatles και όμως η πρώτη εκτέλεση που έφτασε και στο νούμερο 1 στη Βρετανία.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω. Έχω
7: βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεφη.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

0: σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με

0: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τα μέτωπα της φωτιάς. Πάμε στον Δήμαρχο, τον Ιωάννη Ταταράκη από τον Άγιο Βασίλειο, για να μας περιγράψει την εικόνα. Καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η ημέρα, έτσι όπως πηγαίνει.
1: Ναι, δυστυχώς. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα. Υπάρχουν συνεχείς αναζωοπυρώσεις. Επεμβαίνει πυροσβεστική και τα εθελοντικά τμήματα του Δήμου μας. Πιστεύω να μην γίνει κανένα ενεργό μέτωπο, ούτως ώστε να... Γιατί ένα αέρια μέσα ήρθαν πάλι και φύγανε, δεν μπορούν να επέμβουν. Είναι τεράστιο.
0: Συνεχίζει να φυσάει τόσο πολύ που δεν μπορούν να προσταλασσοθούν.
1: Δεν μπορούν ούτε να προσταλασσοθούν, ούτε να κάνουν ρήψη με τις συνεχείς αναταράξεις που υπάρχουν.
0: Ναι. Το, Δήμαρχε, το μέτωπο από πού εκτείνεται?
1: Χθες βράδυ ήταν από 12 μέχρι 15 χιλιόμετρα το μέτωπο το οποίο... Υπήρχε. Ξεκινούσε, για να καταλάβετε, από Αγία Γαλήνη και έφτανε μέχρι Αγία Παρασκευή, δηλαδή μέχρι Ακούμια.
0: Ναι.
1: Τριόπετρα. Και κατάστρεψε τα πάντα στο πέρασμά του, έτσι.
0: Ναι,
1: και το πιο σπουδαίο είναι ότι είχαμε δύο απώλειες ανθρώπινες ζωές, που πραγματικά αυτό είναι το μεγάλο και το δυνηρό. Ήταν άνθρωποι που πέσανε στο καθήκον του για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας. Ναι. Τις περιουσίες τους και τις ζωές τους. Και δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πλέον μαζί μας.
0: Εσείς εκεί στον Άγιο Βασίλειο έχετε καταστροφές?
1: Τεράστιες. Εκεί μετράμε και σπίτια έχουν καεί και επιμνιοστάσια έχουν καεί, πέργολες σπιτιών, στέγες σπιτιών. Δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα αποτίμηση, δεν μπορούμε να πάμε σε όλα τα σημεία γιατί έχουν πέσει κολόνες της ΔΕΗ, τα καλώδια της ΔΕΗ. Και είναι σημεία που δεν μπορούμε να φτάσουμε, αλλά. Πιστεύω μέχρι το μεσημέρι να έχουμε μια πρώτη αποτίμηση της καταστροφής, που είναι καταστροφή έτσι.
0: Ναι. Και στα γύρω χωριά αντίστοιχη εικόνα.
1: Βέβαια, υπάρχουν 7-8 χωριά είναι που έχουν πληγεί.
0: Ναι.
1: Μαζί με το παραλιακό μέτωπο.
0: Είναι σε ύφεση αλλά δεν είναι υπό έλεγχο.
1: Είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή.
0: Είναι υπό έλεγχο.
1: Είναι,
0: αυτό είναι καλά.
1: Αλλά υπάρχουν αναζωοπυρώσεις συνεχείς, καταλάβετε. Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Και οι ισχυρές ρήπες ανέμου συνεχίζονται κανονικά.
1: Ακριβώς όπως χθες. Δυστυχώς και μάλλον θα πάει μέχρι αύριο έτσι.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, σας αφήνω να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Μακάρι να έχουμε καλά νέα σε πολύ λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου εκεί από την περιοχή στο Ρέθυμνο. Ακούσατε. Μεγάλες οι ζημιές και σε σπίτια και σε επιμνιοστάσια. Προφανώς και το πράσινο έχει καεί και έχει καταστραφεί εκεί γύρω-γύρω, αλλά δυστυχώς η κατάσταση ακόμα είναι πολύ δύσκολη. Και αυτή είναι η κατάσταση κάθε φορά, κάθε καλοκαίρι. Με δική μας ευθύνη, δηλαδή ανθρώπινη αμέλεια τις περισσότερες φορές. Κεντρική ευθύνη, να μην έχουν γίνει τα πράγματα που πρέπει. Αλλά τα ακούσατε και πριν όταν μιλούσαμε με τον κύριο Γιάννα Ρώτη. Καλό είναι να ψάχνουμε να βρούμε την κεντρική ευθύνη, αλλά να αναρωτηθούμε αν και εμείς έχουμε κάνει ό,τι πρέπει να κάνουμε σε τοπικό επίπεδο. Δεν εννοώ μόνο ως άνθρωποι, προφανώς να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας, να μην υπάρχουν χόρτα γύρω-γύρω, να καλέσουμε τους αρμόδιους αν υπάρχει κάπου πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Αλλά και οι αρμόδιοι προλαβαίνουν να έρθουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο δικό μου εξοχικό εκεί στο Σούνιο είναι δύο πεύκα. Προσπαθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να ενημερώσουμε, να έρθει κάποιος να φροντίσει αυτά τα πεύκα να κοπούν, γιατί έχουν μπει πλέον μέσα στα καλώδια. Κάτι φωτογραφίες ανεβάσαμε προχθές, κάτι βίντεο από την βροχή και τα λοιπά, και μας λέγανε φίλοι και γνωστοί από κάτω, καλά αυτά τα πεύκα μέσα στα καλώδια είναι. Και ο ένας λέει στον άλλον, ο Δήμος στην περιφέρεια, η περιφέρεια στον ΔΔΕ, ο ΔΔΕ στο δασαρχείο, και τα πεύκα παραμένουν εκεί μέχρι να πούμε ρε γάμο, το την πατήσαμε γιατί τα πεύκα δεν είχαν κοπεί, κατάλαβες. Το άλλο μεγάλο ζήτημα, τα ζώα που έχουμε στο σπίτι μας, τα κατοικίδια τους, τα πλάσματα που είναι μέλη της οικογένειάς μας και στη δύσκολη κατάσταση της φωτιάς, πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε τον τρόπο να σταθούν και αυτά σε περίπτωση που δεν είμαστε εκεί, για να τα πάρουμε μαζί. Η Λώρα Σταματάκη, σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού Animal, είναι μαζί μας για να συζητήσουμε κάτι που ευτυχώς το συζητάμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, την προστασία των κατοικιδίων μας από την φωτιά. Καλημέρα, σε μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα.
2: Καλημέρα, ναι, ακούγεται λίγο οξύμορη σήμερα η καλημέρα μας. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να διατηρούμε σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς ως ιδιοκτήτες ψυχραιμία, κάτι που δεν είναι δεδομένο. Έχουμε δει βέβαια και περιπτώσεις αυτοθυσίας, έτσι, να μπαίνουν
0: μέσα στη φωτιά.
2: Μέσα στη φωτιά για να σώσουν τα κατοικίδια τους. Πάρα πολλές φορές έχουν κινδυνέψει οι άνθρωποι για να σώσουν τα κατοικίδια τους. Υπάρχουν και εκείνοι που δεν τους απασχολεί, δεν τους ενδιαφέρει. Τρέχουν.
0: Καλά, υπάρχουν εκείνοι που έχουμε μάθει που έχουν φύγει από το σπίτι ενώ ήταν μαζί με τα κατοικίδια. Ναι, πίσω. Έκλεισαν και την πόρτα.
2: Τη στιγμή που δεν υπήρχε ακόμη ο κίνδυνος.
0: Ναι, και φύγανε γιατί τους λέει να σωθούμε εμείς, δεν πειράζει τα ζώα.
2: Πλέον η νομοθεσία γίνεται αυστηρή για όλους, βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
2: Και για αυτούς που δεν δίνουν σημασία και για κάποιους άλλους που κακοποιούν. Είδαμε πάλι παράλληλα με τα τραγικά γεγονότα που διαδραματίζονται στην Κρήτη, στην Μάνη, είδαμε σε άλλο μέρος της Ελλάδος έναν, δεν υπάρχουν χαρακτηρισμοί πλέον, να σέρνει δύο γαϊδουράκια με ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, ευτυχώς εκεί έρχεται η νομοθεσία, ένα κενό νόμου που υπήρχε χρόνια, να καλύψει τη δική μας αδιαφορία.
0: Ναι, απλά ξέρεις, Λόρα, στη δύσκολη στιγμή της φωτιάς η κοινωνική συνείδηση και η ανθρωπιά δεν θα γεννηθεί ξαφνικά από τον αυστηρό νόμο. Δεν θα σκεφτεί κανείς δηλαδή ότι είναι πολύ αυστηρός ο νόμος να σώσω τα ζώα μου. Αυτό είναι το ένστικτο που έχεις εκείνη
2: αυτό
0: τη στιγμή.
2: Αυτό είναι θέμα αγάπης και θέμα προσωπικότητας.
0: Βέβαια.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί φιλοζωικοί σύνδεσμοι που δραστηριοποιούνται ανά τόπο και εκεί πρέπει να απευθυνόμαστε κάθε φορά που χρειαζόμαστε και εμείς βοήθεια.
0: Ναι, δηλαδή, γιατί η μία πλευρά του πράγματος είναι είσαι στο σπίτι, έρχεται η φωτιά, μπορείς να πάρεις τα ζώα μαζί σου και να φύγεις. Το άλλο είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες, είσαι στη δουλειά, είσαι κάπου αλλού, έχεις αφήσει τα ζώα στο σπίτι και μαθαίνεις ότι πιάνει φωτιά στην περιοχή. Εκεί τι κάνεις?
2: Εκεί υπάρχει σταθερά η γραμμή για την προστασία ζώων ανά την Ελλάδα και πρέπει να είμαστε αυτό ενημερωμένοι ποιος είναι ο σύλλογος στο τόπο μας που μπορεί να βοηθήσει και να τρέξει αντί για εμάς ή μαζί με εμάς. Αυτό
0: σωστά.
2: Πρέπει δηλαδή να είμαστε ενημερωμένοι από πριν και έτοιμοι για όλα.
0: Ναι. Και τι κάνεις όταν λες, τώρα αυτό είναι ηθικό δίλημα, δεν είσαι στο σπίτι, είναι το ζώο εκεί πέρα, σου λένε ότι δεν πρέπει να πας γιατί κινδυνεύει η ζωή σου. Δεν βάζεις σε κίνδυνο τη δική σου ζωή, καλείς τους ειδικούς, αυτούς που μπορούν και ξέρουν, έτσι.
2: Εκεί είναι ακριβώς. Και οι σύλλογοι και η γραμμή για την προστασία ζώων συντροφιάς έχουν εξειδικευμένους ανθρώπους που μπορούν να... έχουν μαθητεύσει μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Γιατί σίγουρα εμείς ως απλοί πολίτες σαφώς και δεν ξέρουμε κάποια πράγματα. Όμως αυτοί έχουν εξειδίκευση, μπορούν να βοηθήσουν και φυσικά τη ζητάμε. Απλά πρέπει να έχουμε ενημερωθεί από πριν. Γιατί την ώρα του πανικού δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε λογικά και δεν μπορούμε να βρούμε όσα χρειάζονται για να σώσουμε και εμείς τα κατοικίδια μας.
0: Mm. Οπότε καλό είναι στις μνήμες του τηλεφώνου να βάλουμε τα τηλέφωνα φορέων της περιοχής. Αχρίαστα να είναι που λένε.
2: Και οι Δήμοι βέβαια κάνουν πλέον ό,τι μπορούν με όσα μέσα έχουν. Mm-hmm. Είναι η υποχρέωσή τους τα δύο τελευταία χρόνια. Οπότε έχουμε κάπου να αποτανθούμε. Δεν είμαστε πια στο έλεος όπως ήταν πριν 10 χρόνια που δεν υπήρχε κανείς να ασχοληθεί με τα ζώα συντροφιάς, έτσι, με τα κατοικίδια μας, με τα οικόσιτά μας, δεν υπήρχε κανείς να μας βοηθήσει. Τώρα υπάρχουν τρόποι, ανάλογα βέβαια και με το κακό που μπορεί να βρει τον τόπο του καθενός, ό,τι μπορούμε.
0: Προφανώς. Ας ελπίσουμε ότι αυτή εδώ η μεγάλη φωτιά που βλέπουμε είναι η τελευταία μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού και δεν θα χρειαστεί
2: να το
0: συζητήσουμε. Πριν σε χαιρετήσω, η αφορμή για να τα πούμε αρχικά ήταν να μιλήσουμε λίγο για τα δικαιώματα αλλά και την και τη φροντίδα, και τη φροντίδα πρέπει να έχουμε στα ζώα μας για να ταξιδέψουμε. Θες να πούμε λίγο τα βασικά, γιατί έρχεται μια περίοδος που βλέπουμε πολλές φορές τσακωμούς, εντάσεις για το μπορείτε, δεν μπορείτε να το φέρετε, μπορείτε, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε με το ζώο σας.
2: Ναι, εμείς θέλουμε λίγα χρόνια ακόμα για να αποδεχτεί ο κόσμος πού μπορούμε να έχουμε μαζί μας τα ζώα συντροφιάς. Το πιο σημαντικό είναι να είναι τσιπαρισμένα τα κατοικίδια μας, να έχουν βιβλιάριο υγείας έτσι ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελεγχθούν, να είναι εμβολιασμένα, πολύ σημαντικό. Εάν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, να υπάρχει ευρωπαϊκό διαβατήριο που να έχει βγει τουλάχιστον 10 μέρες πριν, τουλάχιστον. Τα έχουμε σε παραλίες πάντα κοντά μας με λουρί, σε ελεύθερες παραλίες, σε οργανωμένες δεν επιτρέπεται. Εκτός και αν είναι πάρα πολύ μικρά, που θα τα έχουμε στην αγκαλιά μας ή σε ένα μικρό καλαθάκι. Στα μέσα μεταφοράς είναι ανάλογα πλέον και τις εταιρείες. Υπάρχουν αεροπλάνα που μπορείς να πάρεις μαζί το κατοικίδιό σου δίπλα ή Αλιτάλια, ας πούμε. Αυτό το έχει επιτρέψει.
0: Ναι.
2: Δεν είναι όμως το γενικό, είναι το ειδικό. Στα καράβια εννοείται τα μικρά ζώα συντροφιά στην αγκαλιά μας και σε κλειστούς χώρους, ενώ τα μεγαλύτερα άνω των 10 κιλών πρέπει να είναι πάντα με το λουρί σε εξωτερικό χώρο και συνήθως και φήμωτρο δίπλα στον ιδιοκτήτη τους.
0: Άρα με τα χύπλα που είναι κλειστά δεν μπορούν να ταξιδέψουν τα μεγάλα?
2: Όχι, δεν μπορούν να ταξιδέψουν ακόμη τα μεγάλα.
0: Μάλιστα. Και πού κάνουν μπάνιο το καλοκαίρι κυρίως τα σκυλιά?
2: Στις μη οργανωμένες παραλίες. Και πάντα με την επίβλεψη του δικού τους ανθρώπου. Πάντα. Δεν μπορούμε δηλαδή να αφήσουμε ένα σκυλάκι άνω των 10 κιλών να μπει στις ξαπλώστρες ανάμεσα. Εκεί θα δημιουργηθούν εντάσεις και μεγάλα προβλήματα.
0: Για να μπει στη θάλασσα πρέπει να έχει το λουρί του.
2: Αρκεί να είναι δίπλα στον ιδιοκτήτη του.
0: Ναι, αρκεί να είναι
2: δίπλα στον ιδιοκτήτη. Φύγει από την επίβλεψη του ιδιοκτήτη του. Και βέβαια πάντα ισχύουν πάντα το βιβλιάριο υγείας. Γιατί εάν κάποιος βλόμενος βάλει θέμα και ζητήσει παρέμβαση αστυνομίας ή οποιαδήποτε άλλο φορέα και δούνε, διαπιστωθεί ότι το κατοικίδιο δεν είναι εμβολιασμένο, τότε το πρόστιμο είναι τσουχτερό και φτάνει τα 500 ευρώ.
0: Ναι. Και βέβαια, όπως έχουμε δικαιώματα, έτσι, υπάρχουν και υποχρεώσεις αλλά και κοινωνική αντίληψη. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται με αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά φοβούνται, και ας είναι πολύ ήσυχο το σκυλί, θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό.
2: Ισχύει. Εκεί μπαίνει το θέμα της προσωπικότητας. Να μπορούμε όλοι να συμβιώνουμε τετράποδα και δίποδα χωρίς προβλήματα.
0: Σωστά. Λόρα, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
2: Ευχαριστώ, Αλεξάνδρε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λόρα Σταματάκη, η σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού Animal, για το τι κάνουμε στις δύσκολες περιπτώσεις της φωτιάς με τα ζώα μας, αλλά και το τι κάνουμε τώρα που έρχονται διακοπές, για να μην έχουμε εντάσεις και μας χαλάνε την ηρεμία των διακοπών. Ούτε σε όσοι έχουν ζώα, αλλά ούτε όσοι βρίσκονται και κάνουν διακοπές κοντά σε όσους έχουν ζώα.

Αυτή είναι η Κετούλα Ιμπούς, που ήταν μόλις 18 ετών όταν είδε στην τηλεόραση τη μεταφορά από το μυθιστόρημα «Ανεμοδαρμένα ύψη» της Μπροντέ και μέσα ένα βράδυ έγραψε το Wuthering Heights. Η δισκογραφική της πιστεύω ότι ήταν πολύ παράξενο για πρώτο σίγγλ. Εκείνη επέμεινε και είχε δίκιο. Το τραγούδι έγινε νούμερο 1 στη Βρετανία το 1978 και η Kate Bush πέρασε στην ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που έφτασε στην κορυφή των charts με ένα τραγούδι που είχε γράψει αποκλειστικά η ίδια.

Γενέθλια λοιπόν είχε η Kate Bush, γενέθλια έχει και ο Buddy Guy. Ένας από τους τελευταίους θρύλους του blues του Σικάγο, γεννημένος 30 Ιουλίου 1936, 90 ετών γίνεται σήμερα. Ζωή να έχει στη Λουιζιάννα, άλλαξε για πάντα τον τρόπο που παίζεται η ηλεκτρική κιθάρα, επηρεάζοντας μουσικούς όπως ο Eric Clapton, ο Jeff Beck, ο Jim Page, ο Jimi Hendrix, τίποτα, τους μεγαλύτερους του είδους. What Kind of Woman Is This, το έχω γράψει το 67, είναι ίσως από τα καλύτερα δείγματα του ύφους του, του πώς έκανε την κιθάρα να ακούγεται μαγικά. Όλη η δύναμη της, του παίξηματός του που έκανε τους νεότερους κιθαρίστες να τον αποκαλούν δασκαλό τους, παρότι η δισκογραφική του εταιρεία θεώρησε ότι το παίξιμο του ήταν υπερβολικά άγριο και τραχή για το ευρύ κοινό. Επτά δεκαετίες ενεργός ο Buddy Guy και παραμένει ένας ζωντανός σύνδεσμος με τη χρυσή εποχή των blues και μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της σύγχρονης κιθάρας αλλά και της μουσικής. Με Buddy Guy θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Αυτός είναι ο Γιάννης Ντουνιάς. Το τραγούδι ανήκει στον κύκλο διάλειμμα του Γιάννη Μαρκόπουλου από το 1971 σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού και πρώτη εκτέλεση με τον Θέμη Ανδρεάδη που κάνει το ξεκίνημά του τότε. Εδώ εμείς το ακούμε στην εκτέλεση του Γιάννη Ντουνιά, πιο βαρύ, πιο λαϊκό. Το νιώθεις το νταλκά του άντρα του βαρύ. Ο σταθμός θα συνεχίσει να παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τα μέτωπα της φωτιάς, τα μέτωπα και στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, προκειμένου να έχουμε πλήρη εικόνα του τι γίνεται. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και αυτό κάνουν εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες τις συνθήκες με τις οποίες οι πυροσβεστικοί, οι εθελοντές προσπαθούν να ελέγξουν τα μέτωπα. Δυστυχώς 3 νεκροί σε μια μαύρη μέρα και για το πυροσβεστικό σώμα αλλά και για όλους τους υπόλοιπους εμάς που τιμούμε τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη. Να το πω κλείνοντας, γιατί δεν ήθελα να το συζητήσουμε αναλυτικά και με μηνύματα και όλα αυτά. Οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την πυροσβεστική, ο τωρινός υπουργός, οι προηγούμενοι, οι κυβερνήσεις και όλα αυτά, επειδή θυμόμαστε να τρώνε ξύλο οι πυροσβέστες και να τους διώχνουν κακήν κακώς, επειδή ζητούσαν και αυξήσεις αλλά και μονιμοποίηση των ανθρώπων που ήταν πυροσβέστες, αυτά να τα θυμόμαστε και το χειμώνα. Μην τους δέρνουμε το χειμώνα και λέμε ότι είναι ήρωες και έπεσαν στο καθήκον οι πυροσβέστες στην φωτιά. 12 μήνες το χρόνο να το θυμόμαστε, γιατί τότε λέγανε ότι νομίζουν ότι έχουμε λεφτόδεντρα να πληρώνουμε τον κόσμο να κάθεται το χειμώνα. Για τους πυροσβέστες το λέγανε αυτό. Βασίλης Δέτσικας έρχεται με όλες τις ειδήσεις της ημέρας και τις τελευταίες εξελίξεις από τα μέτωπα της φωτιάς για το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα είμαστε εδώ λίγο μετά τις 7 για να χαιρετηθούμε για διακοπές. Σας αφήνω στον Σωτήρη Ξενάκη που ακολουθεί και στο Δελτίο Ειδήσεων με το 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Όμως έτσι δεν γίνεται.
10: Τι σου κλάνε αυτή?
9: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
10: Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
9: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
10: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
8: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
7: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
14: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
7: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
15: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
16: Δηλαδή?
15: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
16: Τι έχει το μενού?
15: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
16: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
15: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
16: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
15: Έτοιμο.
16: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
15: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
16: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
15: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
17: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
18: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
19: Περίμενε, μπάστα.
20: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
18: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
20: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
18: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
20: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
18: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Άλλα μέτωπα σε διάφορες περιοχές, στο Γούδουρα και στον Ασπρόληθο. Το 112 ζητάει από αυτούς που βρίσκονται στις δύο περιοχές να απομακρυνθούν σε άλλες περιοχές. Γενικά η κατάσταση είναι προβληματική. Στο Πλωμάρι, στη Λέσβο, έχουμε συνεχίσει αναζωπηρώσεις. Και εκεί έχει δοθεί εντολή για ακοινώσεις. Για την Πάρο έχουμε 4 συλλήψεις. Έχει συλληφθεί ο αντιδήμαρχος. Ο δήμαρχος καταρχάς έχει συλληφθεί, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Η φωτιά εκεί ξεκίνησε από τον τοπικό Χιτά. Πολύ μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική. Στην Εύβοια, στην Κρήτη, στις Τικλάδες, στη Λέσβο και στα Κύθυρα, που οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Λοιπόν, εδώ δεν παίζουμε, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Καμία εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τα τσιγάρα σας όσο καπνίζετε στα τασάκια, στα μπουκάλια, δεν ξέρω πού. Τα πατάτε κάτω στο πάτωμα για να είστε βέβαιοι ότι έχουν σβήσει. Ένα τσιγάρο που να σκοτώσει ανθρώπους. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει αστεία καθόλου εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Θα είμαστε σε μια προσπάθεια διαρκούς ενημέρωσης για τις πυρκαγιές, χωρίς να χάσουμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας. Έχει πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα θέματα. Η Κατερίνα Πλατή μου λέει ότι τώρα μπορούμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Σκουλούδη, δημοσιογράφο από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
21: Δώστε μας. Ναι, δυστυχώς.
0: Εικόνα και σήμερα. Κακή εικόνα. Και εμείς προσπαθούσαμε το πρωί που είχαμε εκπομπή να συνομιλήσουμε με τους συναδέλφους μας που είναι εκεί πέρα αυτή τη στιγμή.
21: Εσύ που είσαι, εσύ δεν είσαι εκεί, έτσι.
0: Εγώ είμαι στα Χανιά. Συναδέλφους μου οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Ναι. Φανταστείτε ότι στο τηλέφωνο προσπαθούσαν να τους μιλήσουν.
21: Δεν ακούγονται.
0: Με 9 μέχρι 11 μποφόρ. Δεν μπορούσαμε ούτε να τους μιλήσουμε. Μου λένε, Δημήτρη, αυτό που παρακολουθούμε εδώ δεν έχει προηγούμενο. Ό,τι και να κάνουνε, εάν δεν αποφασίσει ο Θεός να σταματήσει να φυσάει,
21: ναι,
0: δεν θα μπορέσουν να τη θέσουν υπό έλεγχο.
21: Ναι.
0: Είναι τόσο δύσκολη και η περιοχή, όσο το γεγονός ότι φυσάει, είναι, δηλαδή σκεφτείτε ότι είναι 224 οι πυροσβέστες κάτω. 47 οχήματα, είναι τόσο μεγάλη δύναμη που δεν τους βοηθάει και λίγο η τύχη να μπορέσουν να καταφέρουν να συγκρατήσουν λίγο αυτό το μένος.
21: Γιατί άκουγα και εγώ το πρωί ερχόμενος ότι ούτε τα ελικόπτερα μπορούν να φτάσουν πάνω από τις αιστείες. Τα αεροπλάνα ούτε για αστείο δεν μπορούν να πετάξουν,
0: γιατί θα έχουμε άλλα δράματα.
21: Έχουμε ζήσει στο παρελθόν αεροπλάνα δυστυχώς να πέφτουν σε προσπάθειες υπεράνθρωπες που κάνουν, που ξεπερνούν και τις δυνατότητες και των αεροσκαφών. Τα παιδιά δεν είναι τίποτα καινούργια αεροσκάφη, παλιά αεροσκάφη είναι έτσι. 40 ετών αεροσκάφη είναι.
0: Ακριβώς.
21: Και χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνεται υπερπροσπάθεια πραγματική. Η κατάσταση πάντως είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάρα πολύ δύσκολη στο Ρέθυμνο, έτσι δεν είναι?
0: Πάρα πολύ δύσκολη εκεί κάτω. Άμα δείτε και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο τις εικόνες με τους καπνούς και το τι γίνεται εκεί πέρα, θα αντιληφθείτε πόσο μεγάλη είναι, δηλαδή είναι πάνω από 15-20 χιλιόμετρα είναι όλο αυτό. Ναι. Ευτυχώς να πούμε ότι έχουμε μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή τα καλά νέα.
21: Ναι,
0: ότι το λιμενικό σώμα έχει καταφέρει να σώσει πολλούς ανθρώπους.
21: Έχει κάνει χιλιάδες εκενώσεις.
0: Βεβαίως. Έχουν μεταφέρει όλους τους τουρίστες. Σκεφτείτε ότι η Αγία Γαλήνη είναι ένα μέρος το οποίο είναι ένα τουριστικό θέρετρο.
21: Ναι.
0: Το οποίο αν δεν το είχαν εκενώσει, δηλαδή αν δεν υπήρχε.
21: Το έλεγα πριν, επειδή έχει τύχει να πάω 2-3 φορές στην Αγία Γαλήνη και δεν είχαν τεράστιο μέρος. Είναι μικρό μέρος και είναι δύσκολο να γίνει εκενώσει.
0: Αν εκεί, παιδιά, θα μιλούσαμε τώρα για άλλα πράγματα. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε αυτή την καταστροφή, γιατί για μένα θεωρώ ότι είναι μια τεράστια τραγωδία όλο αυτό που έχει γίνει, έχουμε σημάδια ότι κάτι σώθηκε. Μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο.
21: Μάλιστα.
0: Το επιμένω σε αυτό που λέω.
21: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς θα είμαστε στη συνεχή επικοινωνία και ο σταθμός μας θα βγάζει συνεχώς τα νέα που βγαίνουν, αλλά να κάνουμε το σταυρό μας. Είναι η πρώτη φορά που έχουν ότι δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι. Πέρα και από το σταυρό του. Δηλαδή, πραγματικά.
21: Ναι, εννοείς δηλαδή, γιατί ξέρεις πολλοί κόσμοι το παρεξηγεί αυτό.
0: Εννοείς
21: ότι
0: πραγματικά, γιατί
21: οι δυνάμεις της φύσης είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν στα μέσα τα οποία υπάρχουν να λειτουργήσουν. Το είδαμε δυστυχώς, το βλέπαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και το βλέπουμε ακόμα στην Ισπανία και τη Γαλλία να καίγονται. Μιλάμε εκτάσεις εκατοντάδων χιλιάδων στρεμάτων που έχουν και αυτές οι χώρες αεροσκάφη, πυροσβεστικά, σύγχρονες είναι κλπ. Αλλά δεν είχαν δυνατότητες να τις σταματήσουν λόγω των ανέμων. Ναι.
0: Χθες καταγράφηκε 113 χιλιόμετρα μέχρι και 113 χιλιόμετρα η ρηπές του ανέμου. Το καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό. Είναι και η περιοχή τέτοια που όταν πιάσουν αυτοί οι άνεμοι, άμα δείτε τα περισσότερα δέντρα που ήταν εκεί, έχουν πάρει κλίση από τους ανέμους.
21: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε.
0: Ναι,
21: και αν έχεις εσύ κάτι και μέσα στην πολλή δουλειά που προφανώς έχεις, τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, μας θυμάσαι και μιλάμε ξανά.
0: Ναι.
21: Σε ευχαριστούμε
0: καλά,
21: πολύ.
0: Καλημέρα.
21: Ο συνάδελφος Δημήτρης Κουλούδης, ο οποίος λέει ότι δεν μπορεί να έχει καν επικοινωνία με τους συνάδελφους που βρίσκονται στο Ρέθυμνο. λόγω ακριβώς των καιρικών συνθήκων που επικρατούν αυτή την ώρα. Ξαναλέω ότι σήμερα οι επικίνδυνες περιοχές είναι η Αττική, επιμένω σε αυτό, η Αττική, και είναι επίσης, μισό λεπτό να τις ξαναβρω μια φορά. Μισό λεπτό. Λοιπόν, είναι η Εύβοια, η Κρήτη, η Κυκλάδας, η Λέσβος και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Μιλάμε για ταχύτητες πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Άμα φύγει φωτιά, αντεσταμάτα την. Ναι, άμα δεν σβήσει μέσα στο πρώτο λεπτό δηλαδή, δεύτερο, τελείωσε. Κάπως έτσι, δεν θέλω να λέω πράγματα, αλλά είχαμε την τραγωδία στο μάτι. Έτσι, μέσα σε λεπτά έγινε. Κατέβηκε την πλατεία, την πλαγιά του η φωτιά και έφτασε στην παραλία κάτω που έχει χιλιόμετρα. Λοιπόν, τώρα μέσα στην εκπομπή, στη διάρκεια της, θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Νεύθη Μιώνη, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για το νέο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Τι αλλάζει, ποιους αφορά, ποιες είναι οι βασικές ρυθμίσεις. Νομίζω αφορά αρκετό κόσμο. Να πούμε και λίγα πολιτικά. Επειδή έχουμε κρούσματα σαλμονέλα σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και ιό του Δυτικού Νείλου με τον κύριο Κίκα Μαγιορκίνη, τον καθηγητή, τον ξέρετε νομίζω όλη την εποχή του κορονοϊού. Και θα έχουμε, ελπίζω να καταφέρουμε να έχουμε την χαρά να μιλήσουμε με την κυρία Έρη Ρίτσου, την γνωστή συγγραφέα και κόρη του τεράστιου Γιάννη Ρίτσου, ενός από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές. Με αφορμή αυτή την ιστορία με τον Μάνο Χατζηδάκη που έχει ξεσηκώσει πολλά κύματα συζήτησης και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και ενδιαφέρει και εσάς, έχετε πει την άποψή σας. Θα ακούσουμε τι θα πει η κόρη ενός πολύ σπουδαίου δημιουργού όπως ο Γιάννης Ρίτσος. Καλημέρα στο φίλο μας του Δημήτρη. Δημήτρη, μην τα θυμάται, δεν είναι ώρα τώρα για αυτά. Ωραία είναι, πάντα έχουμε κάτι να πούμε. Ότι η κυβέρνηση έστειλε, λέει πάλι τους νεκρούς πυροσβέσεις ήρωες, αλλά πέρσι έστειλε τα μάτια τους έτρινα, επίσης τους ζούσαν τα αυτονόητα. Λοιπόν, δεν είναι η ώρα για αυτά. Εντάξει. Έχεις τόσες μέρες στη διάθεσή σου να κάνεις αντιπολίτευση από εδώ. Και εμείς τη φιλοξενούμε, όπως βλέπεις. Λοιπόν, λέει ο Αβραάμ, είμαστε και εμείς οι φύλακες της πόλης και των αντιοκυμάτων. Δυστυχώς με πολλές δυσάρεστες ειδήσεις. Καλημέρα από το δικό μας Κηφισό, που είναι το flyover στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Ζωή, που λέει θλιβερό αναμενόμενο ότι ξαερώνεται κύριε Καριστιανού σκόμανε. Είναι μια είδηση. Αυτό έφυγε ο Θανάσης Αυγερινός από το γραφείο τύπου. Επιβεβαιώνει την πτώση με τρεις, αφού παραμένει ακόμα χωρίς στελέχη και πρόγραμμα. Ο Σαμαράς διαβάζει ότι παίρνει τηλέφωνο ως και στελέχη που ξεκίνησαν καριέρα επί ΕΡΕ. Μα ειλικρινά πιστεύει ότι με ξεχασμένους και γόνους, γιους, θυγατέρες κλπ. Τέως υπουργών του πατέρα Μητσοτάκη θα κάνει κάτι καλό. Υπογράφω πάντα ως μια ταλέπορη Ελληνίδα. Λέω πώς, Ζωή Ραπτόγλου, αφού θέλετε να πούμε το όνομά σας, το λέμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Καλημέρα, Νούλα μας. Γεια σου, Νούλα μας. Ευχαριστώ πολύ στην άλλη φωσία να σημεινάκι από τη Βουλή, που παρακολουθεί το ρεπορτάζ της Βουλής, το οποίο όμως περνάει σε δεύτερο ρόλο σήμερα. Έχει θεματάκια. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα αναμένεται να ανακοινώσει τους πρώτους υποψηφίους της το επόμενο διάστημα. Όταν λέμε το επόμενο διάστημα θα το κάνει μέχρι το 15 Αύγουστο, φαντάζομαι, γιατί μέσα στο 15 Αύγουστο δεν νομίζω ότι θα ασχολείται κανείς με το θέμα αυτό. Στο δελτίο ειδήσεων ακούσατε πληροφορίες για τον Διονύση Τεμπονδρά και τον Πέτρο Κόκαλ και το που προορίζεται με υποψήφιοι. Τώρα, επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που διαβάζω είναι ότι τα μέτρα που προτείνουν προεκλογικά τα κόμματα θα κοστολογεί 1η Νοεμβρίου το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η διαδικασία δεν θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται κατόπιν αιτήματος από κάθε κόμμα. Δηλαδή, θα πηγαίνει το κόμμα και θα πει: πάρετε το πρόγραμμά μου και αξιολογήστε το και δείτε το αν βγαίνει. Αν και από πού βγαίνει. Θα αφορεί αποκλειστικά το δημοσιονομικό αντίκτυπο, χωρίς να κρίνει την πολιτική σκοπιμότητα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, τι επιβάρυνση θα έχει στο δημόσιο κάθε ένα από τα μέτρα τα οποία προτείνονται. Φαντάζομαι θα πρέπει να λέει και από πού θα βρίσκονται τα χρήματα αυτά, εκτός από το δημοσιονομικό αντίκτυπο. Έχουμε και το αστυνομικό ρεπορτάζ πλήρες από θέματα, δυστυχώς. Το καλοκαίρι είναι μια εποχή που έχουμε εγκλήματα πολλά. Δυστυχώς. Διαβάζω συνέχεια ειδήσεις που έρχονται από τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Η αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, νωρίτερα η κυρία Μαρία Λιώνη, είπε πως το μικροκλίμα είναι τέτοιο που οι ρεπές ανέμου είναι 10 και 11 μποφόρ, παρακαλώ, εκεί στην Κρήτη. Εντυπωσιακό πραγματικά. Δυσάρεστα εντυπωσιακό, βέβαια, όχι ευχάριστα εντυπωσιακό. Και σήμερα έχει και, νομίζω, Υπουργικό Συμβούλιο, που θα εξεταστούν οι προτεραιότητες της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα, η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια και η Οδική Ασφάλεια. Θα πούμε και για πολιτική. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Στάσου πριν πάμε σε διάλειμμα, γιατί νομίζω ότι έχουμε κι άλλον για να μας μιλήσει. Δώσουμε ένα λεπτάκι. Τον έχουμε. Γιάννης Δασκαλάκης, εθελοντής διασώστης στη Σιτία, μέλος εθελοντικής διευρυμένης ομάδας εκτάκτων αναγκών. Και θέλω να πω μια κουβέντα πριν του δώσω το λόγο, ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στους ανθρώπους αυτούς που εθελοντικά μπαίνουν στα μέτωπα αυτά για να σώσουν ανθρώπους κυρίως, έτσι, ζωάκια που κινδυνεύουν, περιουσίες, τα βάζω με τη σειρά που καθένας τα αξιολογεί, έτσι. Να τον καλημερίσω, γιατί ξέρω πως είναι πολύ απασχολημένος και εμείς τώρα τρώμε το χρόνο τον πολύτιμο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
21: Λοιπόν, πού είστε τώρα εσείς?
1: Κοιτάξτε, μόλις τώρα, δηλαδή, επιστρέφουμε.
21: Ναι.
1: Ήμασταν από χθες το μεσημέρι.
21: Από χθες το μεσημέρι.
1: Στη Φωκιά. Γυρνάμε τώρα πίσω. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
21: Στη Φωτιά, για το Ρέθυμνο, για ποια περιοχή μιλάμε τώρα, συγγνώμη. Γιατί...
1: Μιλάμε τώρα για
21: Σιτία,
1: για την περιοχή της Αγίας Τριάδας.
21: Όχι, είναι στο Λασίθι, αυτό δεν είναι στο Ρέθυμνο.
1: Γιατί είχαμε και άλλα μέτωπα στην Κρήτη, Ρέθυμνο με την απώλεια των δύο.
21: Είναι τα πράγματα κάπως καλύτερα στη Σιτία, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, από πλευράς ανέμου ή γενικά οι συνθήκες.
21: Ναι.
1: Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο όσον αφορά την πυρκαγιά.
21: Αυτό είναι ευχάριστο.
1: Αυτό είναι ευχάριστο. Βέβαια, έχουμε ακόμα την ένταση του ανέμου που έχει ισχυρές ρηπές και σήμερα. Και αυτό το καθιστά, ξέρετε, λίγο επικίνδυνο, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει μια αναζωπήρωση. Το μέτωπο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Οπότε οι πυρσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Και εύχομαι να περάσει και να κυλήσει ομαλά η μέρα, έτσι ώστε να πέσει και ο άνεμος.
21: Ναι, ναι. Πόσες ώρες, αν επιτρέπετε, ήσασταν εκεί και προσπαθούσατε μαζί με άλλους?
1: Πόσες ώρες,
21: ναι, ναι.
1: Από χτες το μεσημέρι, τις 4 το μεσημέρι.
21: Μέχρι τώρα που μιλάμε, έτσι. Δηλαδή ήσασταν,
1: ναι, ναι,
21: 16 ώρες, 17, δεν μπορώ να μετρήσω.
1: Περίπου, ναι.
21: Χαρά στο κουράγιο σας πρώτον.
1: Όταν έχουμε τέτοιες συνθήκες.
21: Δεν το κάνουν όλοι αυτό, ξέρετε. Γι' αυτό είστε αξιοθαύμαστοι όλοι εσείς που το κάνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Επιχειρησιακά και στην πολιτική προστασία. Οπότε, λόγω παραπάνω, είμαστε όλοι εκπαιδευμένοι εδώ στην ομάδα. Έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και την εμπειρία.
21: Να
1: συνεργαζόμαστε δηλαδή με τις πυρσβεστικές δυνάμεις, γιατί αυτό είναι που μετράει. Να υπάρχει συνεργασία και να καταλαβαίνει ένας τον άλλον όσον αφορά το επιχειρησιακό σκέλος.
21: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ.
21: Μακάρι να μην χρειαστεί γρήγορα να επανέλθετε σε μέτωπο. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κ. Γιάννης Δασκαλάκης, εθελοντής διασώστης στη Σιτία, και γρήγορα, γιατί έπρεπε να έχουμε ήδη πάει σε διάλειμμα. Και ευχαριστούμε πολύ, γιατί και εκείνος θα είναι απασχολημένος πάρα πολύ τώρα. Ο κ. Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Καλημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
2: Καλημέρα για εσάς. Καλημέρα.
21: Δώστε μας μια εικόνα. Δεν είναι καλημέρα, το γνωρίζουμε. Πώς είναι καλημέρα με νεκρούς, με όλες αυτές τις καταστροφές, με όλη αυτή την κατάσταση? Δεν μπορεί να είναι καλημέρα. Τυπική αυτή η καλημέρα. Να ευχηθούμε να εξελιχθεί σε μια καλύτερη μέρα. Για πέστε μας, πώς είναι τα πράγματα?
2: Η εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολη, παραμένει δύσκολη από την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά.
21: Ναι.
2: Έχουμε την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας, των δύο πυροσβεστών, η οποία έχει επισκέψει και παράλληλα και εμάς και όλη την επιχείρηση.
21: Ναι.
2: Και θέλω να εκφράσω δημόσια τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες και στο πυροσβεστικό σώμα. Από εκεί και πέρα. Εμείς κάνουμε τα πάντα για να οριοθετηθεί η φωτιά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο με πολύ δύσκολες συνθήκες.
21: Τα εναέρια μέσα μας, λέγανε πριν σε επικοινωνία που είχαμε με την περιοχή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βοηθήσουν.
2: Τα εναέρια είναι εδώ, είναι στο νησί από χτες. Προσπαθήσαν κατά επανάληψη να κάνουν ρήψεις. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω των ισχυρών ανέμων. Δεν μπορούν ούτε να κάνουν ρήψεις ούτε να ανεχοδιαστούν.
21: Πρόγνωση έχετε για τις επόμενες ώρες για τους ανέμους?
2: Η πρόγνωση δυστυχώς δεν είναι σύμμαχός μας. Οι συνθήκες που θα επικρατήσουν στο νότιο τμήμα του νησιού θα είναι παρόμοιες μέχρι το επόμενο Σάββατο. Οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν.
21: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν περιοχές κατοικημένες που είναι σε κίνδυνο?
2: Δεν υπάρχουν κατοικημένες περιοχές που είναι σε κίνδυνο. Έχουν γίνει εκενώσεις βέβαια,
21: ναι,
2: σε κατοικημένες περιοχές και από θαλάσσιες και από στεριές.
21: Ναι.
2: Από εκεί πέρα θέλουμε σήμερα μέχρι τη μέρα να εκτιμηθεί αν μπορούν οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
21: Μάλιστα.
2: Αυτό κάνουμε και θα κάνουμε μέχρι ότου διαπιστωθεί ότι μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια. Ναι. Γιατί αυτό που προέχει πάνω απ' όλα είναι η διαφύλαξη και η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.
21: Λοιπόν, να μην σας απασχολούμε άλλο, κύριε Τσαπάκο, μας δώσατε μια εικόνα, μας δώσαν και συνάδελφοι πριν και εθελοντές που μιλήσαμε. Αν χρειαστεί, που θα επανέλθουμε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Έχετε πολύ δύσκολη δουλειά να κάνετε και στην Κρήτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
21: Μια εβδομάδα πριν ήμουν στο νησί, στην άλλη πλευρά, στα Χανιά. Το αριθμό είναι δίπλα-δίπλα. Δίπλα από τα Χανιά, βέβαια. Αλλά, και εντάξει, ήταν όλα ήρεμα, δεν υπήρχαν θέματα. Δυστυχώς, έτσι είναι από τη μία μέρα στην άλλη, ειδικά αυτή την περίοδο. Θυμάστε που λέγαμε ότι τώρα αρχίζει η δύσκολη περίοδος. Τώρα αρχίζει η δύσκολη περίοδος, δυστυχώς. Και είναι και περίοδος που χτυπάει τουριστικές περιοχές που έχουν και πάρα πολύ κόσμο. Και άρα και οι κενώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν. Καλημέρα. Θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα στον Παναγιώτη Νικόλαρο από τη Σπάρτη, από τη Λακωνία. Εν ώρα εργασίας με αναμετάδοση από Αντένα Νότιας Ελλάδας, 97,2 μέσω διαδικτύου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναμετάδοση, γιατί ξέρω ότι έχουμε φίλους και φίλες που μας ακούνε, και στις φίλες ιδιαίτερα που ξέρουν ποιες είναι αυτές, που μας ακούνε το πρωί. Καλημέρα, μια μεγάλη καλημέρα εκεί στον πύργο του Μιστρά. Την αγάπη μας. Λέει, επιτρέπεται σήμερα με τον αέρα να καθαρίζουν οικόπεδα με το μηχάνημα? Όχι, δεν επιτρέπεται να κάνουν τίποτα. Καμία εργασία δεν επιτρέπεται να κάνουν πουθενά με τόσο αέρα. Καμία εργασία η οποία να γίνεται με μηχάνημα το οποίο παράγει, μπορεί να παράγει φλόγα. Δηλαδή είναι αδιανόητο, και αυτός που το κάνει είναι εγκληματίας πραγματικά, ενσυνείδητος εγκληματίας. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω μόνο, γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις σε 18888.gr.

0: ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική.
3: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
10: Τι γινόταν στην Ισπανία και τη Γαλλία, που πραγματικά ναι, εκεί έχει βιβλική καταστροφή. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες τρέματα.
11: Η μεγαλύτερη, λέει.
10: Στην ιστορία της χώρας.
11: Στην Ισπανία.
10: Της Ευρώπης, ίσως. Ναι,
11: έτσι,
10: ναι, ναι, ναι.
11: Έτσι.
10: Λοιπόν, να σε ευχηθούμε να μην έχουμε χειρότερα πράγματα εμείς εδώ. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. Έχετε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο. Στο Υπουργείο σας με το οποίο ασχολείστε, είναι το νέο νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Δώστε μας όσο πιο συνοπτικά μπορείτε και εκλαϊκευμένα, εσείς είστε και εργατολόγος, δεν είστε, είναι και η δουλειά σας δηλαδή αυτή. Τι αλλάζει, ποιος αφορά και ποιες είναι οι βασικές ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου?
11: Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε την επαγγελματική ασφάλιση.
10: Ναι.
11: Για να μπορέσει, η οποία είναι μια προαιρετική ασφάλιση που δίνει τη δυνατότητα κάποιος να πάρει μια δεύτερη σύνταξη, να το πω απλά. Αχα, δηλαδή μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Πώς γίνεται αυτό? Δίνεται η δυνατότητα μέσω μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, όπου και αν και όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί προφανώς έχουμε την κατάσταση ότι είναι δύσκολη η αποταμίευση, αλλά όσο είναι αυτό εφικτό και για όσο χρονικό διάστημα, και όπου είναι αυτό, να μπορέσουν όσο δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι

0: οι ελεύθεροι επαγγελματίες να ενταχθούν στην επαγγελματική ασφάλιση για να εξασφαλίσουν αργότερα μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει για μας ότι πρέπει η επαγγελματική ασφάλιση να γίνει ακόμα πιο αξιόπιστη. Γιατί, κύριε Ξενάκη, γιατί να έρθω ό,τι χρήματα έχω να τα επενδύσω, αν δεν εμπιστεύομαι το σύστημα αυτό. Επομένως, θέλουμε κανόνες οι οποίες καθιστούν το σύστημα της επαγγελματικής ασφάλισης πιο αξιόπιστο.
1: Ναι.
0: Πρώτον, οι κανόνες αυτοί φέρνουν μια εξομοίωση των όρων λειτουργίας σε ό,τι αφορά όλα τα προϊόντα της επαγγελματικής ασφάλισης, είτε είναι από τα μία επαγγελματικής ασφάλισης, είτε ένα νέο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό προϊόν που φέρνουμε και λέγεται ΟΑΠΕΣ, αφορά τα ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια. Εκεί λοιπόν επέρχεται μια εξομοίωση των όρων λειτουργίας και μια καλύτερη διαφάνεια ως ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις πληροφόρησης και ενημέρωσης των ασφαλισμένων. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι καθιστούμε το σύστημα της επαγγελματικής ασφάλισης πιο ευέλικτο, με ποιο τρόπο. Εισάγουμε μια καινοτομία, τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, που λειτουργούν ως ταμεία ομπρέλα και εκεί θα μπορούν να εντάσσονται μικρότερες επιχειρήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Η δομή της ελληνικής οικονομίας προφανώς είναι από μικρότερες επιχειρήσεις. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε την επαγγελματική ασφάλιση προσιτή σε μικρότερες επιχειρήσεις. Άρα περισσότερες επιχειρήσεις θα εντάσσονται. Αυτό σημαίνει αυτόματα και περισσότεροι εργαζόμενοι. Αλλά δίνουμε όμως τη δυνατότητα να εντάσσονται και περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.
1: Ναι.
0: Επομένως, κάνουμε το σύστημα πιο ευέλικτο και έχουμε τη δυνατότητα, ακόμα και αν κάποιος μείνει άνεργος, να μην χάσει αυτό το συνταξιοδοτικό δικαίωμα που έκτισε ή μπορεί να μεταφέρει τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα μεταξύ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των ΟΑΠΕ, που είναι ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια, ή και αντιστρόφως. Άρα δίνουμε και ένα δικαίωμα, φορικτίζουμε και τη φορητότητα, ώστε να μην χάνει ένας ασφαλισμένος το δικαίωμά του αν αλλάξει επάγγελμα ή εργασία. Και το τρίτο, που είναι πολύ ουσιαστικό για μας, δηλαδή ξεκλειδώνει, είναι αυτό που ξεκλειδώνει το οικοδόμημα της επαγγελματικής ασφάλισης, που είναι στο δεύτερο πυλόν της ασφάλισης, είναι ότι τα φορολογικά κίνητρα. Τα φορολογικά κίνητρα είναι πολύ πιο ισχυρά, δίνουμε ισχυρά πλέον φορολογικά κίνητρα. Τα συνδέουμε με την ηλικία συνταξιοδότησης, στα 62 ή στα 67 έτη, γιατί στόχος μας είναι να γίνει συνείδηση ότι αυτή η επαγγελματική ασφάλιση είναι μια συνταξιοδοτική παροχή. Και παράλληλα καταργούμε και κάποια πέναλτι και αυξάνουμε και το πλαφόν που μπορεί να βάλει κάποιος τα χρήματά του εκεί.
1: Από 20% θα κάνουμε
0: 35% και από 20.000 το χρόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Από πότε ξεκινούν όλα αυτά, κυρία Ευθυμίου?
0: Ορίστε.
1: Από πότε ξεκινούν αυτά όλα?
0: Αυτά έχουμε μια περίοδο μεταβατική για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Πρέπει να προσαρμοστούν μέχρι τέλος του 27, αλλά από την ψήφιση του νόμου και μετά αρχίζουν να λειτουργούν οι μεταβατικές διατάξεις, να προσαρμοστούν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, αλλά και να γίνουν και τα απλά ομαδικά ασφαλιστήρια, συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, να μπορέσουν να μετατραπούν σε ΟΑΠΕ, δηλαδή στο νέο ασφαλιστικό προϊόν. Γιατί μέσα από αυτά θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα πολλαπλασιαστικό όφελος. Αυτό προφανώς θα είναι και τους εργαζόμενους,
1: ναι.
0: Γιατί σήμερα θα μπορούν, μάλλον να αυξάνουμε το εισόδημα των εργαζομένων μέσω, σήμερα το αυξάνουμε μέσω μιας συνταξιοδοτικής συμπληρωματικής παροχής, πρώτον, αυτό είναι πολύ ουσιαστικό για μας. Δεύτερον, δίνουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις να κρατήσουν το προσωπικό τους, να τους δώσουν κίνητρα και αυτά στο προσωπικό τους να μείνουν. Και συνήθως αφορά ένα προσωπικό και υψηλής ειδικής, είναι συγκεκριμένα, με συγκεκριμένες δεξιότητες, αλλά πολύ σημαντικό. Δημιουργείται και μια βάση από ταμεία έσοδων, ξέρετε, που αυτή επενδύεται και έρχεται προς ανταποδοτικό όφελος στην εθνική οικονομία.
1: Να το δούμε λοιπόν.
0: Και την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, γιατί είναι, εννοείται ότι ο πρώτος πυλώνας, εννοείται, τον στηρίζουμε πάρα πολύ ουσιαστικά. Είναι ο πυλώνας που δίνουν, είναι δηλαδή συντάξεις που παίρνουμε από το κράτος. Αυτό η επαγγελματική ασφάλιση είναι ο δεύτερος πυλώνας. Ερχόμαστε λοιπόν και το κτίζουμε αυτό, γιατί χρειάζεται ακριβώς μια πολυπυλωνική στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος και της ασφαλιστικότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
1: Ωραία, πάμε. Επειδή είστε και πολιτικό πρόσωπο, εκτός από, θέλω να πω, επειδή έχετε και την ιδιότητα της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα μια περιφέρεια η οποία ήταν κάποτε υγιεινός περίπατος για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, έπαιρνε 50%, 60%, δεν ξέρω πόσο έπαιρνε, πάντως έπαιρνε κάτι τεράστια ποσοστά. Και τώρα ψηλά είναι, στο 30-35%, δεν ξέρω πόσο έχει μετρηθεί, αλλά για αυτά που έπαιρνε είναι πολύ χαμηλά. Δεν είναι κάστρο, δηλαδή είναι κάστρο πια, αλλά πια έχει χαμηλώσει το ύψος του κάστρου και των διχών του. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Δηλαδή έχει χρόνο να δημιουργήσει συνθήκες που εγώ την αυτοδυναμία, αν με ρωτάτε, τη βλέπω απίθανη, για κανένα κόμμα δεν τη βλέπω πιθανή. Πολλό δε μάλλον, καλά, άμα δεν τη βλέπω για την Δημοκρατία, πολλό δε μάλλον για κανένα άλλο κόμμα που είναι από κάτω δημοσκοπικά. Πώς βλέπετε να κινείστε και πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα το κόμμα για να μπορέσει να μαζέψει ό,τι έχει χάσει από ελεύθερους επαγγελματίες, από αυτούς που έχασε με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια? Μην αρχίζω και λέω τώρα από λάθη, αστοχίες, κακές δηλώσεις, δημόσιες κακές συμπεριφορές. Να αναφερθώ πρόσφατα στη δημόσια συμπεριφορά του κ. Κυριαζίδη, θα το πω. Εγώ προσωπικά, όποτε μιλάω δημοσίως για την αστυνομία, μιλάω με πολύ προσοχή και σεβασμό σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους μου. Όμως εδώ έχω μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι κάτι να ψήμω αποδεκτή. Θέλω να πω όλα αυτά, πώς θα τα μαζέψετε σε τόσους μήνες, λίγους μήνες που μένουν μέχρι τις εκλογές? Ούτε ξέρω πώς σημαίνουν, μπορεί και 2, μπορεί και 6 και 7.
0: Κοιτάξτε, και αναφέρεται τώρα και την περίπτωση του κ. Κυριαζίδη, και δεν μπορώ, αντιλαμβάνεστε, να το πείσω έτσι.
1: Ναι.
0: Προφανώς δεν είναι στην περιφορά, δεν είναι στάση αυτή. Ήτως ή άλλως είχε κατακριθεί.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω ότι υπήρχε λόγος κανένας να αναφερθεί στο ίδιο περιστατικό με αυτόν τον τρόπο, και εγώ με όλο το σεβασμό εκεί στην ελληνική αστυνομία. Αλλά πράγματα τα οποία έχουν ελήξει, καμία περίπτωση δεν πρέπει να επανέρχονται με τον ίδιο τρόπο για τον οποίο είχαν.
1: Έκανε λάθος, λέει, το βουλευτή που κάθισε και το ξανασυζήτησε δημόσια και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο. Έτσι δεν είναι? Έκανε λάθος, θεωρείτε? Αυτό καταλαβαίνω. Έκανε λάθος ο βουλευτής που το επανέφερε και μάλιστα το επανέφερε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό μου λέτε.
0: Είχε κλείσει το θέμα. Υπήρχε μια αποδοκιμασία μεγάλη στην περιφορά. Δεν υπήρχε κανένα λόγο να επανέλθει αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Πάμε στα επόμενα. Πώς το βλέπετε το κλίμα μπορεί να γυρίσει? Ναι.
0: Θέλουμε ότι θα πορευτούμε. Καταρχάς, έχουμε εικόνα. Ένα χρόνο μπροστά μας κυβερνητικό έργο. Γιατί η θητεία της κυβέρνησης είναι και το χρόνο.
1: Ένα χρόνο έχετε. Δεν έχετε. Μπα σε εκδόση. Έχετε 8-9 μήνες έχετε θεωρητικά.
0: Ναι. Άρα πρέπει να επιταχυνθούν οι όποιες μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή τα μολύβια δεν κατεβαίνουν. Τα μολύβια τρέχουν. Γράφουν γρήγορα αυτή τη στιγμή στα Υπουργεία. Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Και στο κοινοβουλευτικό έργο φυσικά, γιατί το έργο που γίνεται στην Υπουργεία έρχεται στο Κοινοβούλιο. Επομένως πρέπει να εφαρμόσουμε μεταρρυθμίσεις. Και μεταρρυθμίσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα ή στη ζωή των συμπολιτών. Δηλαδή για μας μια άμεση ρύθμιση ήταν η κατάργηση των περικοπών της συντάξεων κυρίας. Πάρα πολύ ουσιαστικό θέμα.
1: Σωστή. Άργησε βέβαια να γίνει και αυτή. Τη συζητάμε 3 χρόνια. Και ήταν σε μια αγωνία μεγάλη. Πάρα πολλοί κόσμος, το ξέρετε.
0: Είναι μια στιγμή που μπορέσαμε να το κάνουμε.
1: Ξέρετε, εσείς το έχετε ζήσει την αγωνία του κόσμου για το θα μου στήσουν λεφτά πίσω. Και εγώ το θυμάμαι στα πάνελ που συζητούσαμε όταν ακόμα έκανα στρογγυλά τραπέζια που σας το μετέφερα και με την ιδιότητα. Και εσείς πάντα είχατε και μια άποψη. Δεν είχατε πάντα την άποψη την κομματική τη σκληρή. Είχατε πάντα και κάποιες αιρετικές απόψεις οι οποίες δημιουργούσαν και συζητήσεις. Το θυμάστε?
0: Ναι, εντάξει. Προφανώς όταν έχεις και μια επιστημονική κατάρτιση, νομίζω ότι αυτό σου δίνει εφόδια.
1: Ναι.
0: Σου δίνει εφόδια στην πολιτική να αντιμετωπίσει.
1: Και τι θα πείτε στον κόσμο? Πέστε μου, τι θα πείτε στον κόσμο? Ξαναψηφίστε με για ποιο λόγο? Ωραία, ξαναψηφίστε με για ποιο λόγο?
0: Ξαναψηφίστε με γιατί πρώτον.
1: Όχι εσάς προσωπικά, καταλαβαίνετε τη λογική.
0: Ναι, όχι εμάς,
1: τη
0: Νέα Δημοκρατία. Έχω, σαφώς. Λοιπόν, ξαναψηφίστε με γιατί έχουμε αξιοπιστία. Το είπαμε, το κάναμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε εφαρμόσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του προεκλογικού μας προγράμματος και των προγραμματικών μας δεσμεύσεων.
1: Ναι.
0: Ξαναψηφίστε μας γιατί έχουμε εμπειρία. Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε με γρήγορα αντανακλαστικά σε δύσκολες στιγμές. Αυτό το έχουμε αποδείξει.
1: Μάλιστα.
0: Και ξαναψηφίστε μας γιατί σεβόμαστε τις θυσίες του ελληνικού λαού. Δεν τάζουμε παραπάνω από αυτά που μπορούμε να δώσουμε. Δεν βρίσκουμε λεπτόδεντρα. Δεν τάζουμε από αυτά παραπάνω που μπορούμε να δώσουμε και έτσι ακριβώς προχωράμε με ρεαλισμό και δίνουμε μια ασφάλεια στους
1: συμπολίτες. Θα έπρεπε να πείτε, όχι εσείς, γενικά το κόμμα σας, θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην επαναλάβουμε τα πολλά και σημαντικά λάθη που έγιναν σε αυτά τα 8 χρόνια και στις αστοχίες και που δημιούργησαν θέματα και στεναχώρησαν και πάρα πολύ κόσμο.
0: Αφού αναγνωρίζουμε ότι έχουν γίνει λάθη, αλλά όταν διοικείς και παίρνεις αποφάσεις, προφανώς θα κάνεις και λάθη, αλλά είτε αυτά είναι πιο βαριά, είτε είναι πιο ελαφριά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγονται.
1: Μια τελευταία ερώτηση.
0: Επομένως, προφανώς, ο στόχος είναι να γινόμαστε καλύτεροι μέσα από τα λάθη.
1: Δεν ξέρω,
0: και να τα διορθώνουμε για να μην επαναλαμβάνονται.
1: Αν θα μπορέσετε να μου απαντήσετε μέσα την καρδιά σας, θα σας ρωτήσω. Αν μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω, τι δεν θα κάνατε, τι πιστεύετε ότι δεν θα έπρεπε να έχετε κάνει που κάνατε και το κάνετε λάθος?
0: Τώρα δύσκολη ερώτηση.
1: Το ξέρω, γι' αυτό δεν την κάνω.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Κοιτάξτε.
1: Το νομοσχέδιο για το ομόφυλα ζευγάρια το ξαναψηφίζετε, εννοώ.
0: Έχει απομακρύνει κάποιο κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία, έχει αποστασιοποιηθεί. Θεωρώ όμως ότι οι συνέπειες αυτές ίσως στο μέλλον δικαιώσουν αυτή την επιλογή. Πιστεύω. Δηλαδή δεν είναι ένα νομοσχέδιο που μπορεί άμεσα τώρα να έχει αμέσως αποδόσεως. Είναι όμως ένα.
1: Έχει άμεση απόδοση αρνητική για σας.
0: Κάποιες κολόνες και κάποιες πυλώνες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Σίγουρα θεωρώ ότι θα έπρεπε. Θα ήταν.
1: Τους ελεύθερους επαγγελματίες θα τους φορολογούσατε έτσι όπως φορολογήσατε για παράδειγμα.
0: Θα μείνω. Κοιτάξτε.
1: Επειδή είστε και ένας από αυτούς.
0: Ναι, σαφώς. Ήταν όμως σημαντικό και αυτό που κάναμε για να αντιμετωπίσουμε τη σπαροδιαφυγή. Είχε ένα αντίκρισμα στα έσοδα του κράτους, είχε ένα αντίκρισμα. Δηλαδή στη συνεπή, το να είσαι συνεπό είσαι φορολογούμενος, έτσι. Είχε ένα αντίκρισμα στην κουλτούρα του να γίνεις συνεπής φορολογούμενος. Θεωρώ όμως ότι στο πλαίσιο αυτό ο Πρωθυπουργός είπε για τις ΔΕΣ ότι θα προτεραιοποιηθούν τα ζητήματα που αφορούν τους όσους έχουν συνεπιστεί, έχουν προσαρμοστεί στα θέματα
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ανεφθυμίου. Την ευχαριστούμε πολύ, Υπουργό Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση και βουλευτή Α Θεσσαλονίκη. Να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα.
1: Λέει ένα φίλο, συγγνώμη, θα το διαβάσω, ο Ανδρέας. Ξαναψηφίστε μα, γιατί έχουμε τα περισσότερα σκάνδαλα, διαφθορά ever, και θα του ξαναψηφίσουμε. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι τρισχυρότεροι, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα στο φίλο εδώ που λέει. Πολύ καλά τα υποθραμμίνω ως βουλευτής. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται άτομα αλλοπρόσαλα. Αν ήμουν στο νόμο δράμα, θα τον ψήφιζα μόνο γι' αυτό. Έχει το θάρρος γνώμης του μέσα σε μια βουλή νενέκων. Άποψή σου. Λέει ένας φίλος εδώ, Δημήτρης, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Ο πατέρας μου ήταν στα σώματα ασφαλείας και σε παρακαλώ, βοήθησε να σταματήσει αυτή η μπουρδα πως οι πυροσβέστες εργάζονται μόνο 2 μήνες το χρόνο. Το χειμώνα κάνουν απατλήσεις υδάτων και πολλά άλλα. Το χειμώνα κάνουν απατλήσεις υδάτων, μας βγάζουν από τα σανσέρ όταν μένουμε, σπέβδουν εκεί που υπάρχουν πυρκαγιές και το χειμώνα. Εκεί που υπάρχουν πυρκαγιές και κινδυνεύουν ζωής μέσα στα σπίτια. Κάνουν πάρα πολλά πράγματα και στη διάρκεια του χειμώνα οι πυροσβέστες. Κάποιος υπουργός τη δεκαετία του 80, ήταν υπουργός της κυβέρνησης Παπανδρέου τότε, τους είχε αποκαλέσει ταυλαδόρους, το θυμάμαι πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά και είχε γίνει τότε χαμός, θυμάμαι, και ακόμα και μέσα στο κόμμα του Πασόκ, φυσικά. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Ωραία είναι το καλοκαίρι να τους λέμε ήρωες και το χειμώνα τους λέμε ταυλαδόρους. Ντροπή μας, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον πρώτα. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισε την πόρτα. Είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι. Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορεί να τα έχεις ήδη φροντίσει. Το Magenta Insurance ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Radio papaki, παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Χάινριχ φον Κλάιστ, ο σεισμός στη Χιλή, μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθον, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Διαβάστε στην απογευματινή διπλό μήνυμα Μητσοτάκη από το Αγαθονήσι με αιχμή την ασφάλεια των ακριτικών νησιών και δωρεάν ηλεκτρικά οχήματα για όλους τους κατοίκους. Απλοποιείτε το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο. 25 βασικά δικαιολογητικά αντικαθίστανται από μία απλή υπεύθυνη δήλωση. Δουλειά σε 43.000 ηλικίας 55 έως 74 ετών. Επιπλέον 8.000 θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα απασχόλησης. Στο 8% έπεσε η ανεργία τον Ιούνιο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Αφού στέλνω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Νόντα που ταξιδεύει οικογενειακός, φαντάζομαι, για τη Μεσσηνία, την ιδιαίτερη πατρίδα του. Καλημέρα, Νόντα. Να πάμε μια καλημέρα και να ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, που είναι μαζί μας, καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Τον μάθαμε όλοι, έγινε γνωστός τότε σε όλους μας, ενώ την περίοδο του κορονοϊού, αλλά είναι πάντα χρήσιμος σύμβουλος σε θέματα που προκύπτουν στην καθημερινότητά μας και γι' αυτό είναι μαζί μας σήμερα. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Μαγιορκίνη.
9: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
8: Εμείς ευχαριστούμε. Δύο ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει, γιατί σας έχουμε ενημερώσει κιόλας όταν στην τηλεφωνική επικοινωνία, νομίζω, αυτή η ιστορία με τη σαλμονέλα που την είδαμε να σκάει μία φορά την περασμένη εβδομάδα και τη βλέπουμε σιγά σιγά να σκάει και σε διάφορες άλλες περιοχές της χώρας. Και θέλω να μας δώσετε μια εικόνα. Τι είναι αυτό, είναι κάτι το οποίο να ανησυχούμε, είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε, να πάρουμε κάποια μέτρα, να δώσετε μας μια εικόνα.
9: Καταρχήν να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν συνδεθεί τα διαφορετικά περιστατικά σαλμονέλας που έχουν συμβεί σε διαφορετικές περιοχές στην Ελλάδα μεταξύ τους.
8: Ναι.
9: Αυτό το λέω γιατί δεν είναι περίεργο να έχουμε κρούσματα σαλμονέλας μέσα στο καλοκαίρι, και αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους. Καταρχήν να πούμε ότι η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο, ένα μικρόβιο δηλαδή, που βρίσκεται φυσικά στο έντερο αρκετών ζώων. Δεν είναι δηλαδή περίεργο, σχεδόν όλα τα κοτόπουλα έχουν στο έντερό του σαλμονέλα. Άρα λοιπόν δεν είναι περίεργο να απομονωθεί και σαλμονέλα από την επιφάνεια του κοτόπουλου, συνήθως σε χαμηλό.
8: Σημειώνω εδώ
9: φορτίο.
8: Ότι βλέπω πρόχειρα μπροστά μου, στην Αττική είχαμε εδώ, στην Νίκαια και στο Περιστέρι, στην Καστοριά, στη Λαμία, τώρα δεν θυμάμαι που αλλού, αλλά τα σημειώνω έτσι κάποια πρόσφατα περιστατικά που είχαμε στο μήνα που πέρασε.
9: Ναι. Το θέμα είναι τώρα το εξής, ότι η σαλμονέλα είναι ένα μικρόβιο που σκοτώνεται σχετικά εύκολα. Δηλαδή, αν ψηθεί καλά το κοτόπουλο, που συνήθως έχει σαλμονέλα, δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος. Άρα λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γενικά όταν χειριζόμαστε κρέατα και ακόμα πιο πολύ πουλερικά, έτσι, τα χειριζόμαστε στην κουζίνα σε μέρος όπου δεν έρχονται σε επαφή με λαχανικά ή φρούτα ή, ξέρετε, πράγματα τα οποία δεν θα ψηθούν, δεν θα βραστούν. Οπότε να μην γίνει επιμόλυνση των λαχανικών που έχουμε. Ακόμα και στο ψυγείο, όταν βάλουμε το κοτόπουλο, να μην είναι δίπλα σε λαχανικά.
8: Μάλιστα,
9: είναι πολύ σημαντικό αυτό.
8: Για το άψητο μιλάμε πάντα, έτσι δεν είναι?
9: Όχι, ναι, το άψητο. Το κοτόπουλο, αν ψηθεί το κοτόπουλο και φτάσει στους 70 βαθμούς μέσα για 2 λεπτά, έχει τελειώσει η σαλμονέλα. Είναι τελείως ασφαλές για να το φάμε.
8: Μάλιστα,
9: για να το καταναλώσουμε.
8: Μάλιστα.
9: Γι' αυτό και πάντα το κοτόπουλο το τρώμε καλά ψημένο. Δεν είναι όπως, ας πούμε, το μοσχάρι που μπορεί να μείνει λίγο κόκκινο στη μέση.
8: Κατάλαβα. Πρέπει να είναι καλά ψημένο. Ναι, σωστό. Άρα αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Λέτε, αυτό αφορά βέβαια αυτό να το κάνουμε στο σπίτι μας, γιατί όταν τρώμε έξω, γιατί υπάρχουν και περιστατικά που έχουν να κάνουν με μαγαζιά πια και διαχείριση που γίνεται από επαγγελματίες.
9: Εκεί γνωρίζουν οι επαγγελματίες πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι βασικοί κανόνες υγιεινής που πρέπει να έχουν όλες οι κουζίνες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεν υπάρχει δηλαδή αμφιβολία να τα ξέρουν.
8: Μάλιστα. Ωραία, πάμε στο άλλο θέμα. Ιός Δυτικού Νείλου. Τι γίνεται?
9: Τώρα, ο ιός του Δυτικού Νείλου κάθε χρόνο είναι ενδημικός στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Από το 2010 τουλάχιστον έχουμε κάθε καλοκαίρι ιό του Δυτικού Νείλου. Το επίκεντρο κάθε χρονιά ήταν στη Θεσσαλία. Φέτος βλέπουμε μια μετατόπιση προς τα νότια και βλέπουμε αρκετά κρούσματα και μέσα στην Αττική.
8: Ναι.
9: Αυτό βλέπουμε ξεκινήσει κυρίως μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ και πιθανώς να έχει συμβάλει στη μετακίνηση πτηνών, που είναι η κύρια πηγή του ιού του Δυτικού Νείλου.
10: 2000 FM.
11: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
13: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
12: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα Μαύρα Μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
13: Μας, αγαπώ, αγαπάς,
12: Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα. Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
16: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
19: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ.
1: 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
3: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
3: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
23: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
22: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
23: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
22: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
23: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
22: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
23: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
22: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
23: Γευστική περιπλάνηση.
24: Από αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
25: Έχουν βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
24: Μετά θα πάνε όλα.
25: Είσαι πανέτοιμη.
24: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
25: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
24: Εξαιρετικό.
25: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
24: Τι λέρε.
25: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
26: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
27: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
28: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
29: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
30: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές.

0: λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
0: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
0: Πανουράκης.
2: 2000 FM.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Στέφανε.
11: Ναι.
10: Πάω σούπερ μάρκετ.
11: Στο τάδε?
10: Όχι.
11: Στο άλλο τάδε?
10: Μπα, όχι.
11: Πού θα πας?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
12: VKD Market, λοιπόν.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
13: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.

Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 7 30 80 8 80 89 6 78, και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσω του Live 24. Μια πολύ άσχημη μέρα είναι αυτή που έχει ξημερώσει και για τις μνήμες που έχουμε για την μεγάλη πυρκαγιά το 1993 στην Ικαρία, που στήγησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους, και κάθε χρόνο γίνεται επιμνημόσυνη δέη τέτοια ημέρα στο μνημείο που έχει στηθεί, αλλά και για τις φωτιές που μένονται από εχθές στην γειτονική μας Μυτιλίνη, αλλά και σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Και μάλιστα στις φωτιές στο Ρέθυμνο και το Γήθιο είχαμε 3 νεκρούς πυροσβέστες. Η τελευταία λοιπόν πράξη του δράματος και για τους 2 πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στην Κρήτη θα παιχθεί το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα Πέμπτη. Πρόκειται για 2 πυροσβέστες, τον Παντελή Διαμαντάκη και τον Μανώλη Στρατιδάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής, Κώστας Λεμοδέτης, ξεψύχησε στο πύρινο μέτωπο στο Γήθιο. Στη μεγάλη φωτιά της Κρήτης απανθρακώθηκαν οι 2 πυροσβέστες 58 και 25 ετών αντιστοίχως, οι οποίοι επέβαιναν σε όχημα της πυροσβεστικής και εγκλωβίστηκαν στο μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Κρία Βρύση, κεντρική που υπάρχει εδώ μια φωτογραφία τέλος πάντων και δείχνει, και η σωρία εντοπίστηκαν από συνάδελφό τους έξω από το όχημα. Οι 2 άνδρες δεν πρόλαβαν καν να ειδοποιήσουν. Ξέρετε, η φωτιά είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και βέβαια είναι αστάθμητοι παράγοντες, είναι και η εμπειρία από την άλλη, είναι και πώς θα μπορεί να κάνει ένα στρεμάτισμα που λένε η φωτιά και να σε περικυκλώσει. Το 2000 πάρα πολύ κινδύνεψαν τότε και λένε ότι το μοναστήρι του Σταυρού προστάτεψε πολύ κόσμο που ήταν εκεί, γιατί είχαν εγκλωβιστεί μέσα στη φωτιά. Οι 2 άνδρες λοιπόν φαίνεται να έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στις φλόγες. Στο Γήθιο, ο 27χρονος υποδιοικητής που συντόνιζε τις δυνάμεις στην περιοχή του Αγερανού, όπου είχε ξεσπάσει φωτιά, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ δεν έφερε εγκάβματα. Γι' αυτό και εξετάζουν και το δεχόμενο να υπάρχουν παθολογικά αίτια που προκάλεσαν το θάνατό του. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα, για τα ακριβή αίτια του θανάτου, θα γίνει νεκροψία νεκροτομή στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Να σημειωθεί πως οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου εξακολουθούν να μένονται, ενώ τις προσπάθειες των πυροσβαστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι δυνατοί άνεμοι. Και επειδή και εδώ στη Σάμο είμαστε στην κατηγορία 4, λόγω και των πολύ ισχυρών ανέμων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Ήδη υπάρχουν οι ανακοινώσεις μέσω του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίες ανακοινώσεις προειδοποιούν για πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας κινδύνου 4 σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και στην Σάμο. Σύμφωνα λοιπόν με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 για την περιοχή, την περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθύρου, την περιφέρεια Κρήτης, περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, περιφέρειας Πελοποννήσου, περιφερειακής ενότητας Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβίας, της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αλλά και τις περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και τις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οπότε
όλοι έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης, δηλαδή είμαστε στον κόκκινο συναγερμό, Red Code, για την πλήρη επιχειρησιακή ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό ενεργοποιείται και αναπτύσσεται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους. Παράλληλα, οι Δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών αυτών έχουν κληθεί να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια τοπικά και περιφερειακά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας και επιχειρησιακού συντονισμού. Βέβαια, εδώ να πω ότι τώρα θα τα δουν αυτά τα, δηλαδή στο 4 δεν νομίζω, πρέπει να είμαστε από πριν έτοιμοι. Και θέλω να πιστεύω ότι είμαστε από πριν έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε τι έγινε και το 1993 στη γειτονική μας Ικαρία. Το μεσημέρι της 30 Ιουλίου 1993 ξέσπασε μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ικαρία, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Κηρύκου, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν και τότε και των ανεπαρκών πυροσβεστικών μέσων, πήρε γρήγορα διαστάσεις. Πολλοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στις γύρω περιοχές για να γλιτώσουν και κατέφυγαν στην πόλη, αλλά αρκετοί παρέμειναν προκειμένου να προσπαθήσουν να τα σώσουν. Από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και κάηκαν περισσότερα από 20.000 στρέμματα. Από τη φωτιά έχασαν τη ζωή τους η Παύλος Ευστράτιος, 80 χρονών, Πούλου Κούλα, 73 χρονών, Πούλου Σταματούλα, 67 χρονών, Κύρικος Γεώργιος Ελευθέριος, 39 ετών, Φυσίδας Ηλίας, 25 χρονών, Τσαγανός Δημήτριος, 21 χρονών, Πρατσής Κωνσταντίνος, 68 χρονών, Πεσκέσης Γεώργιος, 73 χρονών, Πεσκέση Κατερίνα, 64 ετών, Λιάρη Σιδερής, 69 ετών, Λιάρη Καλλιόπη, 70 ετών, Ξυλά Γεωργία, 18 ετών και Ξυλά Δέσποινα, 65 ετών. Από αυτούς ο Γιώργος Κηρύκου, που συμμετείχε στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο Ηλίας Φυσίδας και ο Δημήτρης Τσαγανός έχασαν τη ζωή τους ενώ προσπαθούσαν να σώσουν ηλικιωμένους που κινδύνευαν από τη φωτιά. Για τον λόγο αυτό έχουν τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών. Κάθε χρόνο, 30 Ιουλίου, γίνονται επιμνημόσυνες συγκεντρώσεις, όπως θα γίνει και σήμερα, στη θέση που Λάτο, όπου το 2000 τοποθετήθηκε μνημείο στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα από τις φλόγες της φωτιάς. Έτσι είναι. Δυστυχώς, πόσοι πυροσβέστες έχουν χαθεί την ώρα του καθήκοντος όταν προσπαθούν να σώσουν τις δικές μας περιουσίες. Και τι σκληρό πράγμα είναι και οι εικόνες αυτές όταν τις βλέπουμε στους δέκτες μας αυτή τη στιγμή, αλλά εμείς τους έχουμε ζήσει ούτως ή άλλως. Οι δύο σώμα έχουμε δει η φωτιά να αποτεφρώνει χιλιάδες στρέμματα, όπως έγινε στην φωτιά του 2000. Είναι πολύ νοπές οι μνήμες, μην νομίζετε ότι έχουμε ξεχάσει περισσότεροι. Τώρα, έχει ξημερώσει με ελπίδα στο πύρινο μέτωπο του Πλωμαρίου, για την δική μας περιφέρεια να πούμε, ότι είναι καλύτερη εικόνα, καθώς τώρα μπορούν να κάνουν επίγειες ρήψεις στα εναέρια μέσα. Μόλις πέφτει το σκοτάδι, ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Οπότε, η σκέψη μας είναι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται από την πύρινη λέλαπα. Κάνουμε κάποια προσπάθεια να μιλήσουμε με τον πρόεδρο εκεί, στο Πλωμάρι, τον αντιδήμαρχο Πλωμαρίου, τον κύριο Μαλιαρό. Θα δούμε αυτό που δηλώνουν σύμφωνα με τις δηλώσεις που βλέπω στο νησί, την ιστοσελίδα στη Μυτιλίνη. Πάνω από 1.000 στρέμματα η πρώτη εκτίμηση της καμένης έκτασης, 2 ελαφρά τραυματισμένοι πυροσβέστες και ολονύχτια μάχη για την προστασία των σπιτιών. Τραγικό πραγματικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να υπενθυμίσουμε ότι το Σάββατο 7.30 ώρα στο γυάλινο κτίριο
στο γυάλινο κτίριο και στο Πυθαγόριο, το δημοτικό κτίριο, θα πραγματοποιηθεί μία εκδήλωση παρουσίασης ενός βιβλίου για τα 50 χρόνια του τουρισμού στην Σάμο και για τα 50 χρόνια από τότε που προσγειώθηκε το πρώτο τσάρτερ από την Δανία. Μετράμε λοιπόν μισό αιώνα τουρισμού εδώ στο νησί, τουριστικής κίνησης, και πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε γίνει, δηλαδή μπορούμε να πούμε πλέον ότι γνωρίζουμε το κομμάτι, γιατί όταν μιλάμε για μισό αιώνα και ακόμη προσπαθούμε να βρούμε ένα brand name για το νησί, δεν ξέρω κατά πόσο τα έχουμε καταφέρει. Ένα είναι το σίγουρο, ότι υπάρχει μία κίνηση αυξημένη, ότι η Σάμος είναι πρώτη στις προτιμήσεις κάποιων ακόμη και Ελλήνων εκτός των ξένων, ότι ακούγεται η Σάμος το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Λοιπόν, να δώσω μια πληροφορία που αφορά

πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε... Ωραία, δεν μπορούμε να πάμε τώρα, στη συνέχεια της εκπομπής. Δεν θα μπορέσει σήμερα, εντάξει, αύριο. Να πω λίγο ότι σχετικά με την υπόθεση του Δημοτικού Σχολείου του Παγόνδα, οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχει κάποια περίπτωση να δοθεί μία λύση, έστω και προσωρινή, για να εξυπηρετηθούν τα παιδιά. Βέβαια, υπάρχουν και πάρα πολλοί που θεωρούν ότι ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, με ποια έννοια. Ότι υπάρχουν 10 παιδιά από τον Παγόνδα τα οποία περπατάνε αρκετά και περνούν μέσα από το χωριό για να πάνε στο σχολείο. Το ίδιο λοιπόν και τα παιδιά που έρχονται από το Ηραίον θα μπορούσαν να κατεβαίνουν στην πλατεία και από εκεί να ανεβαίνουν όπως τα παιδιά του χωριού. Βέβαια, καταλαβαίνουμε, γιατί δεχτήκαμε πολλά τέτοια μηνύματα από ανθρώπους που και είναι σε μια θέση που... τέλος πάντων, σχετική με το θέμα, να το πω έτσι για να μην φωτογραφίσω κάποιον, και άλλους ανθρώπους που θεωρούν ότι πόσα χρόνια τα παιδιά πήγαιναν, περπατούσαν με τη σάκα τους και πήγαιναν στο σχολείο χωρίς να χρειάζεται να τους πάει ακριβώς μπροστά το λεωφορείο. Όταν όμως μιλάμε για σχολικές μεταφορές, πάντα καταλαβαίνουμε ότι η πρωτοβάθμια θέλει, ή η δευτεροβάθμια αντίστοιχα, αν πρόκειται για γυμνάσιο λύκειο, να διασφαλίσει ότι τα παιδιά από τη στιγμή που φεύγουν από το σπίτι τους για να πάνε στο σχολείο θα είναι ασφαλή. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν ευθύνες, την περίπτωση ομιγέννητο, χτυπάμε ξύλο, που θα συμβεί κάτι. Οπότε λοιπόν αυτό που γνωρίζουμε τώρα είναι ότι θα υπάρξει, ότι είναι πιθανό, για να το πω διαφορετικά, να υπάρξει μία λύση που να μην αναγκάσει τους γονείς να πάρουν τα παιδιά από το συγκεκριμένο σχολείο φέτος και να μην υποβαθμιστεί. Γιατί είπαμε, ένα σχολείο όταν υποβαθμίζεται σε μονοθέσιο είναι μαθηματικά βέβαιο ότι σε λίγα χρόνια θα κλείσει. Και μιλάμε για ένα σχολείο που είναι πραγματικά κόσμημα και δεν πρέπει να κλείσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Και όπως μπορεί ο καθένας αυτό το μεταφράζει. Μάλιστα ο κύριος Ελισέος Μαυρατζώτης εχθές, ο αντιπεριφερειάρχης, έκανε λόγο για αόρατους ορατούς εχθρός, τέλος πάντων, που βάλουν κατά του συγκεκριμένου σχολείου. Στο στάδιο λοιπόν Σάμου εχθές, σύμφωνα με τον κύριο Μπαρέκο που έχει ανεβάσει το σχετικό βίντεο, υπήρχε πάνω στο στάδιο, μέσα του δρόμου, έτρωγε λέει το καρπουζάκι του και μετά μπήκε στο κτήμα που είναι ακριβώς εκεί πίσω στο στάδιο. Και το λέει ο άνθρωπος, έκανε την ανάρτηση για να προστατέψει ίσως και παιδιά που πηγαίνουν στο στάδιο, και είναι και ένα σημείο σκοτεινό εκεί λίγο, τέλος πάντων, που πάει κάποιος να πάρει το αυτοκίνητό του. Όταν μιλάμε για το στάδιο Τσάμου, από κάτω ακριβώς εγώ μένω, μιλάμε για μέσα στην πόλη. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει όταν πλέον τα αγριογούρουνα έχουν φτάσει έξω από την πόρτα μας. Τα τσακάλια ούτως ή άλλως έχουν φτάσει και έξω από την πόρτα μου, δεν το συζητώ. Και το λέω γιατί δεν είμαι στη Βλαμαρή ή στον Κέντρο, είναι μέσα στην πόλη το σπίτι, και όπως και το στάδιο της Σάμου. Δεν έχω δει βέβαια να έχουμε κάποια εξέλιξη γενικά με το θέμα. Μάθαμε ότι υπάρχουν κάποιοι κλοβοί στην Περιφερειακή Ενότητα. Τώρα πώς θα χρησιμοποιηθούν, η δασική θα πει, δεν ξέρω. Αλλά είπαμε ότι και το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή το πώς θα μπουν αυτοί οι κλοβοί και μετά πού θα πάνε αυτά τα συγκεκριμένα αγριογούρουνα, πού θα πάνε, θα σφαγιαστούν, τι, πώς. Δηλαδή είναι πολλά τα ερωτήματα που υπάρχουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πες μου Δημήτρη. Ωραία.
δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης. Ναι, ωραία. Τι κάνουμε τόσο καιρό? Ναι, δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης. Ωραία, πολύ ωραία.

0: φορέα, δεν πρέπει όμως κάτι να γίνει. Να βρούμε το φορέα διαχείρισης. Δεν είναι. Πραγματικά κάποια πράγματα τα συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα έπρεπε να έχουν επιληθεί. Ποιος αποφάσισε τους κλωβούς? Τους κλωβούς τους αποφάσισε το Υπουργείο. Είπαν ότι μεταξύ των μέτρων που θα μπορούσαν να είναι κατάλληλα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είναι και η κλωβή. Αυτό. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι, δεν το ξέρω. Ούτε και οι κλωβοί δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα. Είπαν για κυνηγητικές ομάδες, γιατί εδώ στη Σάμμο δεν έχουμε πολλούς κυνηγούς αγριόχειρων. Δεν φτάσανε ποτέ αυτές οι κυνηγητικές ομάδες από άλλα σημεία της Ελλάδας. Δεν ξέρω ποια είναι η άλλη λύση. Να έχουμε όλοι από μια καραμπίνα και όταν βλέπουμε έναν αγριόχειρο να τον σκοτώνουμε. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Και άντε και τα σκοτώνεις και τι γίνεται μετά. Δηλαδή είναι σύνθετο το πρόβλημα. Και πρέπει κάποιοι να σκύψουν με σοβαρότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σε λίγο δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, από ό,τι με ενημέρωσε ο Δημήτρης, θα πάμε σε λίγο να μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο του Πλωμαρίου, τον κύριο Μαλιαρό, για να μας δώσει έτσι την εικόνα λίγο που επικρατεί εκεί, στο γειτονικό μας νησί, το Πλωμάρι, με το υπέροχο ούζο Πλωμαρίου, μια τουριστική περιοχή. Και η Λέσβος, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα από τα νησιά που έχει έτσι το γεωγραφικό ανάγλυφο, μοιάζει πολύ με τη Σάμμο. Έχει αρκετό πράσινο, πολλές ελιές, αναπτυγμένη την κτηνοτροφία, το γνωρίζουμε. Με τα προβλήματα βέβαια που υπάρχουν, νέα εμφάνιση κρούσματος, αυθόδους, πυρετού κλπ. Αναπτυγμένη τη γεωργία, δηλαδή μιλάμε για ένα νησί που στηρίζει πολύ την οικονομία την τοπική στον πρωτογενή τομέα, σε αντίθεση με τη Σάμμο που στηριζόμαστε κυρίως στον τουρισμό. Και κατά αποκλειστικότητα σχεδόν θα λέγαμε, γιατί άμα μιλάμε για το 70% των εργαζομένων, εντάξει, νομίζω ότι ουσιαστικά στηριζόμαστε, αυτή είναι η βαριά μας βιομηχανία, όπως ήθιστε να λέμε. Θα πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Μαλιαρό, τον αντιδήμαρχο Πλωμαρίου, για να δούμε πώς είναι η εικόνα και αν μπορεί πραγματικά να πούμε ότι έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Θα μας τα πει ο ίδιος. Καλή σας ημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα σας.
0: Για δώστε μας λίγο την εικόνα που επικρατεί σήμερα, αυτή την ώρα, σχετικά με το μέτωπο της πυρκαγιάς.
1: Αυτή την ώρα όλα τα μέτωπα από νωρίς το πρωί είναι σε ύφεση. Περιμέναμε να ξημερώσει για να έρθουν και τα εναέρια μέσα που κάνανε τρεις ρήψεις. Η κατάσταση είναι σε πολύ καλή φάση αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα. Κάει και μεγάλο κομμάτι αγροτικής έκτασης. Κάποιες τάνες και ντάμια. Ευτυχώς δεν κάει και κάποιο σπίτι. Δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, δυστυχώς τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες, αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή είναι εκτός κινδύνου. Και όπως είπα, γλιτώσαμε τα χειρότερα.
0: Πραγματικά, το νησί της Λέσβου τους τελευταίους μήνες έχει υποστεί πολλά. Είναι το θέμα το τεράστιο με τον αυθόδη πυρετό, που από ό,τι διαβάζουμε υπήρξαν ξανά κρούσματα. Άρα ακόμη δεν έχει λυθεί το θέμα. Η όποια ζημιά οικονομική έχει υπάρξει και τώρα μια φυσική καταστροφή που πραγματικά έρχεται να προσθέσει ακόμη περισσότερα προβλήματα στην περιοχή.
1: Ναι, είναι ένα βασικό πρόβλημα ο αυθόδης πυρετός, γιατί το νησί ένα μεγάλο κομμάτι της πλουτοπαραγωγικής πηγής του είναι ο πρωτογενής τομέας, αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι ένα βασικό γρανάζι. Οπότε η κατάσταση αυτή είναι, αυτή τη στιγμή είναι δυσίωνο το μέλλον. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά με τον αυτόδη πυρετό, αλλά όπως είπατε προκύπτουν και άλλα προβλήματα.
0: Δυστυχώς. Από εχθές που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, βρίσκονται στο νησί και επιπλέον ένα αέρια μέσα. Υπάρχει συνδρομή από άλλες περιοχές?
1: Ναι, ναι. Κάποια έχουν έρθει από Αθήνα. Μέχρι αργά το απόγευμα, μέχρι που νύχτωσε, επιχειρούσαν και ήταν σημαντικό για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Είχαμε κάποιες αναζωπηρώσεις επικίνδυνες το βράδυ, αλλά υπάρχει και ο παράγοντας, ο άνεμος δηλαδή, και είναι λίγο πώς θα εξελιχθεί. Ευτυχώς η εξέλιξή του μας βοήθησε να μην γίνουν μεγαλύτερες, αιστείες φωτιάς προς τις κατοικημένες περιοχές, γιατί η φωτιά είχε φτάσει μία ανάσα από τα σπίτια, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα μας λέτε ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Καταλαβαίνουμε ότι έχει οριοθετηθεί, θα λέγαμε, η πυρκαγιά.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Από τους εξωματικούς υπεροδοτικούς τα νέα είναι καλά. Απλά περιμένουμε να...
0: Χρειάζεται, βέβαια, πρέπει να πούμε, γιατί είμαστε στο χάρτη επικινδυνότητας το 4, όπως και εμείς και εσείς στη Λέσβο, τεράστια προσοχή για τυχόν αναζωπήρωση.
1: Ναι, ναι, έχει πολύ αέρα ακόμα, οπότε είμαστε σε φάση ετοιμότητας και επιφυλακής.
0: Θα ευχηθούμε σύντομα να σβήσει φωτιά και να είναι η τελευταία για το φετινό καλοκαίρι. Δεν πρέπει να χάνουμε ούτε μία σπιθαμή πράσινου, πραγματικά, και να μην ταλαιπωρηθεί άλλο αυτό το νησί που δυστυχώς τα βλέμματα όλων είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα εκεί. Και είμαστε, και η σκέψη μας βέβαια είναι κοντά σας. Καλή δύναμη να έχετε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και
0: να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά από τον κύριο Μαλιαρό, τον Αντιδήμαρχο Πλωμαρίου, μια περιοχή που δοκιμάζεται από εχθές, ένα νησί που ανήκει στη γειτονιά μας, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και πραγματικά θέλουμε όλοι πολύ σύντομα να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Διαβάζω μια είδηση από τον προπονητή του Στίβου, τον κύριο Χατζηνικολάου, για τη συμμετοχή του Δημήτρη Τέλιου στην Εθνική, που κατέλαβε την τρίτη θέση. Μπράβο στα παιδιά όλα και μπράβο και στον Δημήτρη, γιατί ξέρουμε ότι οι αθλητές του Στίβου, της ΣΑΜΟΥ, έχουν πολλές διακρίσεις λάβει. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι τα παιδιά αυτά προπονούνται σε συνθήκες όχι και τις ιδανικότερες, τότε τους αξίζουν διπλά μπράβο. Πραγματικά δηλαδή. Χθες είχαμε την πρώτη μέρα του φεστιβάλ «Τα βήματα του Πυθαγόρα» στο Μαραθώκαμπο, «Art for Μαραθώκαμπος», με την χορηγία του Δήμου Δυτικής Σάμου. Πραγματικά συγκέντρωσε αρκετό κόσμο το συγκεκριμένο φεστιβάλ, που θα συνεχιστεί σήμερα αλλά και αύριο, με την τελευταία εκδήλωση να πραγματοποιείται στη σπηλιά του Πυθαγόρα, εκεί όπου λένε ότι πέρασε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της μέρος της ζωής του ο Σαμιώτης, φιλόσοφος και μαθηματικός. Και θα είναι ανοιχτό και τις τρεις αυτές οι μέρες, από χθες δηλαδή, ο συγκεκριμένος χώρος, προκειμένου να μπορεί ο κόσμος να το επισκεφθεί.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
9: Σαν σήμερα, 30 Ιουλίου 1797, επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο καίνε τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέρου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών. 30 Ιουλίου 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 1982, η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. 30 Ιουλίου 1994, η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, στις 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. 30 Ιουλίου 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009. Σαν σήμερα το 1947 γεννιέται η Άννα Παναγιωτοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός. Απόγευμα 30 Ιουλίου 1993, δύο πύρινα μέτωπα εκδηλώθηκαν στο νησί της Ικαρίας, ένα βόρεια του οικισμού Παναγιά και ένα κοντά στον οικισμό Γλαρέδο. Τα σπίτια τόσο στην Παναγιά όσο και στις γύρω περιοχές τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι περισσότεροι κάτοικοι έτρεχαν τρομοκρατημένοι προς το λιμάνι του Αγίου Κηρύκου για να σωθούν. Υπήρχαν και κάποιοι που επέλεξαν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να δώσουν την άνηση μάχη. Ακόμα και όταν η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων ήταν προφανής. Την ίδια στιγμή πυκνά σύννεφα καπνού, τα οποία προέρχονταν από πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί μας εδώ στη Σάμο, σκέπασαν την Ικαρία. Συνολικά 13 Ικαριώτες έχασαν τη ζωή τους, 20.000 στρέμματα γης κάηκαν και περιουσίες μία ζωής καταστράφηκαν. Οι οικογένειες των θυμάτων βυθίστηκαν στην Οδύνη και το Πένθος. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Πάνο Σόμπολο, δύο μήνες μετά την τραγωδία, μία μητέρα αυτοκτόνησε επειδή δεν άντεχε να ζει με την απώλεια του παιδιού της. Η τραγωδία στην Ικαρία σαν σήμερα το 1993 χαράχτηκε ανεξίτηλα στη μνήμη των κατοίκων της και συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα. Τα 13 θύματα των πυρκαγιών στην Ικαρία ήταν Γιώργος Ελευθέριος Κύρικος, Δημήτρης Τσαγανός, Ηλίας Φυσίδας, Κωνσταντίνος Μπρατσής, Κούλαπούλου, Σταματούλαπούλου, Στράτος Πούλος, Σιδέρης Λιάρης, Καλλιόπιλιάρη, Γιώργος Πεσχέσης, Κατερίνα Πεσχέση, Δέσποινα Ξυλά και Γεωργία Ξυλά.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
18: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
22: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλήσο Φούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
23: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
24: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
25: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
24: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
25: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
24: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
25: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
24: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
25: Έτσι.
26: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
27: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
28: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
29: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
28: Για σιγά. 1-1.
29: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
28: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
30: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
31: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
32: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
31: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
32: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: 2000 FM.
6: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε λίγο να δούμε τι δήλωσε χθες από το αγαθονήσιο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αρχικά επέμεινε στο ότι θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27. Από το αγαθονήσιο, έναν από τους τελευταίους σταθμούς της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ξανά την ημερομηνία της κάλπης και περιέγραψε την τελική ευθεία της κυβερνητικής θητείας. Μπαίνουμε πια στον τελευταίο χρόνο, είπε στους κατοίκους, θέτοντας δύο στόχους μέχρι τις εκλογές: να κλείσουν όσο το δυνατόν περισσότερες εκκρεμότητες και να σχεδιαστεί η επόμενη μέρα. Να κλείσουμε εκκρεμότητες, ήταν το μήνυμα, με τον Πρωθυπουργό να συνδέει το τελευταίο κυβερνητικό δωδεκάμηνο με συγκεκριμένα έργα και δεσμεύσεις. Η πιο εντυπωσιακή ανακοίνωση, ωστόσο, αφορούσε το ίδιο το αγαθονήσι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε να μετατραπεί σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης με δωρεάν αντικατάσταση όλων των οχημάτων δημοτικών και ιδιωτικών και με την παράλληλη εγκατάσταση σταθμών φόρτισης. Όλα τα οχήματά σας δωρεάν, είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι το σχέδιο δεν θα έχει κανένα κόστος για τους κατοίκους. Το ηλεκτρικό αγαθονήσι τώρα την προβλέπει η πρόταση, την αντικατάσταση των σημερινών οχημάτων με ηλεκτρικά, τόσο για το Δήμο όσο και για τους μόνιμους κατοίκους, προϋπόθεση να δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή φόρτισης, ώστε το σχέδιο να μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Κατά τον Πρωθυπουργό, τα μικρά νησιά μπορούν να μπουν στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης και να αποκτήσουν ταυτόχρονα ένα νέο αναπτυξιακό και τουριστικό αποτύπωμα χωρίς κανένα κόστος, επανέλαβε, αναλαμβάνοντας να στηρίξει προσωπικά την προσπάθεια. Και βλέπουμε ότι μαζί με τον Πρωθυπουργό βρέθηκε στα Αγαθονήσι ο κύριος Καπλατζής ως περιφερειακός συντονιστής, τέλος πάντων, της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω από την πλευρά της ΝΟΔΕ τον κύριο Ευγένιο Χαρδαβέλα. Βλέπουμε επίσης τον κύριο Μάνο Λογοθέτη, τώρα από αυτούς που γνωρίζω τουλάχιστον και βλέπω στην φωτογραφία. Αυτή ήταν μαζί με τον Πρωθυπουργό στο Αγαθονήσι. Λοιπόν, αφήσαμε χθες μία κουβέντα στη μέση με την υπεύθυνη μάρκετινγκ του ΕΟΣ Σάμου, την κυρία Μαργαρίτα Ικαρίου, καθώς είχαμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα με το τηλέφωνο. Και συζητούσαμε για την φετινή παραγωγή. Από ό,τι δηλώνει ο ΕΟΣ Σάμου, είναι αυξημένη και πολύ καλή, θα είναι πολύ καλή η παραγωγή, ποιοτική. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο όμως έχουν επηρεάσει όλα τα προβλήματα που ξέρουμε ότι υπάρχουν, όπως ο υπερπληθυσμός του αγριόχειρου κλπ. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε ξανά σήμερα την υπεύθυνη μάρκετινγκ του ΕΟΣ Σάμου, την Μαργαρίτα Ικαρίου. Καλημέρα.
8: Καλημέρα Βιολέτα, καλημέρα και στους ακροατές.
7: Πιστεύω ότι θα κάνουμε μία συζήτηση χωρίς διακοπές σήμερα. Έτσι.
8: Χωρίς διακοπές, ναι. Έτσι. Ας το ελπίσουμε.
7: Ας το ελπίσουμε. Αν και διακοπές θέλουμε γενικότερα όλοι μας ως διακοπές για το καλοκαίρι, αλλά όχι τέτοιες διακοπές.
8: Τις χρειαζόμαστε τις διακοπές, αλλά τις διακοπές στη τηλεφωνική επικοινωνία, έτσι. Γενικότερα στην επικοινωνία.
7: Έτσι. Λοιπόν, λέγαμε χθες για το Τσίπουρο, που είναι το καινούριο απόκτημα, τέλος πάντων, του ΕΟΣΑ μου, το δημιούργημα, το οποίο έχει αγκαλιάσει ο κόσμος πάρα πολύ. Εγώ πρέπει να σου πω, βρέθηκα χθες σε ένα ορεινό χωριό με παρέα από Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν, γιατί προτείναμε βέβαια το συγκεκριμένο, και υπήρχε, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει σχεδόν σε όλα τα καταστήματα εστίασης, ψυχαγωγίας, πολύ θετικό.
8: Έχει γίνει ανάρπαστο, Βιολέτα.
7: Στο σούπερ μάρκετ ψάχναμε, δεν βρίσκαμε, σε ένα σούπερ μάρκετ τέλος πάντων, το έφεραν την επόμενη μέρα, δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει κατανάλωση, αυτό θέλω να πω.
8: Μου έλεγε ένας φίλος, ο οποίος έχει ένα μικρό μινι μάρκετ, ότι παρήγγειλε 8 κυβότια για το Σάββατο Κυριακό, μικρό μινι μάρκετ σε μικρή περιοχή, και δεν είχε την Κυριακή να πουλήσει. Πραγματικά έχει γίνει ανάρπαστο και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε γιατί ήταν ένα βήμα δύσκολο, ήταν ένα βήμα απαιτητικό, μια πολύ μεγάλη επένδυση για το συνεταιρισμό, η οποία βέβαια μπήκε και σε ένα ειδικό πρόγραμμα, αλλά είναι μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει προτριετίας, ήταν ένα όραμα και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του συνεταιρισμού και στο όραμα του Γιάννη του Σκούτα, του Προέδρου, να γίνει ο συνεταιρισμός μια οργάνωση όπου θα έχει μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα υποπροϊόντα της συνοποίησης να αξιοποιούνται έτσι που να μην αφήνουμε στο περιβάλλον το παραμικρό ίχνος. Είναι δύσκολο πράγμα, αλλά είναι και μια προσπάθεια στην οποία όλοι οφείλουμε να συμμετέχουμε.
7: Βέβαια.
8: Να προσέχουμε το περιβάλλον, γιατί από ό,τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια η φύση δυστυχώς δείχνει τα δόντια της, και το είδαμε και χθες σε διάφορα σημεία της Ελλάδος.
7: Έτσι, δυστυχώς, με τον πιο σκληρό τρόπο.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι αυτό, το τσίπουρο Σάμου, το τριγωνάκι, το τσίπουρο του ΕΟΣ μάλλον.
8: Το οποίο έχει και, έχει και ένα συμβολισμό. Ο συμβολισμός είναι τα τρία σημεία, όπως είναι η γη, οι άνθρωποι, ο συνεταιρισμός, είναι το τριγώνο του Πυθαγόρα. Είναι πραγματικά ένα όνομα που απεικονίζει την ταυτότητα της Σάμου, αλλά και η ποιότητα είναι τέτοια που φαίνεται ότι αρέσει πάρα πολύ, και δεν αρέσει μόνο σε εμάς τους Σαμιώτες, γιατί έχει την ταυτότητα του συνεταιρισμού, αρέσει και σε όποιον το δοκιμάζει.
7: Τώρα, έχουμε και την φετινή παραγωγή. Να δούμε κατά πόσο έχει επηρεαστεί από τα προβλήματα που υπάρχουν με τους αγριόχειρους, πόσο μας επηρεάζει γενικότερα, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα προϊόν που εξάγεται, υπάρχουν συγκεκριμένες παραγγελίες και συγκεκριμένη αγορά, που εντάξει, αν μειώνεται η παραγωγή, δύσκολο είναι να ανταποκριθείτε.
8: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι δοκιμάστηκε ο αγροτικός κόσμος, δοκιμάστηκαν εμπολοκαλλιεργητές μας, όπως και ο συνεταιρισμός. Η παραγωγή ήταν κατώτερη των προσδοκιών. Βεβαίως καταφέραμε, αυτή που ήταν ευτυχώς ήταν ποιοτική, οπότε μπορέσαμε να καλύψουμε την αγορά, την εμπορική μας πολιτική. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται φέτος, θα έχουμε μια εξαιρετική χρονιά. Αν όλα βέβαια πάνε καλά, γιατί όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, και οι κλιματολογικές συνθήκες που έχουν αλλάξει, αλλά και το θέμα με τους αγριόχειρους επηρεάζει πάρα πολύ. Προχωράμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα για την ένταξη του τρίγου. Ήδη γίνονται μετρήσεις για να δούμε από ποια σημεία και πότε πρέπει να ξεκινήσει ο τρίγος. Εκεί γύρω στις 3 με 7 Αυγούστου πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει και θα είναι ένας αργοπορημένος μεν τρίγος που θα πάει, πιστεύουμε, και μέχρι Σεπτέμβρη. Θα σε ελπίσουμε ότι θα δώσει τη μέγιστη δυνατή παραγωγή πολύ καλής, εξαιρετικής ποιότητας, γιατί η αμπελική μας, να είναι καλά οι άνθρωποι, είναι κάθε μέρα πραγματικά. Γιατί και ανησυχούν για το προϊόν και ανησυχούν φυσικά για το τι μπορεί να δουν κατά τη διάρκεια της νύχτας από την επέλαση των αγριών.
7: Βέβαια.
8: Και εκφράζουν και ένα σκεπτικισμό σχετικά με αυτό το μέτρο με τους κλωβούς. Αυτό που πιστεύουν και αυτό μας λένε καθημερινά, και πριν από λίγο δεχθήκαμε στο γραφείο την επίσκεψη ενός πολύ γνωστού αμπελοκαλλιεργητή και μάλιστα με μεγάλες εκτάσεις, και λέει okay, για τους κλωβούς. Αλλά καλό θα ήταν να γίνει μια στήρωση, γιατί το πράγμα δεν θα αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Όλοι λοιπόν οι αμπελοκαλλιεργητές εκφράζουν την ανησυχία τους για το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα των αγριογούρων.
7: Έτσι είναι. Ακούσαμε και εμείς για αυτούς τους κλωβούς, αλλά δεν είναι απλή υπόθεση. Δηλαδή, εντάξει, θα πιάσουν τους αγριόχειρους, από εκεί και πέρα τι γίνεται και πόσους μπορείς να πιάσεις και πού θα σφαγιαστούν.
8: Και πού θα πάνε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει
7: σφαγιό. Αυτό ακριβώς. Θα... Δηλαδή, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα και πρέπει να το δούμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα, να πω.
8: Και ολιστικά. Ένα πρόβλημα που σωστά. Θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί εν τη γενέση του.
7: Σωστά. Ούτε πριν να πολλαπλασιαστούν.
8: Προσωπική εκτίμηση.
7: Ναι, όχι, σωστό είναι αυτό. Γιατί τώρα που έχουν πολλαπλασιαστεί και υπάρχει ένας υπερπληθυσμός και χωρίς στήρος και αυτά γεννάνε ανεξέλεκτα. Λοιπόν.
8: Είναι και κατά τη διάρκεια, βέβαια να πούμε ότι και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου ο κόσμος έμεινε κλειστός στα σπίτια, η φύση βρήκε έδαφος πρόσφορο από την άλλη. Όπως είπα και πριν, ένα πρόβλημα το αντιμετωπίζεις όταν έχει ξεκινήσει. Όχι όταν έχει πια εδρεωθεί. Και ειδικότερα όταν έχει εδρεωθεί, προσπαθείς να δώσεις μέτρα τέτοια που να το αντιμετωπίζουν ουσιαστικά. Η αλήθεια είναι ότι οι αγρότες μας νιώθουν
7: την απειλή. Βέβαια, νιώθουν απειλή έτσι συνεχώς. Τι να λέμε τώρα. Πάμε λίγο και στη συνεργασία με την Κίνα. Είχαμε ξεκινήσει να το λέμε αυτό.
8: Έχουμε μια εδραιωμένη συνεργασία με την αγορά της Κίνας. Έχουμε ήδη οι καταναλωτές της Κίνας και από ό,τι μας έλεγαν κατά την επίσκεψή τους επαγγελματίες Ίνου από την Αχανή αυτή χώρα. Μας έλεγαν λοιπόν ότι ο καταναλωτικός κόσμος της Κίνας αγαπά πολύ το σάμος βεντού, προφανώς, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ με τη γαστρονομία, αλλά έχει υποδεχθεί πολύ θετικά και καταναλώνονται πολύ οι ίνοι ήπια συνολογικής παρέμβασης. Κρασιά λοιπόν ήπια συνολογικής παρέμβασης, ο Βουνίτης, ο Προφήτης και ο Ερημίτης, που τα τελευταία 6 χρόνια στην αγορά της Γαλλίας έχουν προκαλέσει φοβερό ενδιαφέρον και μεγάλη αγοραστική κίνηση, έχουν κερδίσει και την αγορά της Κίνας. Μετά την επίσκεψη της Πολυμελούς Αντιπροσωπείας από την Κίνα, η οποία έγινε χάρη σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουμε μέσω της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ίνου και Αμπέλου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους της ΕΔΟΑΟ για αυτή την προσπάθεια, φαίνεται ότι εδραιώθηκαν νέες συνεργασίες, όπως και διευρύνεται η γκάμα των προϊόντων με τα οποία θα συμμετέχουμε, θα υποστηρίζουμε την αγορά της Κίνας.
7: Μάλιστα.
8: Και στην Κορέα βέβαια έχουμε πολύ υψηλή κίνηση, εμπορική κίνηση, αγοραστική κίνηση. Γενικότερα βλέπουμε ότι οι ασιατικές χώρες τα τελευταία χρόνια τείνουν στην αγορά και στην κατανάλωση σαμιώτικων κρασιών.
7: Να ρωτήσω τώρα σχετικά με το Μουσείο Ίνου, το οποίο κάθε χρόνο μαθαίνουμε ότι έχει ακόμη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
8: Είναι αλήθεια. Πέρυσι πρέπει να υποδεχθήκαμε περίπου κατά μέσο όρο 25.000 άτομα. Φέτος, από ό,τι φαίνεται, ο αριθμός αυτός θα ξεπεραστεί και θα φτάσουμε σε αριθμό ρεκόρ. Πραγματικά, το Μουσείο Ίνου προκαλεί το ενδιαφέρον των επισκεπτών μας, όμως κάθε χρόνο διευρύνουμε τις δυνατότητες που έχουν αυτοί οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά, μάλλον να μοιηθούν στη μαγεία του Μοσχάτου. Φέτος λοιπόν, εκτός από τις απλές εινογευστικές δοκιμές, έχουμε προσθέσει premium εινογευστικές δοκιμές που συνοδεύονται με τοπικά προϊόντα αγροτοδιατροφής. Το επισημαίνουμε αυτό, γιατί αξίζει όλοι εμείς να στηρίζουμε τον τόπο μας και οι άνθρωποι του Μόξου, τις καλλιέργειες, να βλέπουν και εκείνοι την ανταπόδοση του κόπου που καταβάλουν. Τοπικά λοιπόν αγροτοδιατροφικά προϊόντα στις προθήκες του πολιτηρίου μας, της Κοσμούν, προϊόντα που είναι από ντόπιους σαμιώτες παραγωγούς μαζί με τα σαμιώτικα κρασιά. Αλλά έχουμε κάνει και 2 καινούργια προγράμματα, καινοτόμα θα μπορούσαν να τα πει κανείς. Το ένα είναι η επίσκεψη στους αμπελώνες, στους αυτόχθονους αμπελώνες της κεντρικής Σάμος, τα αρχαίωνα εδάφη. Εκεί με ειδική ξαναγό μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει, να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή και να δει προφυλοξιδικούς αμπελώνες 150 ετών που παράγουν καταπληκτικό σταφύλι, και αυτό το καταπληκτικό σταφύλι μετουσιώνεται στα αρχαίγωνα εδάφη που πραγματικά ο κόσμος τα λατρεύει. Ο καταναλωτικό κοινό τα λατρεύει και θα θεωρεί, μάλιστα έχω ακούσει την χαρακτηριστική φράση για τα αρχαίγωνα εδάφη, ότι είναι κρασάρα. Και το επικροτώ, νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό κρασί. Και αυτή είναι μία δυνατότητα που υπάρχει σε premium νοηγευτική δοκιμή. Όμως έχουμε εδραιώσει και μία συνεργασία, πούμε και το όνομά του, με το Στέλιο Τομάι, ο οποίος ο ίδιος ψάχνει και βρίσκει τρούφα και μανιτάρια σαμνιώτικα, έρχεται είτε στο Μουσείο Ίνου είτε στην Κάβα Καρλοβάσου και φτιάχνει 5 διαφορετικές συνταγές και τη συνοδεύει κάθε μία από αυτές με ένα διαφορετικό κρασί. Πρίμιου μηνογευστική δοκιμή, καταπληκτικό πράγμα, το οποίο βέβαια χρειάζεται μία προκράτηση για να μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει.
7: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και αυτό να το γνωρίζουν και οι επισκέπτες του νησιού, γιατί είναι μια όμορφη εμπειρία. Είναι μέσα σε αυτά που μπορεί να κάνει κάποιος στο νησί μας. Γιατί μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, εκτός από τις φυσικές ομορφιές, που εντάξει, νομίζω όχι γιατί είμαστε σαμιώτες και το λέμε. Αυτά τα τοπία που υπάρχουν στο νησί, δύσκολα να τα βρεις σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Αυτό το πράσινο σε νησί, δεν ξέρω. Εγώ πολλές φορές φαίνομαι και γραφική όταν πάω αλλού και λέω εντάξει παιδιά, καλές οι παραλίες, αλλά σαν τη Σάμο δεν έχει. Είναι σαν τους Θεσσαλονικείς που λένε για τη Χαλκιδική.
8: Εγώ θα το έλεγα αυτό, υγιή τοπικισμό. Ωραία. Και καλό να, όλοι να το εδραιώσουμε, και με την αφορμή αυτή τη συζήτηση να σου πω ότι θέλουμε να ευχαριστήσουμε ως συνεταιρισμός όλους τους επαγγελματίες της εστίασης, της ψυχαγωγίας και του τουρισμού, γιατί προβάλλουν, επιλέγουν οι ίδιοι και προβάλλουν στους επισκέπτες μας τα καταπληκτικά κρασιά, τους ξηρούς, ημίξηρους και γλυκούς ίνους και τους παλαιωμένους του συνεταιρισμού της Σάμου. Και αυτό γιατί χρειάζεται επιτέλους να γίνουμε υγιείς τοπικιστές, όπως κατά το πρότυπο άλλων περιοχών, ας πούμε στην Κρήτη δεν θα πας και θα δοκιμάσεις κάτι άλλο εκτός από κριτικά προϊόντα. Καλό να το κάνουμε και για το δικό μας το νησί, και από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτός ο επαγγελματισμός, υπάρχει αυτή η τάση να προβάλλουμε ό,τι βγάζει ο τόπος μας. Έτσι. Και ανάμεσα σε αυτά που βγάζει ο τόπος μας, βέβαια η αιχμή του δόρατος είναι το σαμιώτικο κρασί που ταξιδεύει τη Σάμο σε όλη τη γη.
7: Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλή δύναμη, γιατί ο αιώς τώρα είναι στα φόρτε του που λέμε. Ξεκινάει ο Τρίγος, πολλές εκδηλώσεις που πάντα είναι εκεί ως αρωγός ο αιώς Σάμου, γιορτές κρασιού κλπ.
8: Με την ευκαιρία να πω ότι απόψε το βράδυ στο Ινοποιείο Καρλοβάσου ο Δήμος Δυτικής Σάμου, σε συνεργασία βέβαια με το συνεταιρισμό της Σάμου που υποστηρίζει όλες τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις του νησιού και προσπαθεί να είναι κοντά σε οτιδήποτε γίνεται, διοργανώνει γιορτή κρασιού, μια διαφορετική γιορτή όμως, δεν είναι πανηγύρι, είναι μια μουσική εκδήλωση με σαξόφωνο, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Απευθυνόμαστε και σε ντόπιους αλλά και σε επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο από τις 8 το βράδυ λοιπόν στο Ινοποιείο Καρλοβάσου του συνεταιρισμού. Υποδεχόμαστε τον κόσμο μας που μπορεί να γευτεί και να δοκιμάσει όλη την γκάμα των προϊόντων του συνεταιρισμού υπό τους ήχους σαξόφωνο από τον κύριο Αγγέλικα.
7: Και αν έχεις λίγο χρόνο, ο Ιούλιος φεύγει, ο Ιούλιος της Πυθαγόριας διατροφής, να αναφερθούμε λίγο κατά πόσο, εντάξει, είχαμε αρχικά μία ημερίδα για την Πυθαγόρια διατροφή, θα πούμε όχι με τον κόσμο που θα έπρεπε να είναι, επαγγελματίες και λοιπά, αλλά τους δίνουμε μια δικαιολογία.
8: Ίσως κατάλληλη επικοινωνιακή προώθηση, θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι πιο λίγο νωρίτερα, λίγο
7: ίσως είναι και ο χρόνος που οι επαγγελματίες είναι στα φόρτε τους, η αλήθεια είναι αυτή. Τέλος πάντων, να δούμε λίγο πώς πήγε, πώς κύλησε ο Ιούλιος.
8: Ο Ιούλιος πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα ρεύμα το οποίο κατατάσσει τη Σάμο στις περιοχές όπου αναπαραγάγεται μια φιλοσοφία από τον 6ο αιώνα, η Πυθαγόρια προτροπή για τη διατροφή, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που απαγόρευε ο Πυθαγόρας, είναι και αυτά που πρότεινε και τους συνδυασμούς των τροφών που κάνουν πάρα πολύ καλό στην υγεία και τη διατροφή μας. Και φυσικά δεν λέμε σε κανένα να είναι αποκλειστικά vegan ή vegetarian, αν δεν το θέλει ή αν δεν μπορούν να το καλύψουν οι καθημερινές του διατροφολογικές ανάγκες ή ο τρόπος ζωής του. Ωστόσο, επιμένουμε στο να επιλέγουμε και να βάζουμε στο τραπέζι μας τα φρούτα, τα λαχανικά, την παραγωγή, την τοπική, όταν όμως στην εποχή που αυτή παράγεται. Mm-hmm. Να μην περιμένουμε δηλαδή μες στο χειμώνα ότι θα τρώμε ντομάτα, όλα αυτά να έχουν μια πραγματική εποχικότητα. Οτιδήποτε λοιπόν επιλέγουμε και βάζουμε στο τραπέζι μας είναι καλό να είναι από τον τόπο που παράγονται και στην εποχή που παράγονται. Και φυσικά να κάνουμε καλούς συνδυασμούς, γιατί βοηθάμε και την υγεία μας αλλά και την πνευματική μας ευρωστία, που από ό,τι φαίνεται τη χρειαζόμαστε, ειδικότερα με τις συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
8: Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Αυτά από την υπεύθυνη marketing του ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η κινηματογραφική λέσχη ΣΑΜΟΥ πιστεί όπως κάθε χρόνο στο ραντεβού με το φεστιβάλ των ταινιών απέναντι στις Μαούνες. Κάποιες χρονιές γινόταν στην παραλία της Γάγκου. Απόψε, 9 και 4, αν δεν κάνω λάθος, θα το δω ξανά, η βρετανο-ιταλική δραματική ταινία του 1966 σε σκηνοθεσία Μικελάντζελο Αντιόνι. Το Blow Up ήταν μια ταινία που θα προβάλλονταν το Σάββατο το βράδυ, όμως λόγω των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, βέβαια και σήμερα έχει αέρα, αλλά εντάξει, είναι καλύτερα νομίζω τα πράγματα. Δεν έχει γίνει κάποια ανακοίνωση για αναβολή, αυτό λέω. Όσοι δεν έχουν ήδη πάει, καλό είναι να πάμε, γιατί και εγώ δεν έχω πάει, απόψε λέω να πάω. Χθες είχαμε την μουσική παρέα που χάρισε πραγματικά μία υπέροχη βραδιά. Έγινε από ό,τι έμαθα το αδιαχώρητο, γιατί ήταν και η Πανσέλινος του Ιουλίου, γέμισε φεγγάρια το ίντερνετ, δεν το συζητώ. Πολύ όμορφο το φεγγάρι του Ιουλίου, εντάξει. Και ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Θα συνεχιστεί λοιπόν απόψε με την προβολή της ταινίας Blow Up. Και έχω την εντύπωση, θα δω ξανά βέβαια την συγκεκριμένη αφίσα, ότι απόψε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα. Νομίζω ήταν μέχρι τις 30 του μήνα. Ένα φεστιβάλ που κρατά εδώ και αρκετά χρόνια και έχει συγκεκριμένους έτσι ανθρώπους που είναι πιστοί, πηγαίνουν και αυτοί βέβαια που εναλλάσσονται, αλλά είναι ένα φανατικό κοινό που ακολουθεί την κινηματογραφική λέσχη ΣΑΜΟΥ, τις προβολές που κάνει και το χειμώνα, αλλά και το συγκεκριμένο φεστιβάλ ταινιών του καλοκαιριού. Ωραία, δεν μου ανοίγει καλά η, ευχαριστώ Ιπποκράτη, η συγκεκριμένη αφίσα. Για να δω, είναι μέχρι την πρώτη, μου λέει τώρα εδώ ο Ιπποκράτης. Όχι, αυτό είναι μέχρι μία σήμερα το μεσημέρι, άσχετο. Είναι η διακοπή ρεύματος στα Κοντέικα. Εντάξει, ευχαριστώ Ιπποκράτη. Θα δω την αφίσα ακριβώς και θα σας πω, μήπως μιλήσουμε και με τον κύριο Τάκη Χατζημιχάλη για το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Πάμε πολύ γρήγορα στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
4: έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom.

0: Τα 7 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φίλα με, κλείσε με στην αγκαλιά.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
11: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία.
0: Lipton Ice τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 υφιάλι. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
21: 2000 FM.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
22: Επιστροφή στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της κινηματογραφικής Λέσχης Σάμου, τον κύριο Τάκη Χατζημιχάλη, να δούμε λίγο πώς πήγε το φεστιβάλ, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα. Κανονικά ήταν μέχρι 29 του μήνα, αλλά μία ταινία που δεν προβλήθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων εκεί στην περιοχή στις Μαούνες, θα προβληθεί απόψε. Πιστεύω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι από τον προγραμματισμό, από αυτά που αναφέρω. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χατζημιχάλη για να μας τα πει καλύτερα. Καλή σας ημέρα.
23: Καλό μεσημέρι.
22: Να είστε καλά.
23: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
22: Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία. Ωραία. Θα δούμε απόψε το blow up.
23: Κανονικά θα δούμε το blow up σήμερα. Εντάξει, τελειώνει σήμερα το φεστιβάλ. Κατά γενική ομολογία πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε χθες τη συναυλία, τις μουσικές παρέες, είχε αρκετό κόσμο. Πολύ κόσμο μάλλον, όχι αρκετό.
22: Ήταν και το υπαρσέλινος που βοήθησε σε αυτό.
23: Ναι,
22: είναι ιδανικό το σημείο.
23: Είναι τέλειο το σημείο, είναι μοναδικό. Mm-hmm. Καλό είναι να το αναφέρουμε συνέχεια. Μπάς και το προφυλάξουμε, δηλαδή να μην γίνει και αυτό έτσι ένα Παρότι θα μπουν κάποιες ομπρέλες, εντάξει, λόγω του ξενοδοχείου που έχει φτιαχτεί.
22: Εντάξει, δεν είναι πάντα υποβάθμιση, υποανάπτυξη.
23: Όχι, απλώς όλο αυτό εκεί.
22: Ναι, λόγω
23: κτηματικής
22: κτηματικής υπηρεσίας, και τώρα μιας και το αναφέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση να καταληφθεί μια παραλία με επιπλέον εξαπλώστρες από αυτές που επιτρέπεται, διότι πλέον υπάρχουν τα ντρόουν και σου έρχεται αυτόματο το μπιλιέτο. Οπότε, καλό είναι δηλαδή κάποιοι που θεωρούν. Τουλάχιστον η Σάμος, έτσι, η Σάμος έχει χιλιόμετρα παραλίας. Έχω κουραστεί να το λέω, που μπορεί ο καθένας να πάρει την πετσέτα του, την σκηνή του, να κάνει πικνίκ και να μην τον δει και κανένας.
23: Δεν είμαστε αντίθετοι στον πρέμα.
22: Ναι,
23: σίγουρα.
22: Ναι, ναι, σίγουρα.
23: Γιατί για να ψηθείς δηλαδή εκεί.
22: Αυτό ακριβώς. Έτσι.
23: Αλλά το να πας, ας πούμε, και να δεις και μια ταινιούλα ή να καθίσεις, ας πούμε, το βράδυ να δεις την Πανσέλινο εκεί, έτσι, και να θυμηθείς τα παλιά σου ή δεν ξέρω τι.
22: Είναι υπέροχα, βέβαια.
23: Το σημείο. Είναι απίστευτα. Και τόσο κοντά στην πόλη. Έτσι.
22: Και μακάρι να τελειώσει και γρήγορα, που έχει αναλάβει ο εργολάβος, να ρίξει εκεί και την άσφαλτο, και να μην υπάρχει σκόνη.
23: Ευτυχώς θα είναι. Πολύ ο Δήμος, δηλαδή έστελνε κάθε δύο μέρες την υδροφόρα του, έπεφτε νερό και δεν είχαμε σκόνες, ευτυχώς.
22: Ωραία, ωραία, τέλεια.
23: Όλα λειτουργήσαν τέλεια, πραγματικά. Δηλαδή, όλος ο κόσμος ενθουσιασμένος. Εδώ θέλουν και άλλη εβδομάδα να παίξουμε.
22: Γιατί, θα μπορούσε να είναι και ένας υπαίθριος κινηματογράφος εκεί στην περιοχή.
23: Εντάξει,
22: γιατί
23: δεν
22: τόσο ωραία. Όχι, σίγουρα. Όχι, αυτό ακριβώς.
23: Είναι και δωρεάν αυτό, οπότε.
22: Εντάξει, είναι και λίγο αθέμητος ανταγωνισμός, λέτε, με τους επαγγελματίες.
23: Δεν θέλουμε να βλέψουμε σε τέτοια και δεν έχουμε και λόγο, δηλαδή. Εντάξει,
22: σωστά, βέβαια. Να ρωτήσω, κύριε Χατζημιχάλη, εκτός από τους ντόπιους εδώ, τους αμνιώτες, υπάρχουν κάποιοι που το έχουν ενημερωθεί μέσω του διαδικτύου, από τα ξενοδοχεία τους?
23: Ναι, το πρόγραμμά μας βγήκε και στα αγγλικά.
22: Ωραία.
23: Και διανεμήθηκε με Α5, δηλαδή, σε πολλά ξενοδοχεία. Είχαμε αρκετούς ξένους. Μάλιστα στην πρώτη ταινία ήταν αρκετοί ξένοι, αλλά βέβαια ήταν Ιαπωνέζικα εκεί και οι ελληνικοί υπότιτλοι, εντάξει, εκεί φύγανε.
22: Δυσκολευτήκαν, εντάξει, οι άνθρωποι πώς.
23: Τους ενημερώσαμε βέβαια ότι η επόμενη είναι στα αγγλικά. Mm-hmm. Είχαμε αρκετούς.
22: Πολύ θετικό, ναι. Αυτό. Η κινηματογραφική λέσχη πόσα χρόνια ζωής μετράει, θυμίστε μου, κύριε Χατζημιχάλη.
23: Τώρα είμαστε από το 1983, νομίζω ξεκίνησε.
22: Άρα 43. Χρόνια. Σωστά. Πολλά χρόνια.
23: Είναι η πρώτη ομάδα που έγινε, όπως συμπεριλαμβανόταν και η θεατρική ομάδα, και μετά διασπαστήκαν. Δηλαδή μετά αποχώρησε η θεατρική ομάδα και έγινε αυτόνομη. Είναι το πρώτο σωματείο που έγινε.
22: Κοντεύεται μισό αιώνα ζωής. Έτσι. Τρομάζει λίγο όταν το ακούμε αυτό. Είναι η αλήθεια, κύριε Χατζη.
23: Τρελαίνουμε
22: μισό αιώνα ζωής. Δηλαδή, όταν πατάμε εκεί τα 50, λέμε Παναγία μου, ζω μισό αιώνα. Μας κάνει κάπως. Αλλά μετά το μεταφράζουμε και λέμε σιγά 50 χρόνια. Τι είναι τα 50 χρόνια? Έχουμε άλλα τόσα, μπορεί. Έτσι.
23: Ακριβώς. Εντάξει, να υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση. Εμείς είμαστε εδώ, φεύγουμε, έρχονται οι άλλοι. Αυτό είναι το βασικό.
22: Υπάρχει διάδοχη κατάσταση, σωστά.
23: Ναι. Ειδικά φέτος έχουν έρθει αρκετά νέα άτομα. Και έχουν και όρεξη και πάει πολύ καλά. Και αυτό είναι παρήγορο, εντάξει, γιατί κάπου κουράζεσαι. Μισό αιώνα τώρα να κάνεις αυτό το πράγμα. Βέβαια πάντα έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι κινηματογράφος, έτσι.
22: Βέβαια.
23: Ναι.
22: Μόνο, και από μόνο του όλο αυτό είναι πολύ, έτσι, πάντα ο κινηματογράφος είναι κάτι μας ενθουσιάζει, μεγάλη οθόνη, ναι. Και η επιλογή των ταινιών, που κατά γενική ομολογία, αυτά που ακούω, τα σχόλια, είναι πάρα πολύ καλή, και αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι.
23: Είναι δύσκολο, αλλά δηλαδή όσο καταγίνεσαι με τον κινηματογράφο, τόσο
22: μαθαίνεις, εξειδικεύεσαι.
23: Δηλαδή, μαθαίνεις, εμπειρίες, διαβάζεις και αποκτάς πια και ένα κριτήριο διαφορετικό. Δηλαδή φεύγεις στα πολύ βαριά του Hollywood, ας πούμε, και πας και ψάχνεις, και είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, δηλαδή. Αυτό είναι που κρατάει πολύ κόσμο.
22: Και δεν το κάνετε μόνο για το συγκεκριμένο το φεστιβάλ, το οποίο πόσα χρόνια μετράει?
23: Όχι, το φεστιβάλ είναι 5 μέρες, ας πούμε.
22: Ναι, όχι, το φεστιβάλ
23: είναι 12 χρόνια.
22: 12, μπράβο, το 12ο. Ναι. Αυτό το κάνετε ούτως ή άλλως και για τις ταινίες που επιλέγετε κατά τη διάρκεια του χειμώνα που προβάλλετε μέσω της κινηματογραφικής.
23: Ναι, τώρα σε κανένα μήνα θα μαζευτούμε, θα έρθουν δηλαδή προτάσεις, θα ρωτήσουμε εταιρείες, γιατί έχουμε να κάνουμε και με εταιρείες.
22: Βέβαια.
23: Κόστος, γιατί έχει ένα κόστος πια. Δεν
22: έχει
23: είναι.
22: Πνευματικά δικαιώματα κλπ.
23: Εμείς δεν παίζουμε καθόλου πειρατικά. Ακόμα έτσι. Δηλαδή και ταινίες που φέρνουμε από φεστιβάλ δράμες που είναι δωρεάν, θα το παίξουμε δωρεάν. Δεν θα ωφεληθούμε ούτε ένα ευρώ, ας πούμε. Θα το επωφεληθεί ο πελάτης που θα έρθει. το μέλος, ας πούμε. Mm-hmm. Σημαντικό πολύ.
22: Μάλιστα. Οπότε...
23: Αναβιώνει αυτό σε όλη την Ελλάδα, έτσι, οι λέσχες. Έχει πολλές λέσχες.
22: Κοιτάξτε, ο κόσμος σιγά σιγά κοιτάει και λόγω της οικονομικής κρίσης να βρει, μιλάμε τώρα για αυτόν που θα έρθει ο θεατής, μια φθηνή λύση. Η ανάγκη πλέον για διαπροσωπικές σχέσεις, για κοινωνικοποίηση είναι αυξημένες. Οπότε πλαισιώνουν μια τέτοια προσπάθεια, ένα σύλλογο. Και δεν είναι τυχαίο το ότι έχουμε τόσους πολλούς συλλόγους στη Σάμο.
23: Ναι, ναι.
22: Και κινηματογραφική, λες, θεατρική βέβαια.
23: Όντως, είναι πολύ σημαντικό.
22: Και είναι πάρα πολλά τα μέλη. Εγώ λέω δηλαδή κι άλλος σύλλογος έχει... τόσο κόσμο που θα πάει και σε αυτό το σύλλογο. Πολλοί βέβαια επιλέγουν και είναι και σε δύο και σε τρεις συλλόγους μέλη.
23: Ακριβώς.
22: Συμβαίνει και
23: συνέχεια
22: αυτό.
23: Σηκώνονται από τον καναπέ. Καλό αυτό.
22: Αυτό θα έλεγα. Πολύ καλό.
23: Πολύ
22: δραστηριοποιούνται,
23: καλό.
22: Κοινωνικοποιούνται, βρίσκουν ενδιαφέρον για τη ζωή. Γιατί ετοιμάζεται τώρα, ορίστε, είπατε, σε ένα μήνα θα συγκεντρωθείτε όλοι και θα δείτε ποιες ταινίες θα φέρετε. Μετά όλοι παρέα να τις δείτε αυτές τις ταινίες.
23: Ακριβώς.
22: Δηλαδή περνάει ο χειμώνας, θα τη συζητήσετε, σε ένα μικρό μέρος που όταν έρχονται εδώ από την υπόλοιπη Ελλάδα μας λένε πάρα πολύ ωραίο το νησί, βλέπουν κόσμο, το χειμώνα πώς είναι τα πράγματα και τους λέμε παιδιά δεν αλλάζει κάτι. Εμείς
23: δεν
22: εδώ όλο τον χρόνο έχουμε εκδηλώσεις, νταβαντούρι, μπορεί να μην έχουμε την ξέφρενη διασκέδαση, μεγάλα κέντρα κλπ. Αλλά γίνονται τόσα πολλά πράγματα... Και οι σύλλογοι
23: άρα
22: μεταξύ τους
23: παρήγορο,
22: έτσι,
23: είναι
22: διασκεδάζουν, χορεύουν, βρίσκονται στην...
23: Και συνεργασίες
22: στην...
23: στους συλλόγους.
22: Ναι.
23: Και εγώ πιστεύω ότι η ποιότητα μετά έρχεται σιγά σιγά. Δηλαδή μπορεί να ξεκινάς και να λες, μα τώρα τι κάνουν αυτοί εδώ. Κάνουν, έχουν σηκωθεί από τον καναπέ, ξαναλέω.
22: Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι σημαντικό.
23: Όσο πας εκεί, αλλάζει το κριτήριό σου σε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Οπότε για καλό είναι.
22: Για καλό βέβαια. Λοιπόν, απόψε 9 η ώρα...
23: 9 η ώρα, ναι.
22: Στην
23: Blow Up
22: στις Μαούνες, για να απολαύσουμε εκεί.
23: Στις Κάνες το 1966, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Να τη δούμε.
22: Είναι γνωστή ταινία, έτσι.
23: Ναι, ναι, ναι.
22: Και εγώ χαίρομαι που το Σάββατο που είχα καμιά άλλη δουλειά, δεν μπόρεσα, ήθελα να μου είπανε πολύ καλά λόγια, οπότε δράτω με τις ευκαιρίες, θα τη δω απόψε εξαναβολής. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
23: Πάρα πολύ.
22: Να είστε καλά και εγώ. Γεια σας. Έτσι λοιπόν, απόψε το Blow Up θα προβληθεί 9 η ώρα το βράδυ στις Μαούνες και υπέροχο σημείο εκεί και ποιος δεν έχει πάει και ποιος δεν έχει καθίσει εκεί με το αυτοκίνητο να απολαύσει, γιατί αυτή η πλευρά το είδαμε και στο πάρτι που έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος, πραγματικά τέλειο το σημείο, είναι η πλευρά που βλέπεις τον κόλπο βαθέως από την απέναντι, η απέναντι πλευρά που βλέπεις τα φώτα, ένα τοπίο μαγικό. Δηλαδή αυτό εκεί θα έπρεπε να το έχουν αξιοποιήσει ως μια τουριστική ζώνη. Έχει πέσει πολλές φορές στο τραπέζι ότι θα έπρεπε τα μαγαζιά και τα νυχτερινά να βρίσκονται εκεί. Βέβαια τώρα έχει πάει το εμπορικό λιμάνι, υπάρχουν πιο πολλά σπίτια. Παλιά ήταν οι εξοχικές κατοικίες μόνο εκεί. Τώρα έχει επεκταθεί. Ουσιαστικά είναι στην πόλη της Σάμου όλο αυτό ανήκει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει. Πάντως 1-2 καταστήματα εστίασης θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί για να απολαμβάνει, υπήρχε ένα, έκλεισε, για να απολαμβάνει ο καθένας αυτή τη μοναδική θέα που όλοι έχουμε απολαύσει μέσα από αυτοκίνητο, στην παραλία. Εντάξει, είναι ένα πολύ όμορφο μέρος, δεν το συζητάμε. Απόψε όμως έχουμε και τη φιλαρμονική τη Σάμου, το Βαθύλο, που θα πραγματοποιήσει ένα πάρτι στην πλατεία Πυθαγόρα. Και γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές συμπίπτουν πάρα πολλά, περάσουμε λίγο από νωρίς, που θέλουμε να πάμε, αλλά δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε να είμαστε σε όλα, δυστυχώς. Θα γίνει λοιπόν αυτό το street party στην πλατεία στις 8 η ώρα το βράδυ. Είναι μια διοργάνωση του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Ήδη η φιλαρμονική είναι έτοιμη, έκανε χθες και την τελευταία της πρόβα και υπόσχεται στο κοινό εδώ της Σάμου και στους επισκέπτες και σε όλους μια πολύ όμορφη βραδιά. Πλατεία Πυθαγόρα, 8 η ώρα το βράδυ. Επίσης, έχουμε 1η Αυγούστου, συνήθως ήταν 4 του μήνα. Τώρα 4 του μήνα έχουμε την αδελφοποίηση. Έχουμε λοιπόν στην πρώτη του μήνα το Art Space Πυθαγόριον, την νέα, τα εγγένεια της έκθεσης, που κάθε χρόνο σας λέω 4 του μήνα γινόταν τα εγγένεια. Τώρα λοιπόν από ό,τι διαβάζω είναι το Σάββατο 1 του μήνα 8 το βράδυ. Δεν ξέρω πόσα έχει αυτό το Σάββατο, δηλαδή λυπηθείτε και αυτούς που θέλουν να τα καλύψουν όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα καλύψουμε όλα, το λέω ξεκάθαρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, να δω λίγο το πρόγραμμα. Έχουμε, όπως είπαμε, 1η Αυγούστου, 8 η ώρα το βράδυ. Λέγεται η Frank, να το ανοίξω καλά. Λοιπόν, Fragments and Futures είναι ο τίτλος της έκθεσης. Σύγχρονες συναντήσεις με την αρχαιολογία. Μέχρι τις 39 θα είναι ανοιχτή η συγκεκριμένη έκθεση και βέβαια μην ξεχνάμε ότι είναι με την, γίνεται η διοργάνωση, ανήκει στο Ίδρυμα Σβάρτς, το οποίο διοργανώνει επί σειρά ετών το Young Artist Festival 7 με 13 του Αυγούστου. Πραγματικά μια συνάντηση νέων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο που συναντιούνται εδώ στη Σάμο. Η Σάμος που είναι πραγματικά το σημείο που ενώνει... Πες μου, Δημήτρη. Ναι. Είναι το σημείο που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Απόψε είπαμε η Νοπία Καρλοβάσου νότες εκεί με κρασί σαμιώτικο στο Ινοπείο Καρλοβάσου του ΕΟΣ 8 η ώρα το βράδυ και αύριο Παρασκευή 31 9 η ώρα το βράδυ έχει πανηγύρι στον Πλάτανο. Αυτά έχουν να κάνουν με τις εκδηλώσεις του μέχρι το τέλος του μήνα. Από εχθές 29 μέχρι και 3 του μήνα έχουμε την έκθεση Ορχιδέας στον αύλιο χώρο της βιβλιοθήκης. Αύριο Μελίνα Ασλανίδου η συναυλία μετά τις 9 το βράδυ στον αύλιο χώρο των δύο γυμνασίων στην πόλη της Σάμου. Έχουμε απόψε και αύριο στα βήματα του Πυθαγόρα στο Μαραθώκαμπο. Μετά τις 7, αν δεν κάνω λάθος, είναι σήμερα, θα το δω. Αύριο είναι 9 με 10 και μισή. Και βέβαια Σάββατο, Λευκή νύχτα με τον έχουμε Γιαμαίους, Λιάπη, ποιον άλλον, στη Λευκή νύχτα εδώ, στο πανηγύρι που θα γίνει στην πλατεία Πυθαγόρα, στο πλαίσιο πάντα της Λευκής νύχτας. Εχθές υλοποιήθηκε ο προγραμματισμένος χρωματισμός των διαβάσεων στην παραλιακή οδό. Είναι για αυτή την περίοδο που η κίνηση στο παραλιακό μέτωπο λόγω της υψηλής επισκεψιμότητας αλλά και της πραγματοποίησης συνεχών εκδηλώσεων είναι εξαιρετικά αυξημένη. Παράλληλα αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Ευάγγελος Τσεσμελής, ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσει και ο χρωματισμός των θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. Συνεχίζουμε τις εργασίες με συνέπεια για την προστασία, το σεβασμό και τη διευκόλυνση καθημερινότητας όλων των συνδημοτών μας και των επισκεπτών μας. Πρέπει να πω ότι έγινε εγώ πέρασα γύρω στις 12 και ήταν τα συνεργεία εκεί του Δήμου. Καλή λέει κίνηση γράφει κάποιος, αλλά έπρεπε το Μάιο. Έχουν ξαναγίνει οι διαγραμμές, έχουν ξαναβαφτεί. Αλλά αυτό, όπως είναι φυσικό επόμενο, περνώντας τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα από το Μάιο μέχρι σήμερα, ξεθοριάζουν. Οπότε θέλει συνεχώς ανανέωση αυτό το βάψιμο. Εκτός πια αν υπάρχουν αυτά τα ανεξίτηλα χρώματα, δεν τα ξέρω κι εγώ τι να πω. Πάντως έχει ξαναβαφτεί. Δεν είναι τώρα ότι έγινε για πρώτη φορά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Παραδίδουμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας όπου επιλέξετε να πάτε. Γεια σας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000FM.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
4: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
4: Πάρτο!
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
8: Απ' τη ζωή μου είσαι.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Άμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
11: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Τι περιμένεις?
4: Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
4: Πάρτο!
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Καλωσορίσατε Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
21: No habla español.
20: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
21: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
20: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330 ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4,14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 5η 30 του μηνός Ιουλίου, μαζί εδώ μέχρι τη 1 το μεσημέρι, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα, συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Μία δύσκολη μέρα σήμερα, γενικότερα, καθώς έχουμε και τους δύο θανάτους των Πύρος Βεστών. Φωτιές σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Στους 35 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα και μεγάλη προσοχή, καθώς πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιοχή μας, λόγω και των ενισχυμένων βοριάδων που πνέουν στα πελάγη. Το σκηνικό του καιρού θα διατηρηθεί το ίδιο και τις επόμενες ημέρες με ενισχυμένους βοριάδες και χρειάζεται πάντα να το λέμε ότι πρέπει να έχουμε... να αφιστούμε την προσοχή όλων μας, σε πάση περιπτώσει, διότι ό,τι και να λέμε, πραγματικά νομίζω ότι είναι στο βρόντο. Εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, δεν γίνεται να βλέπουμε στις τηλεοράσεις συνεχώς και χθες ειδικά, ας πούμε, αυτά τα οποία γινόταν με τις πυρκαγιές, με τις φωνικές πυρκαγιές στην προκειμένη περίπτωση, και από την άλλη να ακούμε ότι ορισμένοι εδώ και συμπολίτες μας, αν θέλετε, κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο με εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει, τι άλλο πρέπει να λέμε κι εμείς από την πλευρά μας, να λένε οι πυροσβέστες, ο διοικητής κάθε μέρα φωνάζει εδώ, συγκεκριμένα εδώ στα ραδιόφωνα. Βλέπουμε τι γίνεται, δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε μυαλό ότι δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα αυτό το διάστημα στην Ήπεθρο με εργαλεία, με άναμα φωτιάς, με εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες. Παιδάκια είμαστε. Και τα παιδάκια, και σε ένα τρίχρονο παιδάκι να το πεις, θα το καταλάβει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, να αναφερθούμε λίγο στα θέματα εδώ, διότι είναι πραγματικά λυπηρό να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Με την φράση «Ο καπνός ήταν σαν να τους έκλεινε τα μάτια, δεν μπορούσαν να κινηθούν προς μια κατεύθυνση», συνάδελφος των δύο πυροσβεστών που έπεσαν σαν ήρωες στο μέτωπο του Ρεθύμνου προσπαθεί να περιγράψει λοιπόν τις τελευταίες του στιγμές. Η φωτιά που ξέσπασε στο νότιο Ρεθύμνο το μεσημέρι της Τετάρτης μένεται ακόμη και σήμερα, με τις ρηπές ανέμου να ξεπερνούν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Η σκέψη όλων βρίσκεται στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια τους να σώσουν την περιοχή τους. Συνάδελφος λοιπόν των δύο θυμάτων περιγράφει πως η ομάδα πυροσβεστών που βρήκε τις ορούς ήταν μόλις σε απόσταση 20 με 30 μέτρα. Ούτε η πυροσβεστική ομάδα, ούτε οι δύο πυροσβέστες μπόρεσαν να αντιληφθούν την παρουσία των άλλων. Η φωτιά στο Ρέθυμνο έκαιγε ανεξέλεγκτη, ενώ ο καπνός τους έκλεινε τα μάτια, μην μπορώντας να δουν τίποτα μπροστά τους. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Είχαμε φωτιές και στην Πάρο και στην γειτονική μας Μυτιλίνη. Τα ακούσατε προηγουμένως εδώ και από την εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη. Το τι γίνεται, τι έγινε μάλλον χθες και το ποια είναι η εξέλιξη σήμερα της πυρκαγιάς στην γειτονική μας Μυτιλίνη. Το λέμε και πάλι. Μεγάλη προσοχή από όλους μας. Σήμερα κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς στο 4 πολύ υψηλή. Να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας εδώ, 22 7 30 80 8 80 89 6 78, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας και 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλωσορίζουμε τους επισκέπτες μας εδώ στο νησί μας. Μεγάλη προσοχή και στους δρόμους, καθώς η κίνηση είναι αυξημένη. Και για να ξεπεράσουμε έτσι λίγο, γιατί ξεκινήσαμε λίγο άσχημα την εκπομπή μας. Γενικότερα σήμερα η μέρα είναι λίγο δύσκολη, λίγο άσχημη με τους χαμούς των δύο πυροσβεστών. Ωστόσο, να πάμε λίγο και στα πιο ευχάριστα, αν θέλετε, έτσι είναι η ζωή. Να πάμε λίγο και στα πιο ευχάριστα, διότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχουμε μπει για τα καλά λοιπόν στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτό σημαίνει ότι η Σάμος ζει καθημερινά στους ρυθμούς του πολιτισμού. Αυτό το λέμε διότι σχεδόν κάθε ημέρα υπάρχει και μια εκδήλωση, μια συναυλία, μια θεατρική παράσταση, μια πολιτιστική έτσι δράση που δίνει τη ζωή, ζωή στις γειτονιές, δίνει ζωή στις πλατείες, δίνει ζωή στα χωριά μας, στις πόλεις μας γενικότερα. Και είναι σημαντικό να το λέμε αυτό, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι απλώς ψυχαγωγία, είναι ένας τρόπος. Και όπως λέμε, να συναντιέται ο κόσμος, έχουμε τους επισκέπτες μας εδώ, γνωρίζουν οι επισκέπτες μας τον τόπο μας, γνωρίζουν τις συνήθειές μας, τις κοινωνίες μας γενικότερα μας γνωρίζει μέσα από αυτά τα οποία του προβάλλουμε. Το επόμενο λοιπόν τριήμερο στο νησί μας και συγκεκριμένα στην Ανατολική Σάμμο είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε δράσεις. Σήμερα όμως θέλω να σταθούμε λίγο σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί εδώ στην πόλη της Σάμμου και να μάθουμε βέβαια και τι ακριβώς έχει ετοιμάσει ο Δήμος και τι θα απολαύσουν όσοι βρεθούν σε διάφορες περιοχές του νησιού μας, διότι όπου και αν βρεθείτε, το λέμε καθημερινά, από άκρη σ' άκρη σε ολόκληρο το νησί, όλο και κάτι θα έχετε να παρακολουθήσετε. Είτε σε συναυλίες, είτε σε θεατρικές παραστάσεις, είτε σε πανηγύρια. Οπότε λοιπόν, πλούσιο το πρόγραμμα, το πολιτιστικό πρόγραμμα και των επόμενων ημερών. Πάμε να συνδεθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμμου, την κυρία Μαρία Πανουράκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Πανουράκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, κύριε Χατζημανόλη, στους ακροατές μας και να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες στο νησί μας, να τους ευχηθούμε να περάσουμε καλά και να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από τον τόπο μας.
0: Να ξεκινήσουμε τώρα λίγο με τις εκδηλώσεις του επόμενου τριημέρου. Να σταθούμε όμως στην σημερινή εκδήλωση, κυρία Πανουράκη, έτσι να δούμε λίγο και να μας πείτε τι ακριβώς θα δει ο κόσμος σήμερα όσοι βρεθούμε εδώ στην πόλη της Σάμμου.
1: Κύριε Χατζημανόλη, για πρώτη φορά στην πόλη της Σάμμου καθιερώνουμε το Σάμμος Youth Party. Είναι κάτι που εδώ και 3 χρόνια προσπαθούσαμε να το διοργανώσουμε. Φέτος λοιπόν ήρθε η Πέννη Σάρκα και οστά. Ξεκινάμε λοιπόν απόψε, είναι το πρώτο Σάμμος Youth Party. 8 η ώρα μαζί μας θα είναι και η Φιλαρμονική και εκείνη με την ετήσια εκδήλωσή τους. Ο δικός τους τίτλος είναι Street Party. Ξεκινάνε τα παιδιά 8 η ώρα. Εδώ να πω ότι η θέση ήταν απέναντι ακριβώς από την πλατεία, αλλά λόγω τώρα τεχνικών προβλημάτων, από ό,τι μου λένε ηλεκτρονική, υπάρχει πάρα πολύ αέρας και μάλλον θα μεταφερθούμε στην πλατεία του Πυθαγόρα.
0: Μάλιστα.
1: Και θα γίνει εκεί η εκδήλωση. Μετά 9 η ώρα ξεκινάει το Youth Party με DJ. Θα είναι εκεί ο κύριος Δέδε και ο κύριος Παπαδόπουλος. Περιμένουμε τον κόσμο, περιμένουμε τους νέους. Όλους τους περιμένουμε, γιατί όλοι και σε μεγαλύτερη ηλικία να είμαι, πάντα έχουμε το νέο μέσα μας. Και πιστεύουμε ότι να προσπαθήσουμε να γίνει και αυτό ένας θεσμός για την πόλη μας. Προσδοκούμε να υπάρχει κίνηση. Είναι Πέμπτη, το επίτηδες επιλέχτηκε η μέρα Πέμπτη. Θέλουμε ότι εκδηλώσεις γίνονται στην πόλη μας, να γίνεται και μέρες που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Να βοηθήσουμε και τον εμπορικό κόσμο και φυσικά εδώ συμμετέχει και ο Σύλλογος Εστίασης από την πρώτη στιγμή που το σκεφτήκαμε και το διοργανώσαμε. Ήταν θετική, γίνανε συσκέψεις και για να δουλέψουν θα κλείσει ο δρόμος από την τακτοξενία από τις 7.30 μέχρι και τις 12 και θα μπορούν ο κόσμος να κατέβει κάτω. Οι πολλές εκδηλώσεις, πιστεύουμε, σας είπα, είναι ένα εγχείρημα που θέλουμε να συνεχιστεί ανάλογα με την ντροπή που θα πάρει και κάθε χρόνο θα εμπλουτίζεται. Θεσμό θέλουμε να το κάνουμε.
0: Μάλιστα,
1: και πολλές εκδηλώσεις, πάλι σαν ο διοργανωτής, ο Δήμος μας από χθες έχει την έκθεση της αυτοφύους ορχιδέας της Σάμμου στον κήπο της βιβλιοθήκης. Είναι ένα εξαιρετική έκθεση. Τα αποσπάσματα από τον κύριο Φάκα και από την κυρία Μαρία Μιχέλη. Οι φωτογραφίες είναι εκπληκτικές. Αξίζει τον κόσμο, τον κόπο να πάει ο κόσμος να τη δει. Κάθε μέρα από χθες μέχρι τις 3 Αυγούστου, από τις 8 μέχρι τις 11 το βράδυ. Και πλήθος άλλες εκδηλώσεις που γίνονται στην αποκορύφωμα τη Λευκή Νύχτα την 1η Αυγούστου, που και εδώ θα το ξαναπώ, ο Δήμος μας συμμετέχει, είναι μέγας χορηγός της Λευκής Νύχτας, και την Κυριακή έχουμε την εκδήλωση της Μητρόπολης μας για τους απόδημους, όπως και το Σάββατο το βράδυ έχουμε και τον εορτασμό των Σαμίων Αγίων. Βλέπετε ότι είναι πλούσια και όχι μόνο στην πόλη μας,
0: βέβαια,
1: και όλα
0: ναι.
1: τα διαμερίσματα του Δήμου μας.
0: Βλέπω στην Λευκή Νύχτα, την βραδιά της Λευκής Νύχτας, έχουμε και μία εκδήλωση «Τράβα λίγο το σχοινί».
1: Ναι.
0: Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς είναι, μια διελκυστή
1: να βλέπω. Μάλλον θα κυρωθεί η εκδήλωση αυτή, γιατί τα κορίτσια αυτή ήταν να φούνε χθες. Δεν το ξέρω περισσότερο, θα σας πει το τμήμα τουρισμού.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω ότι δεν μπορούσαν να φύγουν από τη δουλειά τους. Τώρα και εγώ το ενημερώθηκα σήμερα.
0: Μάλιστα, εντάξει, θα ενημερωθούμε.
1: Να το κάνουμε δηλαδή τοπικά. Εγώ σήμερα ενημερώθηκα.
0: Να μας ενημερώσετε κιόλας, γιατί ήδη έχει ανέβει και στα ειδησογραφικά sites γενικότερα εδώ, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί μας ρωτούν για τη συγκεκριμένη
1: Αίσθηση, ναι, εντάξει, ήταν όμως, ήταν κάτι το διαφορετικό, γιατί ξέρετε ότι ήταν και παλιό το άθλημα όλο αυτό. Ναι. Υπήρχαν εθελοντές και θα ερχόταν και δύο κοπελιές από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, παραμένουμε λοιπόν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Για οτιδήποτε βέβαια καινούριο υπάρξει, γιατί αντιλαμβανόμαστε, εντάξει, τελευταία στιγμή μπορεί να υπάρξουν και κάποιες αλλαγές,
1: ναι,
0: κάποιες
1: ακυρώσεις. Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Σε λέω, αυτό με τον αέρα ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε τώρα να το προσδιορίσουμε. Καλά σίγουρα ήταν όλα να γίνονται απέναντι στην παραλιακή για να, και να δουλέψουν και τα μαγαζιά της εστίασης. Δηλαδή θα υπήρχε και η μουσική ανάλογη. Αλλά βλέπετε ότι οι τεχνικοί λόγοι δεν μας το επιτρέπουν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Με αποκορύφωμα βέβαια και σήμερα. Πολύ όμορφες έτσι εκδηλώσεις, να τονώσουμε λίγο και την πόλη μας και γενικότερα τα καταστήματα. Ακριβώς, αλλά όπως το είπατε και εσείς, όπου και αν βρεθούμε αυτές τις ημέρες, όλο και κάτι θα έχουμε να παρακολουθήσουμε από άκρη σ' άκρη σε όλο το νησί.
1: Όπου και να πάτε, σε όποιο διαμέρισμα, καλά είναι οι επισκέπτες μας να ενημερώνονται από το Samos Greece και να βάζουμε όλες τις εκδηλώσεις. Mm-hmm. Βγαίνει πρόγραμμα εκδηλώσεων κάθε εβδομάδα από το Δήμο μας για όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και νομίζω ότι και πανηγύρια λαϊκά υπάρχουν και στις και το Σάββατο δηλαδή και στο Κοκάρι, παντού υπάρχουν, δηλαδή, υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις. Ας ενημερώνονται και από το site του Δήμου Ανατολικής Σάμου, που κάθε μέρα πάλι κάνουμε ενημέρωση για τις εκδηλώσεις, για να ξέρει ο κόσμος να γλεντάει, γιατί και ο επισκέπτης μας όταν έρχεται εδώ θα έχει και τον πολιτισμό και να γλεντήσει και θέλουν
0: νησί
1: και
0: νησί χωρίς
1: να
0: γλέντι, με τις καλύτερες εντυπώσεις. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πανουρά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι στους κρατές και ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής.

9 και 4 το βράδυ στο πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο Σάμου. Έχουμε το πρώτο παραδοσιακό γλέντι στο Κοκάρι στις 31 Ιουλίου στις 9 ώρα το βράδυ, με μια προσοχή βέβαια γιατί έχει αλλάξει ο χώρος που θα διεξαχθεί το παραδοσιακό γλέντι, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κοκαρίου. Εκεί λοιπόν θα γίνει το συγκεκριμένο γλέντι με πολύ όμορφες έτσι παραδοσιακές μουσικές και χορευτικά συγκροτήματα. Φυσικά έχουμε τη Λευκή Νύχτα, 1η Αυγούστου. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, η Λευκή Νύχτα, μεγάλη γιορτή της πόλης μας. Η Σάμος εορτάζει τους Αγίους της στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός, ιερά λιτάνευση των ιερών εικόνων και τιμίων λειψάνων των Σαμίων Αγίων, και την Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10.30 όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Μας ρωτήσατε για την εκδήλωση αυτή που θα γινόταν κατά τη διάρκεια της Λευκής Νύχτας με την Διελκυστίνδα. Θα μας ενημερώσει και ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, διότι ενδεχομένως να μην γίνει αυτή η εκδήλωση από ό,τι μας είπε και η κυρία Πανουράκη, οπότε το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Επίσης έχουμε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κόντε Οίκων, ο οποίος μας προσκαλεί στον ετήσιο χορό που διοργανώνει το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 ώρα το βράδυ στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κονταϊκών με την ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη. Έχουμε και το μεγάλο πανηγύρι της Ιδρούσας 1η Αυγούστου με τον Νίκο Φάκαρο. Έχουμε και το beach party από το Γυαλό στο Πυθαγόριο με τον Γιώργο Τσαλίκη στις 2 Αυγούστου. Θα τα πούμε αναλυτικά και αυτά. Επίσης, 2 Αυγούστου, η Σάμος μας ενώνει όπου και αν βρισκόμαστε. Η Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Καρίας τιμά τους αποδήμους με νησιώτικο πανηγύρι. Κυριακή 2 Αυγούστου στην πλατεία Πυθαγόρα, απέναντι από την πλατεία Πυθαγόρα μάλλον, στις 8 ώρα το βράδυ, με ζωντανή μουσική από τους αδερφούς Γιαμαίους. 2 Αυγούστου στις 6 ώρα το βράδυ έχουμε Street Art Festival στους Βουρλιώτες. Έχουμε και το Σάμος Young Artist Festival από τις 7 Αυγούστου μέχρι και τις 14 στο Αρχαίο Θέατρο του Πυθαγορείου. 8 Αυγούστου, νησιώτικο γλέτι Συλλόγου Φίλων του Δάσου, Συλλόγου Μητυλινιών Φίλη του Δάσου, με τον Άρη Βερίκοκο, την Ερήνη Βερίκοκο και τον Αντώνη Θεολογίτη, σε μια έτσι νησιώτικη βραδιά. Ιρέων Music Festival, δεν το ξεχνάμε σε καμία περίπτωση, 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ιρέων. Η γιορτή κρασιού 9 Αυγούστου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Σήμερα υπενθυμίζουμε και πάλι Σάμος Youth Party στην παραλιακή οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη στην πόλη της Σάμου. Το μεγάλο πανηγύρι του Παλαιοκάστρου με τον Παναγιώτη Μαύρο και τον Αντώνη Χάλαρη στο γήπεδο του Παλαιοκάστρου, γήπεδο ποδοσφαίρου Παλαιοκάστρου στις 11 Αυγούστου, και μαθαίνουμε ότι η προσέλευση είναι πάρα πολύ μεγάλη για το συγκεκριμένο έτσι πανηγύρι. Έχουμε και το πανηγύρι της Παναγίας στις 14 Αυγούστου από τον Λέλαπα στο Δημοτικό Σχολείο Χώρα Σάμου. Μουσική βραδιά Νότες Μοσχάτου, Δήμος Δυτική Σάμου, στο Ινοπείο Καρλοβάσου στις 30 του μηνός. Έχουμε και το Λουδοβίκο των Ανογίων στις 4 Αυγούστου. Πολλές εκδηλώσεις, και αν ξεχνάμε κάτι ζητούμε συγγνώμη, γιατί πραγματικά η προσπάθεια που γίνεται από όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις και τους πολιτιστικούς συλλόγους κλπ. Είναι τεράστια και είναι κρίμα να μην αναφέρουμε κάποια έτσι εκδήλωση. Θα τα αναφέρουμε και αναλυτικά κάθε μέρα εδώ για να μπορέσουμε να, όπου μπορέσουμε μάλλον να παρευρεθούμε, είτε εμείς εδώ οι ντόπιοι είτε και οι επισκέπτες που μας ακούν. Πάντως όπου και αν βρεθείτε, όλο και κάτι θα έχετε να παρακολουθήσετε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα έτσι. Ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με όμορφες έτσι ειδήσεις, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ με ένα πολύ σημαντικό θέμα για τα κίνητα, για τα Airbnb και γενικότερα για εκείνους που ψάχνουν να νοικιάσουν σπίτι εκτός Σάμου, λόγω τώρα των παιδιών που έχουν περάσει σε διάφορες έτσι σχολές και μας ρωτούν τι γίνεται με τα ενίκια και με τις αυξήσεις των τιμών στα ενίκια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
4: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
4: Πάρτο!
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
9: Store Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου, Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα ενός κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1 και 49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
11: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
13: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελιγών.
11: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
17: Καλωσορίσατε, Έβιβαλ, οίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
18: No habla español.
17: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
18: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
17: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου. Εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
1: 2000 FM.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
11: Επιστροφή κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM, μεσημέρι 5ης, 30 του μηνός Ιουλίου, και πριν περάσουμε στις διαφημίσεις μας, κάναμε έτσι έναν πρόλογο για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τώρα και μιλάμε για τις οικογένειες που σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκονται μπροστά σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου μετά την ανακοίνωση των βάσεων την προηγούμενη εβδομάδα. Εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Γονείς λοιπόν και φοιτητές αναζητούν σπίτι στις πόλεις όπου θα ξεκινήσουν τη νέα ζωή τα παιδιά τους, μόνο που η αγορά κατοικίας δεν θυμίζει σε τίποτα με εκείνη την αγορά που γνωρίζαμε πριν από κάποια έτσι χρόνια, λίγα χρόνια θα έλεγα εγώ. Τα ενίκια λοιπόν έχουν εκτοξευθεί από ό,τι μαθαίνουμε, τα διαθέσιμα σπίτια είναι λιγότερα και σε αρκετές περιοχές της χώρας η έβρεση μιας οικονομικής, θα λέγαμε, κατοικίας έχει εξελιχθεί σε δύσκολη υπόθεση. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και τα Airbnb, αυτή η βραχυχρόνια μίσθωση, που συνεχίζουν να επηρεάζουν σημαντικά, θα λέγαμε, την αγορά και είναι κάτι το οποίο το ακούμε από πολλούς. Σήμερα λοιπόν να πούμε ότι λύγει και η παράταση που είχε δοθεί για την υποβολή των δηλώσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης, μια προθεσμία που μετατέθηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαχειριστές ακινήτων που αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα κατά την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων. Να δούμε όμως πώς διαμορφώνεται σήμερα η αγορά ακινήτων. Υπάρχουν σπίτια, θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα ενίκια. Και να δούμε λίγο και τι γίνεται με τα Airbnb. Γι' αυτό λοιπόν θα συζητήσουμε και ζητούμε τη βοήθεια και έχουμε τη χαρά που φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής, τον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο. Κύριε Ποταμιάνο, καλό σας μεσημέρι.
19: Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
11: Να είστε καλά. Θέλουμε έτσι μία μικρή βοήθεια, διότι βλέπουμε πολλούς γονείς να φεύγουν από το νησί μας, να πηγαίνουν έτσι στις μεγάλες πόλεις, να βρουν σπίτια για να ενοικιάσουν για τα παιδιά τους. Και θα θέλαμε έτσι λίγο να μας πείτε ποια είναι σήμερα η εικόνα γενικότερα της αγοράς ενοικίων.
19: Κοιτάξτε, μεσούσης περιόδου αναζήτησης, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, εξέβρεσης της πολυπόθητης φοιτητικής κατοικίας που έχει καταντήσει σαν το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, μιλάμε τώρα για μια αναζήτηση της μικρής κυρίως στέγης. Βέβαια το πρόβλημα υπάρχει σε όλο το φάσμα όλων των επιφανειών, αλλά εντοπίζει.
11: Μιλούμε λοιπόν με τον κύριο Ποταμιάνο, με τον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής. Να μας πει έτσι λίγο ποια είναι η σημερινή εικόνα της αγοράς ενοικίων, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον να βρεθούν σπίτια και λόγω των Airbnb, διότι πολλοί είναι εκείνοι που μας λένε ότι προσπαθούμε να βρούμε σπίτι, να νοικιάσουμε έτσι για το παιδί μας που πέρασε σε κάποια πόλη, εν πάση περιπτώσει, της Ελλάδος, αλλά είτε τα ενίκια θα είναι ακριβά, είτε τα σπίτια θα είναι μεγάλα, σε τετραγωνικά εννοούμε, είτε αν βρούμε κάποιο σπίτι το οποίο να είναι στα μέτρα το οποίο θέλουμε, θα είναι πανάκριβο. Μπαίνουν τώρα και τα Airbnb στη μέση, τα οποία δεν μπορούμε να νοικιάσουμε κάποιο σπίτι γιατί το έχουν νοικιάσει, ας πούμε, σαν Airbnb, και νομίζω ότι όλα αυτά δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. Έχουμε τον κύριο Ποταμιάνο πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, κύριε Ποταμιάνο,
19: ναι,
11: σας ακούμε.
19: Έπεσε η γραμμή. Λέγαμε λοιπόν ότι σε μια περίοδο η οποία είναι αρκετά δύσκολη κάθε χρόνο, όπου ψάχνουν όλοι οι γονείς φοιτητές στη μικρή κατοικία, αλλά δεν την ψάχνουν μόνο αυτοί, την ψάχνει πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά στα αστικά κέντρα, αλλά και γενικότερα. Φαντάζομαι και εσείς το έχετε πρόβλημα αυτό. Η μικρή κατοικία είναι είδος προς εξαφάνιση.
20: Ναι, βέβαια.
19: Και όχι μόνο αυτό, επειδή είναι τόσο υψηλή η ζήτηση, οι μικρές κατοικίες είναι και πανάκριβες πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για νούμερα τα οποία ξεφεύγουν και της λογικής πολλές φορές, τουλάχιστον στη ζητούμενη διάσταση, γιατί η προσδοκία, ξέρετε, ακολουθεί τη ροή. Και η προσδοκία πολλές φορές δεν συνάδει και με τα πραγματικά δεδομένα.
20: Πάντως αυτό που μας λένε οι περισσότεροι είναι ότι δεν μπορούμε να βρούμε κάτι στα μέτρα μας. Δηλαδή θα είναι ακριβό, αν το βρούμε και είναι μικρό ας πούμε το συγκεκριμένο σπίτι. Αν το βρούμε φτηνό μπορεί να έχει κάποια άλλα προβλήματα, οπότε δεν θα τον νοικιάσουμε. Μπαίνουν και τα Airbnb στη μέση, όπως λέμε. Είναι πολλά.
19: Ναι. Το στα μέτρα μου είναι λίγο σχετικό γενικότερα. Πάντα
20: συμφωνούμε,
19: είναι.
20: Ναι.
19: Πάντα είναι. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα, σε μια γενική λογική, σε ένα γενικό μεσοόρο, είναι αλήθεια ότι οι ζητούμενες τιμές των κατοικίων είναι ακριβές. Και αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη των κατοικιών που πολύ σωστά αναφέρεται, οι οποίες για διαφορετικούς λόγους λείπουν από την κτηματαγορά, ειδικά η μικρή κατοικία. Αυτό τις κάνει το κυνήγι του χαμένου θησαυρού να είναι οι κατοικίες, δηλαδή να μην μπορεί να τις βρει κανείς και όταν τη βρίσκεις να μην είναι στα μέτρα κανενός πλέον, όχι στα μέτρα κάποιον. Μιλάμε τώρα για νούμερα τα οποία, εδώ θα σας πω εγώ για Αττική, αλλά φαντάζομαι ότι παρόμοιες καταστάσεις είναι και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με μικρές αποκλίσεις. 30 τετραγωνικά ζητούνται 400 και 450 ευρώ. Άρα μιλάμε για μια μικρή κατοικία η οποία παραδοσιακά είχε ένα μίσθωμα γύρω στα 300 ευρώ, ίσως και 250 κάποιες στιγμές, και τώρα έχει ξεφύγει, είναι στα 30 και 40% πάνω. Οπότε αυτό συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα, προφανώς συμπαρασύρει και την αγορά, και βρισκόμαστε σε μια εικόνα τέτοια. Το ευχάριστο της υπόθεσης, γιατί υπάρχει και ένα ευχάριστο, είναι ότι επειδή δεν υπάρχει άλλη δυναμική, εμείς δεν βλέπουμε άλλες αυξήσεις να γίνονται στο μέλλον.
20: Δηλαδή είναι ταβάνι αυτό, ας πούμε, έτσι.
19: Ναι, στο άμεσο μέλλον δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό, γιατί ξέρετε, όσο ζορίζεται ο άλλος και πληρώνει ένα ενοίκιο, κάποια στιγμή υπάρχει ένα όριο που η αγορά σου λέει stop, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Και εκεί μένει στα ζήτητα ένα ακίνητο, δεν μπορεί να το πληρώσει κανείς και αρχίζει η υποχώρηση μέχρι εκεί που υπάρχει η γραμμή που θα πληρωθεί, που υπάρχει από κάτω δυναμική να το πληρώσει. Mm-hmm.
20: Οπότε εμείς αυτό το οποίο μας είπατε για γύρω στα 450 ας πούμε, ευρώ ενίκιο, γιατί μας αναφέρουν αυτή τη στιγμή και κάποια μηνύματα κάποιοι φίλοι ακροατές, ότι εξαρτάται και την περιοχή όπως είπατε και εσείς πολύ απλά.
19: Οπότε αν είναι μια περιοχή και την κατάσταση,
20: μπράβο,
19: όλα
20: αυτό ακριβώς.
19: Μετράνε.
20: Βλέπετε ότι αυτό θα αλλάξει στο επόμενο διάστημα, δηλαδή να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση? Μας είπατε ότι αυτό θα αλλάξει. Έχουμε πιάσει ταβάνι πλέον στις αυξήσεις.
19: Δεν θα αλλάξει. Αυτό που είπα είναι ότι δεν θα έχουμε άλλου είδους ανόδους.
20: Ανόδους στις τιμές.
19: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποχωρήσουν κιόλας. Είμαστε σε μια περίοδο η οποία μάλλον πρέπει να τη δούμε σταθεροποιητικά. Το ευχάριστο είναι ότι, ξαναλέω, ότι δεν θα έχουμε ανόδους. Το δυσάρεστο είναι ότι για κάποιους προφανώς ότι δεν θα υπάρχει αποσυμπίεση όταν δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά. Και δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά γιατί είναι γνωστοί οι λόγοι οι οποίοι δεν υπάρχουν ακίνητα στην αγορά διαθέσιμα.
20: Έχει συμβάλει σε αυτό και το Airbnb, όπως λέμε, που έχει μπει στην αγορά δυναμικά και δεν μπορούμε να βρούμε σπίτια για...
19: Θα έλεγα πιο πολύ για τις περιοχές τις νησιωτικές, οι οποίες υπάρχει έτσι και το τουριστικό κομμάτι, και όπως είναι και η Σάμος, όπου εκεί υπάρχει και το φαινόμενο της διαλυματικής μίσθωσης, την οποία γνωρίζετε προφανώς, από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο λειτουργεί τηρεωστικά το ακίνητο, το διαμέρισμα, και μετά λειτουργεί για κάποιον είτε φοιτητή, είτε για κάποιο δάσκαλο, είτε για κάποιον άλλο, όπου για να επιφέρει με μεγαλύτερα έσοδα. Εκεί υπάρχει ζωντανό πρόβλημα και δεν υπάρχουν και πολλές άλλες οι οποίες να οικοδομούνται για να υπάρξει υπερπληθώρα και επιλογή σε αυτούς που ψάχνουν. Οπότε ναι, σε αυτή τη διάσταση υπάρχει ένα πρόβλημα που δημιουργείται από την βραχιόνια μίσθωση.
20: Υπάρχουν λάθη που κάνουν συχνά ενδιαφερόμενοι όταν ψάχνουν κατοικία, για να μπορέσουμε έτσι να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε και κάποιους, αν τυχόν κάνουν κάποιο λάθος?
19: Κοιτάξτε, ο χειρότερος σύμβουλος είναι η βιασύνη. Συνήθως με τη βιασύνη υποπέφτουμε σε πολλά λάθη. Ένα από αυτά είναι να απευθυνόμαστε στους ανθρώπους οι οποίοι πιθανώς να μας δουν τυχοδιοκτικά και να μας αποσπάσουν χρήματα τα οποία μετά να μην ξαναδούμε. Έχουμε κάθε χρόνο τέτοιες καταγγελίες. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή σε ποιον απευθυνόμαστε, αν είναι επαγγελματίας, να έχει το γραφείο του, την έδρα του ή τέλος πάντων και σε, ακόμη και σε ιδιώτες. Δεν βάζουμε αφαίρετα από μακριά μια προκαταβολή για να κλείσουμε ένα διαμέρισμα, μη τυχόν και το χάσουμε, αν δεν το δούμε, αν δεν είναι της απολύτως αρεσκίας μας. Αυτά είναι βασικοί κανόνες οι οποίοι πρέπει να προσέχουμε. Ένα δεύτερον είναι, θα πρέπει να το μελετάμε το διαμέρισμα, δηλαδή να το βλέπουμε και μία και δύο φορές, να βλέπουμε σοβαρά προβλήματα που πιθανόν να προκύπτουν, γιατί ξέρετε, παρουσιάζεται το φαινόμενο την επόμενη χρονιά άλλη μια μερίδα κόσμου να ξαναψάχνει, γιατί διαπιστώνεται ότι το ακίνητο δεν ήταν αυτό το οποίο άρμοζε στις συνθήκες στις οποίες θέλει να διαβιώσει ο φοιτητής. Και ένα τρίτο είναι το κομμάτι το ότι δεν γίνεται να βρούμε όλοι σπίτι έξω από την πόρτα του Πανεπιστημίου.
20: Ναι, σωστό και αυτό βέβαια.
19: Θα πρέπει να πάμε λίγο
20: έχετε
19: πιο
20: δίκιο.
19: Μακριά.
20: Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι.
19: Πολλές φορές, αρκεί να υπάρχουν συγκοινωνιακά μέσα για να μπορέσει να είναι κοντά στο Πανεπιστήμιο.
20: Ίσως και γι' αυτό να βιάζονται περισσότερο, όπως είπατε και εσείς, να μην βιαζόμαστε, αλλά ίσως και γι' αυτό να βιάζονται περισσότερο. Οπότε όταν βρίσκουμε ένα σπίτι κοντά στο Πανεπιστήμιο, στην προκειμένη περίπτωση, όπως το είπατε, να το κλείνουμε απευθείας χωρίς να ελέγξουμε τίποτα άλλο. Και μετά να βγαίνουν τα προβλήματα.
19: Ναι, αλλά είναι πιο ουσιαστικά τα προβλήματα τα άλλα παρά αυτό.
20: Σίγουρα.
19: Δηλαδή έχουμε κάθε χρόνο καταγγελίες ανθρώπων που τους υφαρπάζουν προκαταβολές, διάφοροι επιτίδιοι, διάφοροι με διάφορους τρόπους. Αυτά λίγο θέλουν προσοχή.
20: Σήμερα λήγει και η προθεσμία για τις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι διαχείριστες ακινήτων, τι μπορούμε να πούμε?
19: Προφανώς, κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια η βραχυχρόνια μίσθωση, και καλώς κατά μία έννοια, μπήκε σε μια μεγαλύτερη κανονικότητα. Υπάρχει μια κανονικοποίηση κάποιων συνθήκων που θα πρέπει να λειτουργούν αυτά τα καταλήμματα. Μην ξεχνάμε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση λειτουργεί έτσι ώστε το ακίνητο αλλάζει μορφή και γίνεται επενδυτικό. Έχει περισσότερα έσοδα, έχει διαφορετικού είδους λειτουργία. Άρα όλα αυτά σε μια κοινωνία την οποία όλοι ζούμε θα πρέπει να συνυπάρχουν. Συν το ότι θα πρέπει να αποδίδει και τα φορολογικά έσοδα στο κράτος. Όλα αυτά θα πρέπει όσοι το λειτουργούν, είτε ιδιωτικά που είναι μέχρι δύο καταλήμματα αν θυμάμαι καλά, είτε εταιρικά, άρα γίνεται σαν δουλειά, είτε σαν διαχειριστές των βραχυχρόνιας μίσθωσης, θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να είναι σύνομοι, για να ζούμε όλοι αρμονικά.
20: Έτσι, σωστά. Πάντως, αυτό το οποίο μας αναφέρουν και τώρα είναι ότι στην αρχή του Airbnb, στα πρώτα χρόνια ας πούμε, δεν υπήρχε και τόσο μεγάλη αυστηρότητα ως προς αυτό.
19: Όχι. Θα σας πω το εξής. Επειδή το φαινόμενο αυτό του Airbnb και της βραχυχρόνιας μίσθωσης εξελίχθηκε.
20: Αυτό ακριβώς, ναι.
19: Αν θέλετε, κατά την προσωπική μου άποψη, καλώς εξελίχθηκε. Ξέρετε, τα πάντα φέρουν και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα.
20: Σίγουρα.
19: Καλώς όμως εξελίχθηκε, έφερε χρήματα σε πάρα πολλούς. Όταν όμως αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα τέτοιου είδους σε κάποιες κοινωνίες, όχι σε όλες, όπου είναι μεγαλύτερης κοινωνικής ευαισθησίας, εκεί λίγο θέλει μια προσοχή, μια κανονικοποίηση. Ας πούμε, το κομμάτι της ασφάλειας είναι ένα θέμα όταν συγκατοικούν και άλλοι άνθρωποι.
20: Βασικό,
19: σε ένα
20: εννοείται,
19: κτίριο.
20: Βέβαια, σίγουρα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Εγώ
20: κύριε
19: Παταμιάννη.
20: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής, ο κύριος Λευτέρης Παταμιάννος, και μιλήσαμε μαζί του λόγω του ότι αυτές τις ημέρες πολλές οικογένειες, ολόκληρη τη χώρα, βρίσκονται, όπως είπαμε, μπροστά σε ένα αγώνα δρόμου για να βρουν κατοικία για το παιδί τους, για τα παιδιά τους, μετά και την ανακοίνωση των βάσεων. Σε πολλές λοιπόν περιοχές της χώρας μας πραγματικά γίνεται ένα κυνήγι θησαυρού, στην κυριολεξία όπως το είπε και ο κ. Ποταμιάνος, για να βρεθεί μια κατοικία για να ενοικιάσουν για τα παιδιά τους που πέρασαν σε κάποιες σχολές. Όμως τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί. Ελπίζουμε να πέσει μέσα ο κ. Ποταμιάνος και να σε αυτό που μας είπε, ότι πλέον τα ενοίκια δεν θα ανέβουν παραπάνω, έχουμε πιάσει τα βάνη. Αλλά μπορεί και να μην πέσουν κιόλας. Δηλαδή, όταν για ένα σπίτι, ας πούμε, για μια γκαρσονιέρα, τώρα 30 τετραγωνικών, 35 τετραγωνικών, σε κάποιες περιοχές της Αθήνας να ζητούν ενίκιο της τάξης των 450 ευρώ, σύν της άλλης, βέβαια, αν βάλουμε και τη μεταφορά, αν βάλουμε ενώ τα μέσα συγκοινωνίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιδί για να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο, στη σχολή γενικότερα. Αν βάλουμε τα κοινόχρηστα, θέλω να πω ότι φτάνουμε το χιλιάρικο και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν πλέον κάποιες οικογένειες μόνο για ένα παιδί να διαθέσουν 1.000 ευρώ. Γιατί αν βάλουμε στην κουβέντα μας και ένα δεύτερο παιδί το οποίο θα χρειάζεται άλλο ένα χιλιάρικο για να μπορέσει να σπουδάσει, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στις ελληνικές οικογένειες πλέον. Μόνο για τις σπουδές, να μην πούμε τίποτα παραπάνω. Οπότε έχει ξεκινήσει ένας μεγάλος αγώνας να βρουν σπίτια οι οικογένειες, γενικότερα οι άνθρωποι. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και κάποιες παγίδες, διότι πέφτει ένα κυνήγι, όπως μας είπε ο κύριος Ποταμιάνος, και πολλές φορές για να κλείσουμε το σπίτι, το οποίο πρέπει να είναι, εντός εισαγωγικών το πρέπει, κοντά στη σχολή του παιδιού κλπ., για να μην ταλαιπωρείται, μπορεί να πέσουμε και σε κακοτοπιές, να είναι το σπίτι παλιό, να μην έχει κάποιες έτσι ανέσεις και να το χρυσοπληρώνουμε κιόλας. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή και δεν χρειάζεται βιασύνη. Τα ενοίκια σίγουρα, όπως λέμε, έχουν εκτοξευθεί. Τα διαθέσιμα σπίτια είναι λιγότερα. Και σε αρκετές βέβαια περιοχές της χώρας, η έβρεση μιας οικονομικής κατοικίας έχει εξελιχθεί σε μια δύσκολη υπόθεση. Μπαίνουν βέβαια και τα Airbnb στη μέση, που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση αυτή, στο ότι δεν μπορούμε να βρούμε σπίτια στα μέτρα μας έτσι όπως τα θέλουμε. Αν και αυτό, εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει άλλο στο μυαλό του, να βρει ένα σπίτι το οποίο να το θέλει ο καθένας διαφορετικό. Αλλά και το Airbnb. Από τη μία είναι καλό που υπάρχουν Airbnb, από την άλλη όμως δυσκολεύουν και λίγο την κατάσταση αυτή στο να βρουν σπίτια κάποιοι οποίοι θέλουν να τα νοικιάσουν με το μήνα και για αρκετό χρονικό διάστημα. Αυτά λοιπόν, πιστεύω να δώσαμε κάποιες έτσι απαντήσεις σε κάποιους οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν σπίτι αυτή την περίοδο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και σε εμάς ακόμη εδώ στη Σάμο, άσχετα αν ήρθαν μόνο 4 μπήκαν μόνο 4 άτομα στο πανεπιστήμιο εδώ στο μαθηματικό. Πιστεύω όμως ότι γενικότερα ασχολούμαστε κι εμείς με αυτό το κομμάτι, το πώς θα βρούμε στέγη, πώς θα βρούμε σπίτι, και όχι μόνο σαν φοιτητές, αλλά και γενικότερα οι υπόλοιποι έτσι που ψάχνουν να βρουν σπίτι προς ενοικίαση, διότι μας λένε χαρακτηριστικά ότι είναι δύσκολο να βρούμε σπίτι προς ενοικίαση στη Σάμο. Είναι δύσκολα τα ενοίκια, έτσι μας λένε, έτσι μας αναφέρουν. Τι να πω, πραγματικά. Δεν ξέρω τι να πούμε, γιατί λαμβάνουμε και αυτή τη στιγμή κάποια μηνύματα που είναι και ακριβά τα ενοίκια. Ναι, το αντιλαμβάνομαστε. Αυτό συζητούσαμε προηγουμένως και μιλάμε και για τη Σάμο. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα. Ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12. Εδώ πιστεί στο ραντεβού μας, αύριο Παρασκευή, και θα αναφερθούμε και στις εκδηλώσεις μας πάλι, διότι είναι πλούσιο το πολιτιστικό μας πρόγραμμα εδώ στο νησί μας. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 8 ώρα το βράδυ, 8 με 9, 6 ώρα και εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδης σε επανάληψη. Να σας αποχαιρετήσουμε, 2 ώρα το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και 10 ώρα το βράδυ. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2023.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα να κοινό σου πω.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω,

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλήσο Φούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
10: Έχω
11: μετά θα πάνε
10: εξτασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε.
11: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
14: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
23: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα, βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
2: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
3: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
24: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
24: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
25: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
26: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
27: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
26: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
27: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
28: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic E Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

0: Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Μανώλη Γεραπετρίτη, αγαπημένο ηθοποιό και αδερφό του Υπουργού Εξωτερικών. Για πες μου μια μαντινάδα για τον αδερφό σου τώρα, τον Γιώργο.
7: Θα πω μια για τον Γιώργο, γιατί τον αγαπώ πολύ.
6: Ναι.
7: Σε κάθε δύσκολη στιγμή θα είμαι στο πλευρό σου, γιατί είμαι υπερήφανος που είσαι αδερφός μου.
6: Που είμαι αδερφός
7: σου. Σε κάθε δύσκολη στιγμή, ναι, θα είμαι στο πλευρό σου, γιατί είμαι υπερήφανος
6: που είμαι αδερφός σου. Να σου πω, το έχεις με τις μαντινάδες.
7: Το έχω απλά τώρα, ήμουν λίγο απροετοίμαστος και...
6: Καλά, εντάξει, το έχεις όμως. Για πες μου λίγο, τα παιδικά χρόνια στην Κάρπαθο, εκεί θέλω να πάμε. Γεννιέσαι εκεί, επάνω στο χωριό, στους, πώς τους είπαμε,
7: Μενετές Καρπάθου,
6: στις Μενετές. Λοιπόν, στις Μενετές, λοιπόν, πάνω στο βουνό, πάτε σχολείο πού μετά, σε τι ηλικία φύγατε από εκεί?
7: Καταρχάς, μέναμε στο Ψαροχώρι,
6: ναι,
7: γιατί ο μπαμπάς ήταν τελώνης στο Φινίκι.
6: Α, ναι, άρα
7: στο χωριό,
6: κάτω,
7: λίγο πιο κάτω, ναι, προς τη θάλασσα.
6: Μάλιστα.
7: Ένα ψαροχώρι φανταστικό, δηλαδή, ναι, τώρα είναι ένας επίγειος παράδεισος, το Φινίκι. Το σπίτι μου ήταν και το τελωνείο.
6: Μάλιστα.
7: Εκεί έμεινα μέχρι 5 χρονών.
6: Mm.
7: Είμαστε 3 αδέρφια, να σας πω,
6: ναι,
7: εγώ, ο Μινάς και ο Γιώργος.
6: Ο Μινάς με τι ασχολείται?
7: Ο Μινάς είναι καθηγητής μαθηματικών,
6: ναι,
7: ο οποίος είναι σε σχολείο ειδικής αγωγής.
6: Μάλιστα.
7: Και ο Γιώργος, ξέρετε.
6: Και ο Γιώργος, ξέρουμε, ναι. Λοιπόν, 3 αδέρφια, λοιπόν. Εσύ έφυγες από εκεί πότε, 5 χρονών?
7: Εγώ έφυγα από το Φινίκι. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος, αλλά δεν φαίνομαι μεγαλύτερος. Να τα πούμε και αυτά.
6: Να τα τονίσουμε. Από τον Γιώργο φαίνεσαι μικρότερος.
7: Ναι.
6: Δεν ξέρω πόσα χρόνια διαφορά έχετε.
7: Να το πω.
6: Ναι. Πόσα?
7: Ας το πω. Είμαι 8,5 χρόνια μεγαλύτερος, αλλά φαίνομαι 8,5 χρόνια μικρότερος.
6: Σαφώς.
7: Πιστεύω, δεν είμαι σίγουρο.
6: Ούτε συζήτηση. Στο επιβεβαιώνω αυτό 100%. Δεν ξέρω αν φταίει το Υπουργηλίκη, αλλά νομίζω και πριν το Υπουργηλίκη φαινόσουν μικρότερος.
7: Εντάξει, ναι.
6: Μάλλον είναι του ηθοποιού η.
7: Του ηθοποιού η καλλιτεχνική μου φύση, ναι, η παιδικότητα.
6: Η ηθοποιή αλήθεια είναι αυτό. Έχουν, ναι, μια παιδικότητα,
7: ναι,
6: πάντα.
7: Υπάρχει, ναι, αυτή η παιδικότητα και αυτό το έξω καρδιά, ναι, αυτή η πληθωρικότητα, ο παρορμητισμός και ο αυθορμητισμός, που κανονικά για την εποχή μας πρέπει λίγο να το μαζέψουμε.
6: Όχι, δεν,
7: αλλά δεν πειράζει.
6: Το
7: ας το αφήσουμε να είναι μερικοί ρομαντικοί επαναστάτες.
6: Άρα εσύ φεύγεις 5 χρονών από εκεί, ακόμα δεν έχει γεννηθεί ο Γιώργος.
7: Όχι.
6: Και ο δεύτερος...
7: Γεννήθηκε ο Μινάς,
6: ναι,
7: ο οποίος είναι 3 χρόνια, ναι, μικρότερος.
6: Ναι.
7: Γεννήθηκε ο Μινάς. Πάμε στην πρωτεύουσα, νοικιάζουμε σπίτι, λέγονται Πηγάδια, στα Πηγάδια Καρπάθου, και μένουμε εκεί, στο λιμάνι μπροστά.
6: Μέχρι ποια ηλικία?
7: Το τελωνείο.
6: Ναι.
7: Ήταν εκεί ένα τελωνείο, ένα πολύ γραφικό που είναι ακόμα τελωνείο. Και ο μπαμπάς μου ήταν ο τελώνης του. Δεν είχε άλλο τελώνη.
6: Μάλιστα.
7: Τότε αρχικά.
6: Και μένετε μέχρι ποια ηλικία εκεί?
7: Εκεί μένουμε, όταν πήγα εγώ 10-11 χρονών, ο μπαμπάς μου πήρε μετάθεση. Στο τελωνείο Αθηνών Πειραιώς, στο πέμπτο τελωνείο.
6: Άρα έτσι βρέθηκε στον Πειραιά, εσύ.
7: Ναι, ναι. Πήρε μετάθεση. Ναι. Είχε γεννηθεί και ο Γιώργος, τα τρία παιδιά. Και ο μπαμπάς πήρε μετάθεση και ήρθαμε πάνω. Εν τω μεταξύ, η μαμά δεν δούλευε, ήταν οικοκυρά για να μεγαλώσει τα τρία αγόρια. Με πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί και εκείνη ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Νομίζω και από εκεί που έχω πάρει.
6: Ναι.
7: Και ήρθαμε στην Αθήνα και μείναμε στον οποίο αγόρασε ο μπαμπάς ένα διαμέρισμα τις οικονομίες του. Είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο δηλαδή. Mm-hmm. Αγόρασε ένα διαμέρισμα στην Τερψιθέα του Πειραιά. Μέναμε εκεί και ο μπαμπάς πήγαινε στη δουλειά του και εμείς πηγαίναμε σχολείο.
6: Μάλιστα.
7: Εγώ πήγαινα στο 38ο Δημοτικό Σχολείο και ο Μινάς και ο Γιώργος πηγαίνανε στην Ιωνίδιο.
6: Πώς έγινες ηθοποιός τώρα, για πες μου.
7: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
6: Δηλαδή.
7: Μάλλον είμαι συλλέκτης εμπειριών.
6: Δηλαδή, για πες.
7: Δηλαδή. Εγώ σπούδασα καταρχάς.
6: Ναι.
7: Έδωσα εξετάσεις, πέρασα στο πολιτικό τμήμα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
6: Μάλιστα.
7: Τελείωσα.
6: Ναι.
7: Τη σχολή μου, τη νομική. Και μετά, επειδή εγώ ήμουν ανήσυχο πνεύμα και κάτι δεν με κάλυπτε, μ' άρεσε να μιλάω όπως μιλάμε τώρα οι δυο μας, με πολύ αγάπη. Ήθελα αγάπη. Και πήγα στο. Έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις και πέρασα στο τρίτο έτος της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιαννίνων, το τμήμα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
6: Αχ, κουναδί.
7: Μάλιστα.
6: Ναι.
7: Συγχρόνως με το στρατό.
6: Από ειδικό ενδιαφέρον, δηλαδή, για να πας εκεί, ψυχολογία.
7: Ναι, από ειδικό ενδιαφέρον για να δω τι γίνεται με αυτό το χώρο. Και είχα και ένα κρυφό όνειρο πριν την υποκριτική, ήταν αυτό το όνειρό μου, γιατί μεσολάβησε και ένα άλλο όνειρο που θα σας το πω.
6: Ναι.
7: Πήγα εκεί στην
6: στα Γιάννηνα.
7: Τι έλεγα τώρα. Στα Γιάννηνα. Ναι. Πήγα στα Γιάννηνα. Γιατί ήθελα να γίνω καθηγητής, να διδάσκω στα παιδιά. Να μεταλαμπαδεύω τις γνώσεις.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Αυτό που. Αυτό. Για τα παιδιά.
6: Μάλιστα.
7: Να βρίσκομαι. Ένα παιδί θα ήταν με τα παιδιά.
6: Και ταυτόχρονα πήγες και στρατό τότε.
7: Και ταυτόχρονα πήγα στο στρατολογικό γραφείο Ρόδου και στην ΚΟ και στην Ρόδο. Υπηρέτησα εκεί περίπου 2 χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα με το στρατό έπαιρνα άδειες και έδινα μαθήματα. Δεν παρακολουθούσα.
6: Ναι.
7: Τελείωσα όμως εκεί.
6: Ναι.
7: Τη φιλοσοφική. Με άριστα, μάλιστα, παρακαλώ.
6: Μπράβο.
7: Ναι. Όταν τελείωσα εκεί τη φιλοσοφική, για να μπορώ να διδάξω.
6: Να διδάξω.
7: Πάλι ήμουν ανήσυχος. Τι θα κάνω, πώς. Τι δρόμο θα βρω. Δηλαδή ένιωθα ότι θα κάνω κάτι που με καλύπτει. Δεν θα κάνω κάτι που δεν το αγαπάω. Γιατί το χειρότερο πράγμα στη ζωή μας είναι να κάνουμε κάτι που δεν το αγαπάμε.
6: Γεγονός.
7: Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή η δουλειά σου να τη συνδυάζεις με το επάγγελμά σου.
6: Να σε ταλαιπωρεί και να σε φθείρει ψυχικά. Δεν υπάρχει χειρότερο, ναι.
7: Έτσι ακριβώς. Διορίστηκα καθηγητής στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, ΣΚΙΠ λέγεται, στον Πειραιά, στην Πειραιώς, και δίδασκα 3 μαθήματα, τα θυμάμαι, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, δημόσιες σχέσεις και δίκαιο, ναυτικό δίκαιο.
6: Μάλιστα.
7: Ένα δίκαιο, τέλος πάντων, που ήταν εκεί. Και ήμουνα με τα παιδιά, περνούσα πολύ ωραία. Εκεί βέβαια είχα ένα ατύχημα. Γιατί καθώς εγώ ήμουν παιδί, πήρα τα παιδιά και παίζαμε μπάλα.
6: Ναι.
7: Καθηγητής με τα παιδιά.
6: Ναι.
7: Με μια ομάδα που παίζαμε τότε, τον Αργοναύτη στον Πειραιά. Και εκεί έσπασα το πόδι μου και λίγο ταλαιπωρήθηκα, αλλά δεν πειράζει. Το ξεπερνώ. Να σας πω επίσης ότι το μεγάλη μου αγάπη μετά από αυτό ήταν το ποδόσφαιρο. Ήμουν ποδοσφαιριστής και στην Κάρποδο και στην Αθήνα.
6: Τι θέση έπαιζες?
7: Στην ομάδα Πορφύρα, center for και επιθετικό half. Ήμουν πρώτος scorer.
6: Τι λες τώρα?
7: Βεβαίως.
6: Ο Μέση?
7: Όχι ο Μέση. Όχι ο Μέση, καλά μίλα.
6: Ο Ρονάλντο.
7: Η Ιεροσιλία. Ήμουν όμως με πάθος, με αγάπη. Και να σας πω και το φοβερό, το οποίο φαίνεται απίστευτο που θα σας το πω τώρα. Στην ομάδα που έπαιζα στον Πειραιά είχαμε αλφα αριστεχνική κατηγορία. Είμαστε Πορφύρας λεγότανε. Με έπαιζα με πολύ καλά. Και συμπαίκτης μου και ο Μένιος, ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο. Ναι. Ήταν να πάρω μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. Με ζήτησε η Προοδευτική, ο Ιωνικός και ο Ατρόμητος Πειραιός, ο οποίος τότε ήταν στη Β' Εθνική. Αλλά δυστυχώς ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ αυστηρός όταν ήμουν εγώ 20 χρονών. Και με έφερνε πίσω. Δεν ήθελε, με απέτρεπε να.
6: Δεν ήθελα να παίξω το ποδόσφαιρο.
7: Δεν του άρεσε το ποδόσφαιρο. Τότε σε αυτές τις ηλικίες που ο μπαμπάς μου ήταν παλαιών αρχών. Ναι. Ένας άγγελος, αλλά παλαιών αρχών.
6: Ναι, θεωρούσε ότι το ποδόσφαιρο, ας πούμε, ναι. Ήταν και άλλη εποχή τότε.
7: Και η μαμά μου έκρυβε τα ρούχα για να... γιατί δεν μου μπορούσε να μου χαλάσει χατήρι. Ναι. Κρυφά και πήγαινα στην προπόνηση.
6: Κάτσε, ρε παιδί μου, δύο λεπτά. Μέχρι τώρα μου έχει πει πολιτικό-νομική.
7: Φιλοσοφική
6: Ιωαννίνων, ποδόσφαιρο. Το θέατρο πού μπήκε?
7: Το θέατρο αργότερα.
6: Πώς μπήκε?
7: Το θέατρο αργότερα.
6: Πώς προέκυψε?
7: Προέκυψε. Όταν το σχολείο πια, εντάξει, το είδα και αυτή την εμπειρία, κάπου με την πάροδο του χρόνου λίγο είδα ότι ωραίο είναι, αλλά δεν είμαι τόσο χαρούμενος πάντα, είναι το ίδιο λίγο μονότονο.
6: Ναι.
7: Το ποδόσφαιρο δεν μπορούσα να συνεχίσω, γιατί μετά τα 30-32 ήμουνα λίγο μεγάλος για το ποδόσφαιρο.
6: Είπαμε.
7: Και είχα...
6: Μόνο ο Ρονάλντο μπορεί μετά.
7: Ο Ρονάλντο, ναι, που είναι 41 και ο Μέση 39.
6: Ναι, ναι.
7: Οι οποίοι τώρα κάνουν θαύματα στο Μουντιάλ. Το ποδόσφαιρο λοιπόν τελείωσε. Δεν μπορούσα να συνεχίσω. Είχα μάλιστα και ένα άλμπουμ. Πολύ ωραίο άλμπουμ με τις αναμνήσεις μου, το οποίο δυστυχώς κάπου το είχα πάρει στο θέατρο και το έχασα και είμαι πολύ στενοχωρημένος γι' αυτό. Φτιάχνω ένα καινούριο και θα σας το φέρω. Και όταν τελείωσα από όλα αυτά, πήγα στο... γιατί με το πολιτικό της νομικής δεν μπορούσαν, δεν ήθελα πάλι να κάνω κάτι. Μάλιστα. Πάνω στη επαγγελματικά. Ναι. Από μικρός πάλι το είχα μέσα μου, χωρίς να το εξωτερικεύσω, να κάνω την ηθοποία, θέατρο.
6: Ναι.
7: Στο σχολείο, ας πούμε, έκανα στον νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, έκανα, θυμάμαι, θεατρικές παραστάσεις.
6: Μάλιστα.
7: Και είχα...
6: Το είχες το μικρόβιο, ας πούμε.
7: Το είχα, ναι, το μικρόβιο, ναι, και στο βάθος του μυαλού μου κάτι μου άρεσε. Κάτι, αλλά δεν το σκεφτόμουν, γιατί προηγεί το άλλο πράγμα. Πάντα προηγεί το κάτι άλλο αυτού. Ναι. Η ποδόσφαιρο, η σχολή.
6: Και πότε ήρθε η ώρα?
7: Ήρθε όταν τελειώσει το ποδόσφαιρο, τελείωσα το σχολείο που ήμουν εκεί καθηγητής.
6: Λοιπόν,
7: 33-34.
6: Ναι.
7: 35 για να πούμε.
6: Ναι.
7: Ήρθε η ώρα. Πήγα στη σχολή, παρακολούθησα σεμινάρια, έκανα επιμορφωτικούς κύκλους σεμιναρίων δύο φορές εδώ στην Ελλάδα και πήγα και στο εξωτερικό και εκεί ξεκίνησα δειλά-δειλά.
6: Κοίτα, να κάνω λοιπόν το... ένας ηθοποιός ο οποίος έγινε αργά ηθοποιός.
7: Πολύ αργά.
6: Πολύ αργά.
7: Στα 40.
6: Στα 40.
7: Στα 40.
6: Μπράβο.
7: Άρα ποτέ δεν είναι αργά.
6: Ποτέ δεν είναι αργά, αυτό ξαναπέστο. Σίγουρα ποτέ δεν είναι αργά και αυτό να το ξέρουν το όλοι στη ζωή σας, ποτέ δεν είναι αργά.
7: Τι ωραία.
6: Αρκεί να είσαστε, να νιώθετε νέοι και να νιώθετε ότι έχετε όνειρα. Και φυσικά μπορείτε να τα διεκδικήσετε. Λοιπόν, περίμενε. Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ταιριάζει τέλεια εδώ ο ηθοποιός.
7: Βέβαια.
6: Ο ηθοποιός, λοιπόν, Δημήτρης Χόρν από την Οδό Ονείρων, Μάνος Χατζηδάκης.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός.
9: 2000 FM.
10: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Φίλα με, κλείσε με.
10: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
12: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
10: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια. Θα κλάψω δυο.

να μπορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει. Πια στο

ως την ψυχή και στο κρασί στάλα χρυσή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή.

0: Μανώλης Γεραπετρίτης, ηθοποιός αξιαγάπητος άνθρωπος όπως ακούτε, έτσι έξω καρδιά και νομίζω μιλάει με πολύ ειλικρίνεια. Έγινες λοιπόν ηθοποιός στα 40, όπως είπες ποτέ δεν είναι αργά. Και πες μου τώρα εκεί τι έγινε τώρα, δηλαδή μπαίνεις μέσα στο θέατρο, μπαίνεις σε μια ηλικία μεγάλη που αυτό αποκλείει κάποιους ρόλους εκ των πραγμάτων και σε πηγαίνει κατευθείαν στους υπόλοιπους ρόλους και επίσης δεν έχεις και γνωριμίες εκεί μέσα. Είσαι ένας άσχετος, όχι. Έτσι.
1: Ένας άσχετος.
0: Ουρανοκατέβατος.
1: Και δεν ήξερα κανέναν.
0: Ναι. Ουρανοκατέβατος. Υπήρχε ταινία τέτοια παλιά.
1: Ουρανοκατέβατος, ναι, ναι. Ουρανοκατέβατος ναι. Ακριβώς. Τι να πω τώρα. Να πω ότι.
0: Ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο.
1: Ήταν πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Στην αρχή έψαχνα κάποιο τρόπο, πάντα με ήθος και αξιοπρέπεια. Ναι. Χωρίς να θέλω να. Γιατί χρειάζονται γνωριμίες, χρειάζονται διάφορα. Προσπάθησα με κάποιο τρόπο να μπω μέσα, δειλά-δειλά να κάνω casting, να είμαι μέσα στο. Δηλαδή να βρω κάποιους ανθρώπους να με δούνε. Αλλά με πολύ λεπτότητα.
0: Εν τω μεταξύ τα προστοζήν τα έβγαζες από την άλλη σου δουλειά, από τη δουλειά του δασκάλου, ας πούμε.
1: Όχι, όχι. Έχουμε και ένα μαγαζί.
0: Α, εντάξει.
1: Έχουμε ένα μαγαζί στον Πειραιά.
0: Εντάξει, οπότε από εκεί.
1: Με δώρο της Disney, το Monte Carlo.
0: Εντάξει, τέλεια, μια χαρά λοιπόν. Εντάξει. Οπότε από εκεί μπορούσες να βιοπορίζεσαι.
1: Ναι, δεν το έκανα για τα χρήματα.
0: Όχι, εντάξει, έχει σημασία και αυτό.
1: Ότι
0: είχες έναν τρόπο να βιοπορίζεσαι, όπως μπορούσες να το ψάχνεις.
1: Εάν δεν είχα, δεν θα μπορούσα να το κάνω.
0: Λοιπόν, και για πες μου, ψάχνοντας.
1: Λοιπόν, ψάχνοντας λοιπόν, άστειλε και έστειλα βιογραφικά στην αρχή. Προσπάθησα να βρω κάποιους ανθρώπους του χώρου να με δουν. Άρχισα και έπαιζα στις παραστάσεις, μπήκα σε κάποιες ομάδες θεατρικές. Και κατάφερα λίγο να με δουν κάποιοι άνθρωποι στην αρχή. Εν τω μεταξύ είχα ένα προτέρημα, πλεονέκτημα. Είχα πολύ αγάπη για αυτό που έκανα. Δεν είναι μόνο το ταλέντο. Ταλέντο είναι το μεράκι και το πάθος με ό,τι καταπιάνεσαι. Δηλαδή εγώ το έκανα με πολύ πάθος, με πολύ αγάπη, όπως και τις άλλες μου δραστηριότητες, το ποδόσφαιρο, το έκανα με πάρα πολύ πάθος. Φαινότανε στον άλλο αυτό, το ζω.
0: Ναι, ναι.
1: Ζούσα το κάθε ρόλο.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιζα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ζούσα το ρόλο. Ήμουν ο ρόλος. Δηλαδή ταυτιζόμουν τόσο πολύ που επειδή πέρναγα καλά, γι' αυτό είπα στην αρχή, να περνάμε καλά σε ό,τι κάνουμε.
0: Να σου πω, ο ρόλος όμως που σε έκανε γνωστό στον κόσμο τον πολύ, είναι ο ρόλος σου στις Μέλισσες.
1: Ναι, στις Άγριες Μέλισσες.
0: Στις Άγριες Μέλισσες, στην τηλεόραση. Οι Άγριες Μέλισσες έτσι κι αλλιώς ήταν ένα σύριαλ που νομίζω εγώ, επειδή ήρθε και έπεσε μέσα στην πανδημία.
1: Ναι.
0: Ήταν πλέον, πώς να σου πω. Δηλαδή, ο καθένας το βράδυ είχε να δει και τις Άγριες Μέλισσες. Μεταξύ όλων των άλλων που θα έκανε, όντας όλη μέρα σπίτι του.
1: Ναι.
0: Άρα ήταν πολύ ευεργετικό για εσάς, γιατί εκεί σας γνώρισε όλο τον κόσμο.
1: Προς αυτούς που με επέλεξαν για να πάω εκεί.
0: Ναι. Βέβαια,
1: γιατί είχα κάνει

0: πριν κι άλλα, αλλά αυτά εντάξει, είναι πολύ
1: είχαν περάσει πιο παρατήρητα, ας πούμε. Ναι. Εκεί σε γνώρισε πιο άλλος ο κόσμος.
0: Εκεί,
1: ναι,
0: εκεί έκανα το δικαστή.
1: Το δικαστή, αυτό έλεγα πριν, ότι εντάξει, έχω ένα θέμα εδώ. Πιστεύω ότι τώρα θα βρεις το δρόμο σου το σωστό.
0: Ευχαριστώ.
1: Που παίζεις πιο πολύ τον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν σε κόβω για δικαστή καθόλου στη ζωή.
0: Ήμουν ο δικαστής ο απρόσιτος, ναι, ο πολύ δύσκολος δικαστής.
1: Θα μπορούσες να είσαι δικαστής στη ζωή σου, εσύ.
0: Όχι.
1: Όχι, και εγώ
0: δεν θα μπορούσα.
1: Για να καταδικάσεις θα ήταν δύσκολο.
0: Για δεν να θα μπορούσα, γιατί θα λειτουργούσα με συνέστημα.
1: Για να
0: και εδώ δεν πρέπει εύκολο να λειτουργείς με συνέστημα.
1: Ναι, σωστά. Μπορεί και να καταδικάσεις από συνέστημα, ναι, βέβαια, καμιά φορά.
0: Ναι, ναι, σωστό, ναι, και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστό.
1: Να σου πω, μια και το λες αυτό, μου έχεις φέρει ένα βιβλίο εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Με τα μάτια της καρδιάς.
0: Ναι.
1: Το οποίο μάλιστα βλέπω κάνει πέμπτη έκδοση.
0: Πέμπτη έκδοση.
1: Τι είναι αυτό το βιβλίο, για πες μου, δικό σου.
0: Δικό μου, το έχω γράψει εγώ.
1: Ναι.
0: Είναι απόσταγμα ψυχής.
1: Ναι.
0: Είναι οι σκέψεις οι δικές μου για την αγάπη, τη φιλία, την ευτυχία, όλα τα συναισθήματα, τη μάνα, τα πάντα. Τι πιστεύω εγώ και τεκμηριώνω τις σκέψεις μου με τι έχει πει ο Πλάτωνος, ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Σέξπιρ.
1: Μάλιστα.
0: Αποφθέγματα για να τεκμηριώσω αυτό που λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Γράφω και κάποιες μαντινάδες μέσα.
1: Ναι,
0: αλλά πιο πολύ είναι,
1: ναι,
0: πιο πολύ είναι η σκέψη μου να μπορέσω να δώσω αυτό που νιώθω.
1: Ναι.
0: Να δώσω τον εαυτό μου σε αυτό το βιβλίο. Και επειδή μέσω εμού βρίσκουν κι άλλοι τον εαυτό τους, είναι πολύ συγκινητικό. Τα έσοδα τα δίνω για κάποιο σκοπό φιλανθρωπικό. Στους,
1: ναι,
0: φίλους το χαρίζω.
1: Μάλιστα.
0: Και αισθάνομαι πολύ ωραία γι' αυτό. Είναι η πέμπτη έκδοση αυτή,
1: ναι.
0: Και είμαι πολύ χαρούμενος που έτσι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι κάτι
1: είναι κατά κάποιον τρόπο και ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης.
0: Ναι, αυτοβελτίωσης βλέπω,
1: βέβαια. Διότι λες εδώ 10 εντολές για καλύτερες ανθρώπινες,
0: ναι,
1: σχέσεις.
0: Αυτοβελτίωσης,
1: ναι. Μίλα στους ανθρώπους.
0: Ναι,
1: να, είδες,
0: τυχαία σελίδα.
1: Ήρθε στην εκπομπή, μίλησέ μου. Εγώ τώρα τυχαία.
0: Μίλησέ μου. Είδες,
1: ναι,
0: όμως τώρα.
1: Σελίδα 47.
0: Όμως, ο ακροατής θα νομίζει ότι ήταν.
1: Όχι, ναι, στο λόγο της τιμής μου. Ναι, ο κόσμος νομίζω ξέρω, ξέρει.
0: Το, μα εγώ το είδα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο, λες, όσο μια χαρούμενη λέξη ή ένα χαιρέτισμα. Η σιωπή μπορεί να χαρακτηριστεί αλαζονία. Είναι η σιωπή, μια και το λες αυτό, μπορεί να χαρακτηριστεί από κάποιους αλαζονία. Μήπως όμως για κάποιους η σιωπή είναι και μια άμυνα, επειδή ακριβώς το να πουν κάτι μπορεί να έχει κόστος ή να είναι δύσκολο για αυτούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μήπως πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε και τη σιωπή των ανθρώπων ορισμένες φορές.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να μάθουμε να εκτιμάμε τη σιωπή, επειδή εγώ δεν σιωπώ. Θα είχα πολύ περισσότερα ευεργετήματα στον εαυτό μου αν σιωπούσα. Δηλαδή θα είχα καλή αύρα προς τους υπόλοιπους,
1: λες,
0: τους έξωθεν ανθρώπους. Δεν σιωπώ. Και η σιωπή πολλές φορές είναι πολύ ευεργετική. Είναι καλό πράγμα η σιωπή. Αλλά να ξέρεις πότε θα σιωπάς.
1: Δεν σιωπάς, αλλά είσαι και τύπος που θέλει, ας πούμε, να έχει την τελευταία λέξη ή όχι.
0: Δεν το ξέρω αυτό, νομίζω όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Και όσον αφορά το βιβλίο,
1: ναι,
0: όποια σελίδα και να γυρίσεις, αν μου επιτρέπεις,
1: βεβαίως,
0: όποια σελίδα και να γυρίσεις, ας πούμε, να βρεις κάτι, θα βρεις κάτι που σε. Δηλαδή, να. Δεν ξέρω αν ζω σε μια λάθος εποχή.
1: Ναι.
0: Όλοι με κοιτάζουν παράξενα.
1: Για πες μου τώρα.
0: Ξεγυμνώνω το είναι μου. Είμαι,
1: ναι,
0: πάντα εγώ. Τσαλακώνομαι όταν πρέπει. Ζητάω συγγνώμη όταν χρειάζεται. Ακούω τις γνώμες όλων. Ακόμη και των μικρών παιδιών. Από όλους έχουμε να πάρουμε κάτι. Λέω καλημέρα με χαμόγελο. Είμαι η εξαίρεση ή ο κανόνας. Ό,τι και να είμαι, είμαι ο εαυτός μου. Δηλαδή δεν είμαι κάποιος άλλος. Λέμε τώρα. Αν γυρίσεις άλλη σελίδα, θα βρεις κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έγραψα πάλι για μένα, για χόμπι. Όλα τα κάνω για.
1: Νιώθεις ότι ζεις σε μια λάθος εποχή, γιατί,
0: ναι,
1: λες εδώ, δεν ξέρω αν ζω σε μια λάθος εποχή.
0: Ναι.
1: Έχεις πρόβλημα με την εποχή μας.
0: Έχω λίγο πρόβλημα.
1: Υπό ποια έννοια.
0: Δεν με δέχονται όπως είμαι όλοι. Εσύ με έχεις δεχτεί τόσο πολύ, γι' αυτό και συγκινούμε. Αλλά δεν με δέχονται όλοι όπως είμαι. Αυτό το παιδί φαίνεται. Σε κάποιους φαίνεται δεν θα μεγαλώσεις ποτέ, δεν θα αλλάξεις ποτέ, για σοβαρέψου λίγο. Είναι πιο αν σοβαρευτούμε, καταστραφήκαμε.
1: Άλλο η σοβαρότητα και άλλο η σοβαροφάνεια.
0: Ναι.
1: Νομίζω κάποιοι την μπλέκουν.
0: Ναι, την μπλέκουν.
1: Μπορεί να
0: την
1: είναι σοβαρότατος ένας άνθρωπος που είναι ανοιχτός, χαρούμενος και
0: χωρίς να θέλω να το πω έτσι.
1: Εγώ μια χαρά σοβαρό σε βρίσκω.
0: Εγώ για τον εαυτό μου να σας πω ότι είμαι ένας σοβαρός άνθρωπος. Απλό αυτό δεν μου φαίνεται ότι είμαι σοβαρός. Δεν μου φαίνεται. Ο άλλος το παίρνει.
1: Άρα δεν είσαι, ναι, δεν είσαι σοβαροφανής.
0: Δεν
1: αυτό
0: είμαι
1: είναι καλό.
0: Δεν είμαι σοβαροφανής.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Δεν είμαι σοβαροφανής.
1: Τουλάχιστον ως ηθοποιός μπορείς να έχεις το πλεονέκτημα αυτό να μην θεωρείται και πρόβλημα. Ίσως αν ήσουν υπουργός εξωτερικών. Να είχες ένα ζήτημα.
0: Δηλαδή,
1: αν ο αδερφός σου είχε την δική σου, ας πούμε, προσωπικότητα και τη δική σου, το δικό σου τρόπο έκφρασης, μπορεί να μην μπορούσε να την κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Τον έχει αυτό το τρόπο.
1: Ναι, απλώς τον κατηδίαν.
0: Κατηδίαν. Όταν θα βγεις έξω με τον Γιώργο, νομίζω ότι θα περάσει τόσο ωραία που θα λες αυτός είναι ο υπουργός εξωτερικών. Είχαμε βρεθεί το Σάββατο και βγήκαμε έξω και λες, ας πούμε, είναι ο υπουργός εξωτερικών. Ήταν μέσα στη καλή χαρά. Σαν ένα μικρό παιδί που περνούσε ωραία, ακούγε τραγούδια.
1: Δεν μου λες. Κάτσε.
0: Τραγουδούσε ο Τριανταφυλλίδης όμως.
1: Α, ο Κώστας.
0: Ο οποίος του άρεσε πολύ του Γιώργου. Οπότε.
1: Από τους πολύ αγαπημένους μου. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε το όνειρο απατηλό.
0: Βεβαίως.
1: Στα μάτια Κόκοτας.
0: Τι ωραίο.
1: Και μετά γυρίζουμε. Θέλω να πεις και κάποια άλλα πράγματα έτσι προσωπικά.
0: Βεβαίως.
1: Όχι πολύ προσωπικά, αλλά ασχολίες σου θέλω να μάθω. Ασχολίες.
0: Έχω κι άλλες.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, Μανώλης Γεραπετρίτης, θέλω λίγο να μου πεις, επειδή είσαι ένας απρόοπτος τύπος μέσα σε όλη αυτή την τρέλα που κουβαλάς, γιατί κουβαλάς και μεγάλη τρέλα.
5: Εννοείται. Έτσι. Αυτό κυρίως
4: τρέλα κουβαλάς.
5: Μόνο τρέλα.
4: Τα καλοκαίρια, ας πούμε, πώς τα περνάς, τι κάνεις, ψαρεύεις, μαγειρεύεις.
5: Έχω άλλο ένα χόμπι, ναι, το οποίο θα μπορούσε να είναι και επάγγελμα. Ναι. Ψαρεύω.
4: Το φαντάστηκα λοιπόν, το πιστεύεις. Δεν ήξερα τίποτα, σας
5: δίνω το λόγο. Ψαρεύω, ναι. Αλλά πώς ψαρεύω.
4: Πώς.
5: Ψαρεύω με τόσο πάθος, με τόσο αυτό, με τόσες ώρες. Έκανα ψαρετούφεκο.
4: Ναι. Και πρόσεχε τους λαγοκέφαλους τώρα.
5: Τώρα θέλει μεγάλη προσοχή. Ναι. Έχω συναντήσει πολλούς.
4: Αλήθεια.
5: Δεν είμαι και ο καλύτερος ψαρετούφεκας, ναι, αλλά ψάρευα όταν μπορούσα, γιατί τώρα είναι πιο δύσκολο όσο μεγαλώνουμε. Ναι. 7 ώρες την ημέρα. Έκανα διαδρομές 5 χιλιόμετρων. Έφευγα στην Κάρπαθο από το ένα μέρος, ναι, και έκανα διαδρομή περίπου 4-5 χιλιόμετρα, δηλαδή 7 ώρες.
4: Τι λες τώρα.
5: Ναι.
4: Α, δεν είμαστε.
5: Είναι
4: καλά.
5: Φοβερό αυτό που σου λέω, το ξέρουν όλοι. Ναι. Αλλά είμαι τυχερός που επιβίωσα, γιατί δεν είναι και εύκολο.
4: Όχι,
5: αλλά
4: βέβαια,
5: είχα τόσο αγάπη. Έβλεπα το βυθό, επειδή έχω πολύ φαντασία σαν, ναι, καλλιτέχνης. Ναι. Ο βυθός είναι μαγικός.
4: Ναι.
5: Και ένιωθα, έκανα εικόνες, το βυθό, πώς ήταν κάτω. Αλλά εντάξει, με τα ψάρια, ναι, υπήρχαν ψάρια τότε.
4: Ναι.
5: Πολλά ψάρια υπήρχαν, ναι, την εποχή του μπαμπά μου, δε. Ναι. Υπήρχαν πάρα πολλά ψάρια. Ναι. Τώρα δεν έχει ψάρια πια.
4: Ναι.
5: Η Κάρπαθος δεν έχει ψάρια όπως είχε παλιά. Τότε υπήρχαν και ψάρια και χταπόδια και ψάρευα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το έκανα με τόσο τέτοιο πάθος και τόσο αγάπη που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, αν δεν πήγαινα 6 ώρες την ημέρα, κάτι μου έλειπε.
4: Ψαράς λοιπόν.
5: Ψαράς.
4: Ψαροτουφεκάς.
5: Ψαροτουφεκάς γενναίος.
4: Και είμαστε γενναίος.
5: Γενναίος.
4: Εφτάωρο, Παναγία.
5: Εφτάωρο.
4: Το σκέφτομαι τρελαίνομαι.
5: Το ρεκόρ μου είναι μέσα, ναι, στη θάλασσα, γιατί με περίμενε ένας, ναι, θείος μου που τον έχασα τώρα. Να περιμένει απ' έξω και άργησα να γυρίζω. 7 ώρες και 55 λεπτά. Γιατί 54 είχα ρολόι και έβλεπα πόση ώρα έκανα.
4: Και δεν πήρε ο θείος σου.
5: Ο θείος μου πήρε, ανησύχησε.
4: Το λιμενικό.
5: Δεν πήρε, γιατί ήξερε τι είμαι. Είχα βρει κάτι και πάλευα εκεί να το βγάλω. Μ' άρεσε το ψάρεμα, ακόμα μ' αρέσει, αλλά τώρα μεγαλώσαμε.
4: Για
5: και
4: λίγο συγκρατήσου, γιατί είναι και λαγοκέφαλοι και παραμονεύουν.
5: Και ο μπαμπάς μου επίσης ήταν ψαροτουφεκάς.
4: Και ο μπαμπάς σου,
5: Ο μπαμπάς. Εγώ ακολουθώ τον πατέρα μου.
4: Μάλιστα. Τώρα δεν μου λες, παίζεις πολλά πράγματα τώρα καινούργια. Το ένα είναι το σύριαλ αυτό, ναι, που θα κάνετε με το του Μένιου Σακελαρόπουλου για το Μέγκα. Το δεύτερο είναι ότι συμμετέχεις σε αυτό που, που κάνει η Μιμή Ντενίση.
5: Βεβαίως.
4: Για τον Έλγιν.
5: Ναι.
4: Για πες μου λίγο.
5: Είμαι πολύ χαρούμενος και, ναι, περήφανος που συμμετέχω σε αυτή τη μεγάλη παραγωγή. Είναι το αριστούργημα της Μιμής Ντενίση, η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν. Το οποίο έγινε με πολύ αγάπη, πολύ μεράκι και πιστεύω. Πιστεύω εγώ το πιστεύω, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα είναι η αφορμή να γίνει η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
4: Είναι τόσο.
5: Τόσο. Τους λέει, κάνατε κλοπή μέσα στο, ντοκιμαντέρ. Είναι δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ, σαν ταινία. Και λέει μέσα, ένα από ένα βιβλίο που βρήκε η Μιμή στη Νέα Υόρκη με τις επιστολές της γυναίκας του Έλγιν, ναι, προς τον Έλγιν,
4: ναι,
5: φέρε αυτό για το κήπο, φέρε το μνημείο αυτό για το, για τον μπαλκόνι, πάρε αυτό για να το στολίσουμε. Κάτι φοβερό.
4: Η Μιμή κάνει την τη γυναίκα του Έλγιν.
5: Η Μιμή είναι η αφηγήτρια.
4: Η αφηγήτρια.
5: Η αφηγήτρια. Η Μιμή είναι η αφηγήτρια, ναι, αλλά τα κάνει όλα.
4: Μάλιστα.
5: Είναι μαζί με τον Νίκο τον Σταμπολίδη, το διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης, ναι, και μάλιστα έγινε η πρώτη προβολή με λίγο κόσμο και παρόντος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας,
4: ναι,
5: στο μουσείο,
4: ναι,
5: το, και πάθανε πλάκα ο κόσμος γιατί είδανε τι μπορεί να κάνει η Μιμή. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα παίζεται σε όλα τα αεροπλάνα της Aegean, της Aegean, στην οθόνη.
4: Μπράβο.
5: Οπότε οι ξένοι θα βλέπουν και την κλοπή.
4: Τι διάρκεια έχει αυτό?
5: Είναι περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά.
4: Και εσύ κάνεις τι?
5: Εγώ
4: εκεί
5: κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο ρόλο. Κάνω το Βοεβόδα, το Τούρκο διοικητή,
4: ναι,
5: της Αθήνας,
4: ναι,
5: τότε που έδινε τα φυρμάνια και υπέγραφε σας δίνω την άδεια να πάρετε αυτό το μνημείο, αυτό το άγαλμα, αυτό το, αυτό, και το άγαλμα. Η Μιμή νομίζω ότι έχει κάνει κάτι εδώ το οποίο θα γράψει ιστορία.
4: Μπράβο.
5: Επειδή το έχω δει από μέσα πως το έχει κάνει.
4: Μπράβο.
5: Θα γράψει ιστορία. Έχει και τις αποδείξεις. Τις αποδείξεις έχει τώρα η Μιμή.
4: Να σου πω, έκανες και ήσουν στο μεγάλο μας τσίρκο φέτος.
5: Ναι.
4: Πολύ ωραία παράσταση. Ήρθα και την είδα, καταπληκτική παράσταση. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα.
5: Πολύ.
4: Εντυπωσιάστηκα, γιατί είναι δύσκολο ένα έργο που γράφτηκε τότε να παραμείνει, να επιχούντας ουσιαστικά, να παραμένει τόσο επίκαιρο σήμερα και να μπορείς να του δώσεις τη διάστασή του τη σημερινή. Ήταν πολύ ωραία παράσταση. Θα τη συνεχίσετε αυτή ή όχι?
5: Υπήρχε σκέψη να παίξουμε 15 παραστάσεις τον Οκτώβριο.
4: Ναι.
5: Αλλά όσο περνάει ο καιρός, λόγω τεχνικών δυσκολιών, μάλλον δεν θα γίνει, και είμαστε πολύ στενοχωρημένοι,
4: ναι,
5: γι' αυτό.
4: Ήταν, και
5: ήταν μια παράσταση
4: πολύ
5: τρομερή.
4: Παράσταση
5: τρομερή.
4: Και τρομερή.
5: Τρομερή και τα,
4: ναι,
5: τραγούδια και όλα. Και
4: ναι, ναι, ναι.
5: Όλοι μας είχαμε γίνει μια γροθιά.
4: Ναι.
5: Και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό με το τσίρκο. Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι είπε ο κύριος Εφρέμογλου που κάνουν την παραγωγή ότι θα βγει κάπου στη CD, στην Ερτένα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Και επίσης, για να μην το ξεχάσω, το ντοκιμαντέρ θα παιχτεί στην Ερτένα.
4: Α,
5: ναι.
4: Με τον Έλγιν.
5: Στην Ερτένα του Έλγιν.
4: Πολύ ωραία.
5: Ναι. Ναι.
4: Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Τι άλλα πράγματα κάνεις? Γιατί εδώ βλέπω πολλά.
5: Λοιπόν,
4: έχεις απλώς πολύ τραχανά.
5: Προσπαθώ.
4: Για πες.
5: Προσπαθώ να ασχολούμαι και προσπαθώ να κάνω κάτι που γεμίζει την ψυχή μου. Γιατί τα ωραιότερα τα πράγματα, Γιώργο μου, στη ζωή μας δεν τα θωρούν τα μάτια μας. Τα νιώθει η ψυχή μας.
4: Αλήθεια είναι.
5: Οπότε. Λοιπόν, τι γεμίζει την ψυχή μου? Ακόμα μια συνεργασία με τη Μιμή Πέμπτη, σε μια σειρά που πιστεύω και αυτή θα γράψει ιστορία. Μάδρε λέγεται, μάνα, ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης.
4: Πολύ ενδιαφέρον.
5: Βασίζεται στην θεατρική παράσταση και αποσμένη Θεσσαλονίκη της Μιμής. Και είναι, λέει, εκπληκτικό. Όσοι έχουν διαβάσει το σενάριο μου έχουν πει ότι είναι το κάτι άλλο. Θα είναι 24 ή 36 επεισόδια. Και θα παιχτεί αρχικά στην Ερτένα με προδιαγραφές να πάει στο Netflix.
4: Πολύ ωραία. Εύχομαι όλα καλά να πάνε. Να περάσεις ένα ωραίο καλοκαίρι.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Με πολύ ψαροντούφεκο και χωρίς λαγοκέφαλους και με ωραίες ψαριές και λίγο προσεκτικά.
5: Θέλει προσοχή.
4: Λίγο, όχι 7 ώρα. Λίγο πιο σύντομα. Λοιπόν, τα καλύτερα σε όλες τις παραστάσεις και σε όλα αυτά που θα κάνεις. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
5: Με τιμήσατε πάρα πολύ. Πραγματικά νιώθω πολύ οικεία σαν το σπίτι μου. Είστε υπέροχοι. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε
4: καλά. Ευχαριστούμε, Μανώλη μου. Καλό απόγευμα.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
3: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
4: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
3: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
4: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
4: Δείτε μας ζεστά.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Η ζωή παίρνει
6: καταλαβαίνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJ. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
21: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: Στέφανε.
1: Ναι.
0: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Στο τάδε.
0: Όχι.
1: Στο άλλο τάδε.
0: Μπα, όχι.
1: Ε, πού θα πας.
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
22: VKD Market, λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
22: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
23: 2000 FM.
24: Γάτος που κάνει χρηματαποστολή.
25: Πάντως να σου πω κάτι, δεν είναι ντροπή αυτό πράγμα.
24: Ε, τώρα για τόσο μικρά που
25: δεν είναι ντροπή. Πρέπει να...
24: Δηλαδή έπρεπε να πούνε από ένα ποσό.
25: Μπράβο, να βάλουν ένα, τέτοιο και να λένε ότι παιδιά. Από, δεν ξέρω πόσα να πω. Να πω χιλιάρικο.
24: Δηλαδή και πάνω, ναι. Ένας γονιός που θέλει να στείλει στο παιδί του γιατί σπουδάζει.
25: Α, my property. Θα μπει στο my property, θα
24: και
25: του πει
24: αμόριμο.
25: Σίγουρα φορολογείται αυτό. Το μεταξύ αυτά τα λεφτά. Mm-hmm. Λέω εγώ μόνη μου δεν είναι φορολογημένα. Δηλαδή εγώ έχω τα έσοδά μου, έχω πληρώσει την εφορία μου.
24: Αυτό υποτίθεται ότι το έκαναν γιατί αγόραζαν κάποιοι και λέγανε δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα χρήματα και λέγανε ότι είναι δωρεά από κάποιον στην οικογένεια.
25: Λέω μετά και το χαρτζηλίκι τώρα.
24: Αυτό είναι άλλο.
25: Ναι. Μετρητά τώρα. Και καλά μετρητά άμα είναι κοντά. Άμα είναι κοντά το εγγόνι του βαφτιστήρι, μετά τα δίνει άλλο, θα του τα δίνουνε. Θα γυρίσουμε πίσω τώρα.
24: Τώρα θέλω να γυρίσω στα.
25: Απαράδεκτα
24: παλιά.
25: Πράγματα ζούμε, παιδιά. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω.
24: Τι να πω, πραγματικά.
25: Λοιπόν, απ' την άλλη, τον Τζάρετ Λέτο, τον ηθοποιό με τη μαχαίρι. Στο στόχαστρο σοβαρών καταγγελιών για εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά, 10 γυναίκες βγήκαν στο BBC και είπαν εκείνο τ' άλλο.
24: Αλλά όλες μαζί.
25: Ναι, και βγήκε. Ναι,
24: τώρα γιατί... πώς το θυμήθηκαν όλες μαζί.
25: Άντε πάλι με το πώς το θυμηθήκανε κι εσύ.
24: Μία το
25: ειδικά
24: θυμήθηκε...
25: επειδή ήταν μαζί μπόρεσαν και το έκανα. Γιατί μία... εσύ δεν έχεις δει που πηγαίνει το θύμα και καταγγέλει με και που... τη βγάζουν ότι είναι τσούλες, να μην το πω χειρότερα.
24: Πριν πόσα χρόνια.
25: Κάτσε να δω πριν πόσα χρόνια.
24: Πρόσφατο είναι το καιρό εκείνο.
25: Μεταξύ 2002 και 2016 τον Ολέτο ήταν μεταξύ 30 και 40 ετών. Και μαζευτήκανε πολλές και του έχουν κάνει καταγγελία. Αυτός είπε ότι είναι όλα ψέματα. Η μία είπε ότι βρέθηκε μόνη της με τον 35χρονο τότε. Εκείνη ήταν 19 ετών, στο δωμάτιο ξενοδοχείου στη Λονδίνου. Όχι, όπου ισχυρίζεται εκείνη, τη ρίχνει κλπ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχουν μαζευτεί 10 και θα γίνει δίκη. Αυτός είπε ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά και θέλουν να μου φάνε χρήματα που μπορεί να είναι και αυτό να ισχύει και θα γίνει δίκη. Και τη είπε τη μια νύχτα, θέλω να με φωνάζει ντάντι.
24: Ντάντι κου.
25: Ναι.
24: Ο ντάντι.
25: Η ντάντι ή σουγκαρ ντάντι, φαντάζομαι.
24: Ακριβώς.
25: Αυτά.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τι ενοχλεί τον αμφισβήτη.
7: Αμφισβήτη. Αχ, η Αλεξάνδρα Παναγιώτα είναι στην Μύκονο και ανέβασε
6: από τον Κρήτη. Τι επαγγέλλεται.
7: Επαγγέλλεται ψάχνω γαμπρούλι.
6: Ωραίο επάγγελμα αυτό, ε.
7: Λοιπόν, η πρώην παίχτρια του My Style Rocks έκανε μια εμφάνιση σε beach bar στην Μύκονο που μείνανε όλοι με το στόμα ανοιχτό. Πώς λέμε, θυμάσαι ένα παιδικό που λεγότανε Λάχανα και Χάχανα. Ένα τέτοιο να σου το πω έτσι, είναι το vibe. Λοιπόν, φόρεσε λοιπόν το κορίτσι, γιατί όλο το βράδυ δεν ήξερε τι να βάλει την επόμενη μέρα στην παραλία. Ένα ροζ μαγιό, το οποίο είναι σατέν και στη μέση κρέμεται ένα αστεράκι. Από πάνω μία γαλάζια ρόμπα με μανίκι, η οποία είναι ανοιχτή μπροστά για να φαίνεται το κορμί. Δεν μένει στο πλάι, σαν να ξύπνησα μόλις τώρα και πάμε να φτιάξω.
6: Είναι πολύ πλάστικη, φαντάστη.
7: Ναι, μωρό, το καημένο.
6: Είναι λίγο. Δεν ξέρω.
7: Ναι, ένα καπέλο το οποίο είναι αυτά τα διάφανα που είναι για τον ήλιο.
6: Και, μεγάλη
7: το, και η καούκα φαίνεται από πάνω. Δηλαδή το, στο καούκα, στην Κέιτη χωρίστρα ο ήλιος.
6: Η καούκα εντωμεταξύ είναι ξεθοριασμένη.
7: Η καίκο είναι το άσπρο. Αυτό λέγεται baby blonde. Baby blonde. Ναι. Αυτό που είχε η Μπάρμπι που την ξεμάλιαζε και σου έμενε τέτοιο πράγμα. Αυτό το χρώμα.
6: Την ξεμάλιαζε, βρέα.
7: Δεν την ξεμάλιαζε. Ήθελα να την χτενίσω. Ήταν πλαστικό το μαλλί μου.
6: Μα και εσύ
7: ήθελα να τη κάνω παιχνίδια.
6: Θέλει αγάπη το κεφάλι. Θέλει μαλακές κινήσεις.
7: Έβαλα μετά μου είπε μάμα να σε βάλω μαλακτικό και έγινε το μαλλί σαν γλυμμένη αγελάντα. Φτιάχνω την κούρεψα.
6: Τι σου είπε.
7: Μαλακτικό να βάλουμε, λέει, στο πλαστικό τώρα.
6: Α,
7: έτσι,
6: η μάνα
7: πιστεύει. Ήθελε να βοηθήσει η κακομοίρα. Και έγινε η κούκλα. Μετά τη στόκοψα το μαλλί τελείως και σχάσαμε.
6: Τι την έκανε. Την
7: έκανε κοντό μαλλί γιατί να φύγει όλο αυτό το πράγμα. Η τζίβα που είχε από πίσω και ήταν καλύτερη. Ήταν ένα καρεδάκι.
6: Μάλιστα. Το πέρασε και μια στέκα.
7: Δεν το συζητώ. Είχα κάνει τέτοια
6: πράγματα. Και στέκα. Πού την βρήκε καλέ τη στέκα.
7: Είχε.
6: Μπαρμποστέκα.
7: Κάτι λαστιχάκια. Και τη έφασα και λαστιχάκια και την έντυνα και την άφτωνα και να αυτό και εκείνο και τ' άλλο και πήγαινε βόλτα. Γενικά η Μπάρμπι έχει περάσει πιο καλά από μένα. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, επιστρέφω στην Παναγιώτα μου αυτό το φανταστικό look με το οποίο ποζάρει στι παραλίε Μυκόνου και κρατάει και μια τσάντα. Ψαθινή Λουέβε, η οποία είναι γιατί πρέπει να είμαστε τελείω Μπάρμπι. Ρο χερούλι, ρο το θύμα.
6: Πληροφορώ ότι το ρόζι είναι τρες αλαμόντ.
7: Τρες αλαμόντ, εντάξει, τι να σου πω τώρα.
6: Εγώ έχω ένα μικρό τσαντάκι που είναι ροζουλί. Αχ, και το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το τσαντάκι. Ναι. Δεν θέλω να μου χαλάσει. Έχω πάρει πολλά φρουφρούδικα τσαντάκια φέτος. Έχω πάρει και ένα άλλο που έχει πολλά λοίδια.
7: Μια χαρά. Και μας δείχνει και το μανικιούρ της, μας δείχνει και ένα δαχτυλίδι που είναι τριαντάφυλλο και ένα βραχιόλι που είναι τριαντάφυλλο και γενικότερα περάσαν ιδιαίτερα. Και το βράδυ βγήκε, γιατί θέλει να μας δείξει και την βραδινή της εμφάνιση, και φόρεσε μία φούστα μπλε σαν δείχτη με ήλιο από πάνω.
6: Ναι. Για ψάρεμα βγήκε.
7: Φαίνεται όλο.
6: Σωστή αφιέση.
7: Φαίνεται όλο το.
6: Τι, δεν το πιστεύω, παιδιά. Αυτό τώρα δεν μπορείς να κολλήσεις και μη κοιτές. Λέω εγώ, αφού φοράει ένα δίχτυ και από μέσα ένα στριγκάκι.
7: Ναι, άμα κάτσει, ναι. Ας δεν μπορείς να τσιμπήσεις κουνούπι.
6: Αυτό είναι το λιγότερο.
7: Γιατί εμένα με έχει τσιμπήσει κουνούπι που δεν φοράω τέτοια.
6: Παιδί μου, αυτό είναι το λιγότερο το κουνούπι.
7: Το γράφει και ο άνθρωπος να πει ότι δεν είμαστε εμείς. Προς αναζήτηση νέων επενδυτών για να βγει ο χειμώνας, λέει ένας άνθρωπος.
6: Έλα, πες άλλα. Πες άλλα σχόλια. Τρελαίνεσαι, επίτηδες εκεί, τα βάζεις εκεί να διαβάζεις από κάτω τα σχολιάκια.
7: Όχι, δεν είναι κάτι άλλο. Απαγορεύεται. Ναι. Απαγορεύεται το κάπνισμα, λέει κάποιος, γιατί μπορεί να κραγούν σιλικόνες.
6: Έχει τόσο τσιλικό, ναι, είναι λίγο.
7: Εντάξει, το έχει. Το έχει στήσει, το έχει, του έχει βάλει ένα υποστήλωμα.
6: Περίμενε, η μερεμετισμένη είναι.
7: Ναι, καλή καρά, μερεμετισμένη είναι.
6: Που ήταν με ένα πλαστικό χειρουργό.
7: Νομίζω, ναι.
6: Και αφού τη μερεμέτισε, τη έκοψε πηγούνι, τη έβαλε ζυγκωματικά, τη τσιλικόνε ουέλκα με τα κιλά του υαλουρονικό κλπ. Και του είπε άντε γεια και φυγελιά στο σπιτί.
7: Αυτή.
6: Α, καλό κορίτσι είναι αυτή.
7: Μια χαρά το κοριτσάκι, γιατί τι θέλει εσύ. Λοιπόν. Και τώρα είναι μεριμετσιμένη, δεν πάει άλλο πιο μεριμέτρη νομίζω.
6: Και είναι, δεν είναι μεγάλη. Γιατί παιδιά όχι, το κάνουν αυτό είναι. Στον εαυτό τους.
7: Δεν ξέρω, νεότατη είναι, όχι μεγάλη, ούτε καν μεγάλη.
6: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση σε Pasta Lover. Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 το βράδυ και μετά και κάθε Κυριακή στις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, γκαρμπονάρα ή Νάπολη με ένα ποτήρι ποτό μόνο με 5 ευρώ, παιδιά, το άτομο. 5 ευρώ! Λοιπόν, αν θες να ζεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου στην Πάρνηθα, θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είσαι για πάστα στο Regency Casino Montparnasse. Στο 1055, δηλαδή σε υψόμετρο 1055 μέτρα, έτσι, βρίσκεται το 1055 το μόνιμο εστιατόριο. Εκεί θα μοιηθείτε στην ιταλική κουζίνα. Αξίζει πραγματικά να κλείσετε ραντεβού και να πάτε.
7: Η Κέλλη Κερεκίδου είχε πάει στην Ιταλία, δεν ξέρω για ποιο λόγο, που για απόδραση να στο Μιλάνο να ηρεμήσει και αυτά. Και κάποια στιγμή λέει.
6: Ήρθε στο τσακίρ κέφι.
7: Ήρθε στο κέφι και άρχισε να χορεύει ζεϊμπέκικο.
6: Και κάποιο
7: και την έβλεπαν, λέει. Είναι μπρεζίλικη εκεί, όπως καταλαβαίνω. Και την έβλεπαν, λέει.
6: Πώς ετοιμάζεψα.
7: Όχι, ο κόσμος και. Να το βάλει, την τραβάγανε, λέει και βίντεο. Δεν ήξερε ότι είναι η Κέλλη Κερεκίδου, ήταν μία εκεί πέρα η οποία χορεύει ζεϊμπέκικο στα καλά του καθουμένου. Και
6: καλά, σου λέει, φώναξαν τον κύριο με την άσπρη μπλούζα.
7: Εντάξει, γλυκούλα είναι όμως, μωρέ, καημένη. Είναι, έχει.
6: Σε δημόσιο χώρο να χορεύει ζεϊμπέκικο.
7: Και τι μωρέ, κακό είναι αυτό.
6: Όχι, δεν είναι κακό, αλλά ξέρω εγώ. Καταρχάς, πώς το χορεύε, άνευ μουσικής. Ή το είχε βάλει να παίζει το τρανζίστορ, τα αμερικάνικα.
7: Ναι, το τραγούδαγε μόνη της.
6: Ναι, για να την κάνουν βίντεο και να γίνει.
7: Ακριβώς.
6: Viral. Καλύτερα να γινόμαστε παιδιά με τη δουλειά μας και όχι με τα σκετσάκια.
7: Τι να κάνει αυτή, να βγαίνει να τραγουδάει όλη μέρα. Πότε θα χαλάσει και αυτή η φωνή πια.
6: Έλατε. Ο Αντρούλης.
7: Αυτό το ειδώνει.
6: Ο Κουρκούλης, που είναι ο Κουρκούλης. Δεν ήταν σάμωρο ο Κουρκούλης μπροστά της. Αυτή γυναικάρα και αυτός ήταν λίγο μπεμπέ.
7: Ναι.
6: Ε?
7: Ναι.
6: Ήταν λίγο σαν.
7: Αλλά είναι λίγο καμωμένη νομίζω κι αυτή. Νομίζω ότι δεν είναι μια χαρά είναι η γυναίκα, απλά νομίζω ότι δεν είναι ψηλή. Πού την είχα δει και το κατάλαβα αυτό. Your face sounds familiar.
6: Α, είχε πάρει μέρος.
7: Ναι, κάποια στιγμή, όχι τώρα, φέτος. Και ήτανε, μου φάνηκε μικροκαμωμένη. Ενώ περίμενα να δω μια δίμετρη.
6: Ναι, αλλά η φάτσα είναι.
7: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Πιάστηκε το καλώδιό μου. Εντάξει, όλα καλά. Ο Γκέ Μπεν Άφλεκ έπαιξε ένα παιχνίδι.
6: Παιδιά, κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ.
7: Δολάρια.
6: Δολάρια.
7: Ναι, βέβαια, εντάξει, τα κέρδισε για φιλανθρωπικό σκοπό. Απλά
6: μήπως τον βοήθησαν.
7: Πάνε τα λεφτά, ρε, παιδιά.
6: Μήπως τον βοήθησαν τώρα, μήπως ήταν λίγο στημένο.
7: Μπορεί.
6: Ναι, απάντησε, λέει, σε όλες τις ερωτήσεις.
7: Ναι.
6: Μαζί με ποιον, με κάποιον έπαιζε.
7: Δεν ξέρω, αλλά ήταν.
6: Δουετάκι.
7: Ναι, αλλά ήταν για φιλανθρωπικό, λέει, σκοπό. Ναι, μπορεί να ήταν και στημένο για να πάρει.
6: Τώρα, Περίμενε. Όταν κάνεις φιλανθρωπία, μπορεί να κρατήσεις και λίγα για σένα, γιατί.
7: Τι ανάγκη έχει μόνο
6: για τον κόπο σου.
7: Τι ανάγκη έχει αυτός ένα εκατομμύριο δολάρια, σκασίλα του.
6: Σκασίλα του.
7: Δεν μπορεί να πάνε πλούτη αυτή.
6: Βοήθαμε φτωχέ, μη γίνω σαν κυζέρι, ξεκάτσε και σε.
7: Έχουν πάρα πολλά λεφτά αυτοί. Αυτό είναι που είχε θυμάσει που ήταν με το γιο του και του, λέει, του έδειχνε ο γιο του κάτι αθλητικά αξία 10.000 δολαρίων και λέει: θέλω να μου τα πάρει, θέλω να μου τα πει. Πήγε βίντεο. Θέλω να μου τα πάρει, θέλω να μου τα πάρει και του είπε. Όχι, λέει, δεν θα στα πάρει. Γιατί λέει, δεν μου τα παίρνει, λέει. Γιατί αφού λέει, έχουμε λεφτά. Τι δεν μου τα παίρνει, λέει. Πρέπει, λέει, για να μπορεί να τα πάρει αυτά τα παπούτσια να. Πώς τα είχε πει,
6: να δουλέψει.
7: Όχι, να δουλέψει, αλλά το είπε και τη δουλειά. Είπε να κουρέψει πολλά γκαζόν. Γιατί πολλά παιδιά στην ηλικία του γιού του κάνουν αυτή τη δουλειά για να βγάζουν χαρζιλί κλπ. Αν ο παπάς
6: δεν έχει γκαζόν, τι γίνεται.
7: Δεν ξέρω. Πάντως, ωραία του εξηγήθηκε.
6: Αμέ.
7: Και δεν ήταν στημένο, φαινόταν, το τραβάγαν άλλοι.
6: Σωστός, δέκα άριστα, είμαστε μαζί σου.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.

0: Αχ, τι ωραία, παιδιά! Κάτι, άκουσα κάτι σαν κυματάκι. Τι ήταν αυτό που ήρθε στα αυτή μου, ένα κυματάκι.
1: Από πού ήρθε αυτό τώρα?
0: Το έστειλε η Παναγιώτα μας από το σύμπαν. Από το σύμπαν, γιατί αύριο είναι τελευταία μας
1: ημέρα. Έλα, μία και σήμερα, πάμε δυνατά τραβαμαγεί.
0: Έλα, βάλε βατραχοπέδιλα, σκουφάκι. Φοραεί μόνο κοπέρτον. Τι έχουμε, εσύ έχεις σήμερα βιζαβή και απέναντίας.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν θα πας στο βυζολόγο σήμερα?
1: Δεν θα πάω, όχι.
0: Α, δεν θα
1: είμαι
0: πας.
1: Είναι μια χαρά.
0: Οικονομία κάνεις?
1: Αποφάσισα ότι όλα είναι μια χαρά.
0: Α, τι είδες αλλιώς. Κοίτα,
1: αν είναι... Μπήκα δηλαδή στο τραπεζικό μου λογαριασμό και λέω, wow. Αν δεν πάω, είμαι σύν τόσα χρήματα, μια χαρά. Αμέσως ένιωσα το στήθος μου να αναζωογονείται μόνο.
0: Ναι, αφού σου είπε, η εντατικολόγος μας σου είπε ότι δεν είναι τίποτα, κορίτσι.
1: Ένα κουκλάκι είδε, μου είπε. Ένα κουκλάκι στο γραφιστό.
0: Και εσύ μόλις κάνεις ένα μπιμπί και κάτι έχεις. Τι έχεις, τίποτα δεν έχεις.
1: Εντάξει, ανάλογα που το βγάλεις στο μπιμπίκι.
0: Έχεις κάλο στον εγκέφαλο.
1: Αν το βγάλεις στο μπιμπίκι στο χέρι, εντάξει, αν το βγάλεις στο μάτι, θα σε αγχωθείς.
0: Παιδί μου, το σώμα μας είναι ένα δέρμα. Κατάλαβες, ναι. Το δέρμα βγάζει, ο καθένας βγάζει. Άλλος βγάζει εδώ πέρα ένα πράγμα, άλλος βγάζει εκεί άλλο πράγμα. Γενικά υπάρχουν

0: στα σύννεφα πετάει.
1: Καλά, είναι πάρα πολύ ερωτευμένη. Γελάνε αυτά, φιλιά.
0: Τώρα να σου πω, ο Τριντό ήταν 800 χρόνια με τη γυναίκα του. Παιδιά, δηλαδή, θα τρελαθώ με τους άντρες, τι γίνεται, έτσι. Ήταν με τη γυναικούλα του, η οποία έκανε και τα κουμάντα η γυναικούλα του. Πρέπει να τρώγε και λίγο παντοφλίτσα.
1: Δεν ξέρω, ναι. Είναι.
0: Γιατί είναι και μάμας μπόι αυτός, δηλαδή ήθελε λίγο μεμέ και γαλατάκι. Και τώρα μας το παίζει ότι είναι ο σούπερ γκόμενος.
1: Τι να κάνει ρε παιδιά, τι να κάνει, ερωτεύτηκε. Παιδιά, ερωτεύτηκε ο ένας τον άλλον παράφορα.
0: Πού γνωρίστηκα? Σε γνώρισα στο ίδιο.
1: Έχεις κάτι απορίες τελευταία και μου πετάς κάτι ερωτήσεις.
0: Πού αφού το έχεις μελετήσει το πράγμα.
1: Δεν θυμάμαι που γνωρίστηκαν. Αλήθεια δεν θυμάμαι. Σε κάνει καλά. Σε κάνει που γνωρίστηκαν. Εκεί πέρα που κάνουν και τους τοπίους. Εκεί πέρα και ήταν και αυτή και την είδε αυτός και τον ήβρε κακό. Και άρχισε τον
0: παρέσει. Είχε χωρίσει αυτό. Α, είχε χωρίσει.
1: Νομίζω ναι.
0: Δεν τους χώρισε η υπερόλη.
1: Δεν νομίζω. Αυτή,
0: η αντροχωρίστρα.
1: Αυτή ήταν, ας πούμε, ήταν ένας γάμος στον κρεμό και αυτή ήταν μια κλωτσιά.
0: Τον αποτέλειωσε.
1: Να το πω έτσι. Και αυτή είναι χώρισε με τον δικό τη.
0: Η γυναίκα του δεν την χωνεύει αυτήν σίγουρα.
1: Εντάξει, το έχω φαντή χωνεύα τώρα.
0: Εντάξει, θα ήθελε η γυναίκα του να κάνει comeback.
1: Τι πιστεύω εγώ. Εάν μία άλλη σου πάρει τον άντρα, τον οποίο λατρεύεις, τον ήθελες ή τι τον ήθελες για διάφορους λόγους, τι μισείς. Αν στον πάρει και δεν τον ξεφορτωθείς, τη λατρεύεις και τη λυπάσαι παράλληλα. Αυτό συμβαίνει, παιδιά, σε αυτή τη ζωή.
0: Τώρα αυτή δεν θα ήθελε τον αντρούλη της.
1: Ωραίο
0: μωρό είναι.
1: Λογικό, λογικά, ναι.
0: Θα είναι σίγουρα ως πρώην πρωθυπουργός, θα
1: είναι
0: σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες. Νόστιμος, πολύ σέχει.
1: Είναι νόστιμος.
0: Λέγαμε τότε ότι ήταν από τους πιο ωραίους πολιτικούς.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορούσανε.
1: Άρα τα λέμε αυτά. Αυτή δεν μου αρέσει εμένα όμως. Σαν γυναίκα. Ότι είναι άσχημη, αλλά τέτοιες και τέτοιες πέρες. Να στον δρόμο, να. Μιλούνια.
0: Ναι, αλλά δεν είναι οι πέρες.
1: Αλλά είναι και ζαβή αυτή. Φίλα και τα χόπη, μην τα ξαναλέμε τώρα που είναι φίλη με την Σάντσετ.
0: Φαντάσου όμως σε τι κυκλώματα θα τον βάλει τον Τριντούλη.
1: Δεν είχε ανάγκη ο Τριντούλης τώρα κυκλώματα της πέρες.
0: Ήταν λίγο κομμένος από τους Αμερικάνους του Σκάικλα. Ναι. Αν θυμάσαι με τον Τραμπ είχαν πλακωθεί. Του έλεγε σκάσε κουκλίτσα μου.
1: Ναι.
0: Τα θυμάσαι αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Ρίτα ώρα, αυτή είναι η είδηση, βρε. Η Ρίτα ώρα είναι με τα ξόβιζάτ στην Ήδρα.
1: Άλλη με τα βγάλε έξω.
0: Βεβαίως. Και πήγε, σε πληροφορώ, και στο Ίδρυμα Δέστε.
1: Μπράβο.
0: Είναι για δέσιμο. Ναι. Είναι για δέσιμο η Ρίτα ώρα.
1: Μπράβο, βρε στη Ρίτα.
0: Πήγε να δει του Τζεφ Κούνς τα καλούδια.
1: Να χαρούλα.
0: Ο Τζεφ Κούνς, παιδιά, έχει βγάλει μπαλονάκια, έχει βγάλει αυτά, μια καριάτιδα που είναι σαν φασολάκι φασκιωμένο. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, είπαμε η τέχνη.
1: Συμφωνώ, μωρέ.
0: Δηλαδή
1: παιδιά.
0: Έχει ένα παλιμπεντισμό, σαν να μην του δώσανε πολλά παιχνιδάκια όταν ήταν
1: ελληνί. Έχει το κόνσεπτ, αλλά είναι σου κάνει κιόλας. Δεν ξέρω, εμένα δεν λέει. Αλλά είναι άλλη που τρελαίνονται.
0: Λέει ότι βάλαν στο μπενάκι εδώ μεταξύ, είναι μια καριάτιδα σε ένα φουσκωτό μπαλονάκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα, η καριάτιδα που είναι ένα καλέσθητο πράγμα. Όσο κι αν ζούμε σε μια εποχή που δεν έχει καλεσθησία, χοντροκοπιά και όλα είναι μια ιδέα, ένα ψέμα, μια, πώς λέει το τραγούδι,
1: διαπνοή.
0: Ακριβώς. Δεν γίνεται τώρα δίπλα στην καριάτιδα να λες ότι είναι η σύγχρονη καριάτιδα ένα μπαλονάκι.
1: Τι δείχνει λίγο μπαλονάκι, έχει φουσκώσει και αυτή, πώς λέμε, φούσκωσα με αυτά που ζω και βλέπω. Αυτό έχει πάθει και η καριάτιδα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κονσεπτικό, φαντάζομαι το θέμα. Λοιπόν, ο Τζορτζ Κλούνι και οι ξυλοπόδαροι, η Αμάλα αναγκάστηκε να πω και μια κακή κουβέντα όλη μέρα την Οθεά. Εντάξει. Κάποια στιγμή δεν τα έχω κάνει και με τη συνείδησή μου. Λοιπόν, και η Αμάλα αναγκάστηκαν να καταλήξουν το σπίτι του στη Γαλλία λόγω των εξέλεγκ των πυρκαγιών. Πήραν τα δίδυμα σε μπορ την Μπεμπέ, πήραν και δύο σκυλιά γατιά, δεν ξέρω τι είχαν και φύγανε, λέει, καημένοι. Και κέρδισαν την κατοικία του. Δηλώνοντα να στηρίξουν την πόλη όπου μένουν, θα δώσουν χρήματα για πυρόσβεση, πράγματα, θάματα.
0: Να.
1: Μπράβο του όμω αυτό. Έστειλαν μήνυμα και στον δήμαρχο και έγραψαν. Αγαπητέ
0: στην Καλιφόρνια. Είναι
1: στη Γαλλία, σου
0: λέω. Στη Γαλλία.
1: Ναι. Και γράψανε στον δήμαρχο.
0: Αυτοί όπου έχουν σπίτι καίγεται, το έχει πάρει χαμπάρι.
1: Ναι, είναι γκαντέμο λίγο αυτή.
0: Και πέρσι δεν ήταν στο Λος Άντζελες.
1: Κάηκε όμως το σπίτι του.
0: Εκεί πέρασε απ' έξω. Ναι. Έκανε αυτό ένα φού και πήγε στην παραδιπλανή.
1: Πώς λέει
0: στην παραπορτιανή, στην παραδιπλανή.
1: Λοιπόν, άκου το γράμμα. Αγαπητέ Ντιντιέ, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν το όμορφο σπίτι μας θα αντέξει. Θα βάλω και λίγο εγώ. Θα αντέξει αυτή τη δύσκολη περίοδο. Καθώς εκενούμε τον Μπρινιόλ, θέλουμε να τονίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ελπίζουμε εσύ και οι άνθρωποι της πόλης μας να είστε ασφαλείς. Και δεύτερον, ότι η Αμάλ και εγώ δεσμευόμαστε, η Αμάλ κυρίως.
0: Ναι.
1: Ότι ό,τι
0: και γιατί εγώ δεν έχω.
1: Εγώ δεν έχει η καρδιά μου.
0: Εγώ παίρνω Αμάλ και κάνω ζωάρα.
1: Ό,τι και αν συμβεί στο κοριό μας, είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας και θα συμβάλλουμε στην αποκατάστασή τους. Αγαπάμε τον Μπρινιόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί.
0: Είπε τρώγοντας φοντί.
1: Αυτά. Και έστειλε το γράμμα στον

0: Και Μπουργκινιόν.
1: Ναι, και γράφει ένα από κάτω. Πραγματικά λέει συγκλονιστικό. Καταστράφηκε το βιό του. Πώ θα ζήσουν από εδώ και πέρα.
0: Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι είναι οι καφετιέρες, είναι εσπρέσο που είναι και πρεσβευτής να καούν.
1: Ναι, λαντε.
0: Πώς θα βγαίνει να κάνει έτσι αυτό που κάνει στην εσπρέσο ο ambassador.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι πόσα σανελάκια θα έχει μέσα.
1: Δεν ξέρω, σιγά μου ρε πια κι εσύ. Σκάσεις αυτοί παίρνουν, αυτοί τι κάνουν, τι έχουν διαβάσει, τι κάνουν οι πλούσιοι γενικά. Έχουν 350 σπίτια και επειδή ας πούμε λέμε έχουν 5-6 λούχα που τα θέλουν παντού, για να μην τα κουβαλάνε, τα έχουν πάρει στριπλούν και τα έχουν στα σπίτια.
0: Να ορίστε.
1: Και διάβαζε κάπου για έναν ο οποίος παίρνει σόβρακα, λέει, και το φοράει και το πετάει μετά.
0: Λοιπόν, ένας φίλος μου, ο Δημήτρης από το Παρίσι, που κάνει εξάγει, ζει στο Παρίσι.
1: Και τι εξάγει, τι εξάγει, τέλειο να μάθει.
0: Εξάγει φέτα απαγεί.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Και γενικά πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Τι λέει.
0: Λέει.
1: Τον Πρινιόλ.
0: Λοιπόν, λέει. Bonjour, le fille.
1: Γαλλικά τα έχει γράψει.
0: Γεια σας κορίτσια, σας ακούμε, είστε τέλειες. Φιλιά από τον Δημήτρη από το Παρίσι.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη.
0: Από το Παρίσι, να τον πάρουμε τηλέφωνο. Ε,
1: τον πάρουμε. Ναι, αμέ να τον πάρουμε.
0: Τι, αν το έχω το τηλέφωνο. Το έχω καλέ.
1: Ναι, να τον πάρουμε αφού... λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, του απάντησε δεν έχουμε λεφτά, έχω λεφτά, είπε η Μέρη. Επίσης μας έστειλε μία ακροατία μας γλυκιά. Ιανέ, καλές διακοπές και καλή ξεκούρα. Είστε υπέροχα κακά κορίτσια. Να περάσετε τέλεια, θα σας περιμένουμε. Θα παίζουν best of, να ξέρεις πάντως. Ανέ, τρεις με πέντε που θα λείπουμε εμείς από την άλλη εβδομάδα. Είδα το πρόγραμμα, μας το στείλανε.
0: Καθώς ήσουν και έκανες μάτι στο πρόγραμμα.
1: Όχι, μας στείλανε το πρόγραμμα να δω μέχρι πότε μας έχουν βάλει.
0: Μέχρι πότε μας έχουν βάλει.
1: Άστα, δεν θα σου πω μετά, δεν θέλω να σχολάσω το κέφι και δεν βγει εκπομπή.
0: Πόσο?
1: Μέχρι 21. Μετά δεν έχει βγει πρόγραμμα μετά. Για μετά τις 21 Αυγούστου. Θα δούμε, θα μάθουμε.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε όμως θα είμαστε εμείς κονσερβοποιημένες μεν, αλλά με στόφδε.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

0: που φοράς και τα μακριά φουστάνια και τα σηκώνεις λες και είναι να σφουγγαρίσεις.
1: Με τέτοιο πόδι καταρχήν.
0: Α, θες να μας δείξεις το πόδι σου, δηλαδή η πασαρέλα μας κάνει.
1: Ό,τι μπορώ κάνω και εγώ η κακομοίρα, τι να κάνω. Λοιπόν, πήγε διακοπές, λέει μόνη της η Φέη Σκορδάκια λίγο στην Τζίμπρο με τη μαμά της και τον ένα της, και τον ένα της γιο. Ναι, και τον ένα της γιο. Και όλοι λένε ρωτιότσερ που είναι ο μέλλοντας σύζυγός της.
0: Εντάξει τώρα ρε παιδιά, που δίναμε αμέσως, κάναμε πού είναι ο μέλλοντας σύζυγός, πού είναι, στις δουλειές του είναι ο άνθρωπος.
1: Α, πέστα!
0: Πήγε να κάνει μια αρπαχτή στην Κύπρο και θα γυρίσει.
1: Όχι βρε η κοπέλα, πήγε για διακοπές, σε ξενοδοχείο είναι.
0: Ε, καλά.
1: Σε ένα πεντάστερο είναι.
0: Πήγε στο πεντάστερο να το κάνει αναρτήσει, να πάρει και pocket money, αν είναι
1: φλουέτσα. Και είναι και, και κουρασμένη, διότι για να υπογράψει το συμβόλαιο, τη έφυγε η γλώσσα. Το καινούριο.
0: Τι εννοεί.
1: Δεν έφυγε από το κανάλι, το ένα πήγε στο άλλο. Γράφτηκε ότι τη έχουν κάνει περικοπές στα μιστά. Και γενικότερα η κοπέλα πέρασε ένα ντουβρουτζά.
0: Τα τηλεοπτικά πηδήματα είναι κουραστικά.
1: Είναι δέματα τώρα αυτά. Και ανέβασε φωτογραφίες με το μαγιό της, πήγε σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο, χλυδάτο. Ποιο είναι αυτό τώρα το ξενοδοχείο, κάτσε να
0: βάλω. Ωραία.
1: Μια πισίνα, ένα αυτό.
0: Φάνε καλεσμένοι μου,
1: το Cap St. George Hotel and Resort.
0: Πού?
1: Στην Τζίμπρο.
0: Στην Πάφο.
1: Δεν ξέρω πού είναι, στην Κύπρο πάντως είναι. Εκεί κάνει και πολύ ζέστη.
0: Δηλαδή, αν σε καλούσανε σε πεντάστερο.
1: Θα πήγαινα. Θα πήγαινα. Και θα έλεγα πολύ ωραίο το ξενοδοχείο, αλλά κάηκα τη ζέστη.
0: Οπότε στείλτε με και σε ένα πιο δροσερό μέρος.
1: Αυτό. Επίσης, η Αγγελική Νικολούλη απολαμβάνει το καλοκαίρι στο Έπακρον.
0: Πού, στην Πάρο? Γουρλούν και αυτή για την Πάρο. Έχει κατακαεί το νησί. Συνήθως στην Πάρο πηγαίνει.
1: Δεν λέει. Ανέβασε ένα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα και είναι εκείνη και έχει τα χέρια τη ανοιχτά.
0: Πού έχουμε σήμερα?
1: Εχθές.
0: Εχθές το βράδυ.
1: Α, το βράδυ. Εχθές. Τη μέρα δεν νομίζω.
0: Να σου πω, σε λυνιάζομαστε σε αυτό το.
1: Ναι.
0: Είναι
1: και
0: λίγο...
1: τρεις μέρες πριν, τις τρεις μέρες μετά.
0: Κάτσε.
1: Εμάς το πριν μας έπιασε.
0: Εμάς.
1: Την προηγούμενη.
0: Απαπα.
1: Την προηγούμενη μέρα.
0: Να σου πω.
1: Την προηγούμενη μέρα αφήσαμε το χάμο.
0: Δημιουργείται θέμα στη Μανσέλινο.
1: Από ό,τι είδα.
0: Εκτός. Γενικώς φέρνει και άλλα πράγματα.
1: Σαν τι δηλαδή, να σου φέρει γκόμενο, θες τι,
0: όχι,
1: να ξέρω τι
0: δεν
1: φέρνει.
0: Δεν ξέρω, φέρνει κάτι καλό, φέρνει κάτι κακό. Φέρνει...
1: Καλό δεν έχω δει τώρα εγώ.
0: Παιδιά, να σου... καλά ήρθε υδραυλικό σήμερα για το καζανάκι.
1: Έλα, λέγε.
0: 70 ευρώ, είπε.
1: Ξέρεις,
0: γιατί
1: με την Μπαρσέλινο, λέει τα νερά.
0: Ποια νερά?
1: Γενικά.
0: Καταρχάς πάτησε το καζανάκι και δεν σταματούσε τα νερά που λες.
1: Να είδες.
0: Λέω, κυρία, είπαμε να το φτιάξουμε εδώ πέρα, έχουμε γίνει του Νιαγάρα, να μην πληρώνουμε και την ΕΙΔΑΠΛΕ. Πήγε, έκανε ότι έφερε δύο τέτοια και είπε 70 ευρώ, λέει, φιλική τιμή.
1: Φαντάσου, η εχθρική πες του πώς είναι.
0: Η μάνα μου είχε μείνει, μου λέει, γύρισε ανοιχτής καρδιάς.
1: Ναι.
0: 20 έπαιρνε.
1: Ωραία επαγγέλματα είναι αυτά, παιδιά, να ξέρετε.
0: 70, sorry ρε παιδιά.
1: Καλέ, δεν είχε έρθει.
0: Ελπίζω να μην ξαναχαλάσει, μας είπε. Ήθελα να του πω, άμα ξαναχαλάσει θα έρθει και δεν θα πάρει και μία.
1: Όχι, πέντου πίσω, θα τραβήξω βίντεο πώς το κάνεις, το κάνω μετά μόνη μου. Δεν αξίζει. Να μου βάζει δύο τσούνια και να μου τα χρεώσει 70 ευρώ. Πρέπει αυτά τα δύο τσούνια που σου βάλει να κάνει 5 ευρώ το ένα, να ξέρει.
0: Πολλά λε.
1: Ναι, πρέπει να λέω και πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν είχε έρθει ένα να μου δώσει προσφορά για να μου βάλει, τα έχω ξαναπεί, μια γραμμή LED στην κουζίνα και μου είπε 180 ευρώ.
0: Έλα, παιδιά.
1: Και είχα πει εγώ γιατί είμαι και πονήρο πλέον, γιατί με βλέπουν και. Με βλέπουν και μικροκαμωμένοι και χαριτωμένοι και ένα κοριτσάκι. Κοριτσάκι, τέλο πάντων, ένα. Το κοριτσάκι χαριτωμένο και σου λέει αυτή εδώ πέρα δεν ξέρει πως τη λένε. Θα τώρα κοπανίσω. Και είχα μπει εγώ και έψαχνα. Τα υλικά του ήταν 30 ευρώ. Οι 30 ευρώ, πρόσεξε, αν είμαι ιδιώτης, γιατί αν είσαι επαγγελματίας,
0: έχει
1: άλλες τιμές. Εγώ σου λέω 30 ευρώ. Και έρχεται λοιπόν και μου λέει 100. Του λέω, συγγνώμη τα υλικά σας. Του λέω, δεν είναι, του λέω, πάνω από 30 ευρώ. Τα άλλα 150. Του λέω, τι είναι η εργασία. Πόσες ώρες θα κάτσετε, του λέω, εδώ πέρα.
0: Ναι, σου λέω, εμένα ο προηγούμενος.
1: Και έμεινε, δεν το περίμενα να με δει ενημερωμένη.
0: Ο προηγούμενος μου πήρε 20 και αυτός μου πήρε 70, γιατί πήγε μέχρι τη γωνία που είναι
1: ο
0: το
1: μαγαζί. Ο προηγούμενος που είναι, φώναξε τον, δεν σου έκανε.
0: Μου λέει τρίτη φορά. Ήθελα να του πω, εντάξει τώρα κι εσύ.
1: Και αυτός 70 πήρε, βέβαια. Μήπως το κάνει, να τα πάρει σιγά-σιγά.
0: Δεν ξέρω.
1: Παιδιά,
0: τι να σου πω, με τον κουβά θα ρίχνω σε λίγο.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Κουβά, εγώ έτσι δεν είχα κάνει.
0: Τι.
1: Άσε που εμένα κάει και μία λάμπα στο μπάνιο. Είναι από αυτές τις λάμπες. Η λαμπίτσα που είναι καρφωτή.
0: Ναι, μην το άλλαξε εσύ.
1: Το άλλαξα.
0: Α.
1: Περίμενε όμως. Αυτά λοιπόν είναι τρία σποτ τα οποία κρέμονται. Το ένα δεν ασχολούμαι. Εγώ στο ένα βάζω, ήθελα να βάλω, να βλέπω την τύφλα μου. Τώρα ήθελα και τα τρία. Παίρνω λοιπόν μία καρέκλα, ανεβαίνω και να μην βλέπω την τρύπα, την τύφλα μου δεν έβλεπα. Βάζω το γυαλί ήταν σκοτεινά. Παίρνω το κινητό, κρατάγα το κινητό, πήγαινα να κρατάω το κινητό, να καρφώσω με το άλλο χέρι. Λέω Παναγία μου, θα φύγω από τον μπαλκόνι. Κλείνω το διακόπτη για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα ανατιναχτώ και ακουμπάω στο νεροχύτη το κινητό, το κράταγα με το γόνατό μου, το ψιλοκάρφωσα.
0: Κοίτα,
1: αυτό.
0: Κοίτα, το κάρφω θα σου στοιχήσει πιο ακριβά.
1: Άκου, το ψιλοκάρφωσα και λέω θα το κάνω. Ανοίγω το πώ θα αυτό να. Να τρεμοπέζει γιατί δεν το είχα βάλει καλά. Α. Έκανε δεν έκανε επαφή, έκανε δεν έκανε επαφή, έκανε δεν έκανε επαφή. Μετά χωρίς το κινητό πια.
0: Κάτσε μας και μας ζάλισες παλιό λάμπα.
1: Ψιλοφυτά το πιάσα, του έκανα μία κρακ. Οχ. Το έβαλα και όλα μια χαρά. Και τώρα έχω φως. Έχω γίνει παιδί, με έχω γίνει τρελό μαστόρι.
0: Και τώρα που έχεις φως, τι κατάλαβες?
1: Βλέπω που
0: βλέπεις την ρητίδα σου, βλέπεις την τρίχα που βγήκε στον παγούνι, βλέπεις τα διάφορα που έχει το δέρμα.
1: Τι να κάνουμε, ας τα βλέπω.
0: Τι κατάφερες, πες μου. Είναι πιο ευτυχισμένοι οι άνθρωποι, σου λέει, βγάλε τους καθρέφτες από το σπίτι σου.
1: Άσε με καλέ, μια χαρά είμαι. Άσε που η καθένα του σπίτι μου σου είπα ότι με δείχνουν κουκλάρα έξω, είναι τα προβλήματα.
0: Έχει βάλει παραμορφωτικό.
1: Όχι, στο σπίτι μου με βλέπω πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Και βγαίνω μετά έξω και κοιτάζομαι γενικά και κάτι δεν πάει καλά. Το έχουμε ξαναπεί. Το είδε, κοιτάχτηκε εδώ πέρα στο κουβούκλιο που σου είπα την άλλη φορά που έχει ένα καθρέφτη απ' έξω. Όπω βγαίνουμε δεξιά να δει που φαινόμαστε σαν. Τι να πω, σαν μαϊμούδε.
0: Γιατί. Συγγνώμη, γιατί να ρίξω το ηθικό μου μεσημεριάτικα, αν φαινόμαστε σαν μαϊμούδες.
1: Και δεν είναι αυτό μόνο, η τζαμόπορτα, όταν έρχομαστε, να πούμε στον κόσμο, όταν είναι να μπούμε στο κτίριο, είναι ένας μεγάλος εξωτερικός διάδρομος που είναι μια τζαμόπορτα.
0: Είναι σαν να
1: έχεις
0: τρώψει τα κόκκινα
1: χαλιά και μπαίνουμε, είναι μια τζαμόπορτα. Θες δεν θες να καθευθύνεις την τζαμόπορτα. Αυτή η τζαμόπορτα με δείχνει, λες και έχω κάτι γάμπες τότε. Τόσες δά, κάτι αυτά τόσα, μια περιφέρεια δηλαδή. Είναι παραμορφωτικό. Ό,τι και να φορέσω, χάλια με βλέπω. Ενώ πάλι σπίτι μου βγαίνω σαν μοντέλο.
0: Εμένα μου εξήγησε πάντως κάποιος,
1: ναι,
0: είναι το πώς κάνει κούρμπα ο καθρέφτης. Πώς είναι.
1: Όλοι οι καθρέφτες κάνουν κούρμπα μέσα στο σπίτι μου. Δεν κάνει κανένα σκούρμπα.
0: Είναι σε ίσιος,
1: ίσιος είναι,
0: ή λίγο γυρτός.
1: Όχι παιδί μου, γυρτός στο μπάνιο. Ίσιος είναι, στον τοίχο, κολλημένος είναι. Πώς να το πω.
0: Καλά, ολόσωμο, βλέπεις τον μπάνιο.
1: Βλέπω από τον αφαλό μου και πάνω. Είναι μεγάλος ο καθρέφτης.
0: Έχεις άλλο καθρέφτη που να βλέπεις και από τον αφαλό σου και κάτω.
1: Έχω καταρχήν στις ντουλάπες του καθρέφτες που με βλέπω ένα κουκλάκι. Εγώ στο διάδρομο του καθρέφτη με βλέπω ένα τρεις κουκλάκι. Και πέρα γέρνει αυτός βέβαια όντως. Και μετά για να τσεκάρω, κοιτάζομαι και στην καθρέφτη της είσοδου της πολυκατοικίας και είμαι πέντε φορές κουκλάκι.
0: Να.
1: Και έρχομαι εδώ και με μου πέφτει το ηθικό.
0: Τι να σου πω, θα τσεκάρω τους καθρέφτες και θα.
1: Αυτά.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φίλα με, κλείσε με.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
9: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
8: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
9: Πάρτο!
10: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
13: Πανουράκης.
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: 2000

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Παραπολιτικά 90,1.
9: Πάμε Γαλλία!
5: Φύγαμε!
9: Δημήτρης Σιασιαρίδης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα!
5: Καλησπέρα!
10: Καλησπέρα, bonjour les filles!
5: Bonjour les garçons!
9: Bonjour και bonjour! Πού βρίσκεσαι, Ελλάδα ή Γαλλία?
10: Λοιπόν, δεν βρίσκομαι στη Γαλλία, είμαι στην Ελλάδα. Ναι. Είμαι συγκεκριμένα στην Κρήτη, στην όμορφη ταβέρνα της Κιανής Ακτής. Και συνδικανούμε τον Dimitris Tour που κάνουμε, Dimitris Trip, όπου συναντάμε όλους τους παραγωγούς μας, τόπους, προϊόντα, παραδόσεις, τα πάντα.
9: Γιατί θα πούμε ότι ο Δημήτρης εξάγει ελληνική γεύση στη Γαλλία, σωστά?
10: Σωστά, πολύ σωστά.
9: Δηλαδή παίρνει προϊόντα και τα πουλάει και τα κάνει εξαγωγή.
5: Να μας πει ο Δημήτρης τι προϊόντα, να μάθει και ο κόσμος που τον ακούει.
10: Ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα,
5: όπως
10: τις πρώτες ύλες που εισάγουμε από εδώ και 20 χρόνια, όπως το ελαιόλαδο, το γιαούρτι, όπως και τη μαστή χαχείου, τα παξιμάδια από την Κρήτη και πολλά άλλα προϊόντα.
5: Τη φετούλα, φέτα.
10: Και φετούλα φυσικά, με την υπονημία μας Δημήτρης και πολλούς καλούς παραγωγούς συνεργάτες, όπως τη φέτα μπάφας, τον Μπαλτσίδη, και είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που είμαστε πολύ κοντά από την Ελλάδα, έτσι, με αυτά και τα προϊόντα.
9: Ναι. Δημήτρη, οι Γάλλοι εκτιμούν τις ελληνικές γεύσεις, δηλαδή έχουμε πολύ τουρισμό από Γαλλία και στην Αθήνα και στα νησιά, και νομίζω ότι έχετε παίξει και ρόλο κι εσείς. Καταρχάς, οι Γάλλοι αγαπάνε την κουζίνα μας.
10: Σας ευχαριστώ. Όντως, η Γαλλία αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, την ελληνική μας κουζίνα. Είναι πολύ κοντά από την Ελλάδα. Πλέον πολλοίς κόσμος αγοράζει και σπίτια. Έρχονται διακοπές, λίγο και σαν και εμάς που ζούμε στο εξωτερικό. Και μπορεί να φάλαμε κι εμείς λίγο το λιχαράκι, όπως πολλούς άλλους, το επάγγελμα. Και χαιρόμαστε πολύ, πολύ γι' αυτό. Πάρα πολύ.
9: Ο Γάλλος, ας πούμε, μπορεί να παίρνει φέτα για το σπίτι του? Ή την τρώει μόνο στα ελληνικά εστιατόρια και σε ντελικατέσεν?
5: Γιατί αυτοί έχουν εξαιρετικά και δικά τους σπίτια, και αυτό είναι, θα είναι και εντυπωσιακό να παίρνει και φέτα.
10: Καλά, εννοείται. Εννοείται. Το έχουν βάλει όμως στην καθημερινότητά τους, μέσα στα γαλλικά τυριά. το βάζουν στη σαλάτα τους. Πλέον το τρώνε και με φρούτο, όπως εμείς στην Ελλάδα.
11: Μα πηγαίνει πολύ με σταφυλάκι, και καρπουζάκι.
10: Ακριβώς, και καρπουζάκι. Και πλέον το έχουν βάλει και λίγο στη συνήθεια, έτσι τους λέμε να συνοδεύουν και τα γεύματά τους, όπως μια καλή μακαρονάδα ή σουτζουκάκια σμυρνέικα ή ριζάκι. Και το κάνουν και το αγαπάνε και το κάνουν αυθόρμητα, φυσικά με το ελαιόλαδο και πολλά άλλα, ας πούμε, προϊόντα.
9: Δημήτρη, δώσε μας λίγο εικόνα πώς είναι. Έχεις μιλήσει με κάποιο κόσμο στη Γαλλία? Γιατί αυτές τις μέρες η αλήθεια είναι, Γαλλία, Ισπανία, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Έχεις μιλήσει λίγο να... Εν τω μεταξύ, η Γαλλία έχει περάσει και διάφορα τελευταία, η αλήθεια είναι.
10: Έχει περάσει πάρα πολλά, γιατί είχαμε ένα καύσωνα που επέμενε λίγο, που έμεινε, και αυτό δεν συνηθιζόταν πάρα πολύ, δηλαδή, στη Γαλλία. Και επίσης κρατούσε, δηλαδή είχε μια ζέστη που ξεκινούσε από το πρωί και ως το βράδυ, ως τις 10 το βράδυ. Και δυστυχώς είχαμε αυτό το καύσωνα και επηρέασε και λίγο με το κλίμα πολλά πράγματα. Και όπως είδατε, τις πυρκαγιές, όπως το Φοντενμπλό, πολύ κοντά από το Παρίσι, όπως στην Μπόρντο, και δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Βέβαια, όπως και στην Ελλάδα μας, έτσι, κάθε καλοκαίρι που συναντάμε αυτό το πρόβλημα, και στην Ισπανία φυσικά. Και ήταν πολύ δύσκολα. Εύχομαι να πηγαίνουν καλά και σε όλους μας φυσικά.
9: Λοιπόν, θέλουμε λίγο να μας πεις έτσι το story σου. Πώς βρέθηκες στη Γαλλία, πώς ασχολήθηκες με τις γεύσεις, εάν σε εμπιστεύτηκαν Έλληνες παραγωγοί να τους εξάγεις, αν ήταν ανοιχτοί οι Γάλλοι στην αρχή στο να δεχτούν ελληνικά προϊόντα, γιατί περάσαμε και μια εποχή κρίσης. Δεν ήταν καλή εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.
10: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Κοιτάξτε, εγώ είμαι γεννημένος στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα. Οι γονείς μου ήρθανε δεκαετία του 60. Κατάγομαι από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και από το στενήμαχο Νάουσας.
9: Και ασχολιόντουσαν με τι στη Γαλλία οι γονείς σου?
10: Όταν ξεκίνησα ήταν ράφτες οι γονείς μου, ήδη από την Ελλάδα, και ήρθανε στη Γαλλία. Και σιγά σιγά με τον καιρό μπήκανε σε αυτό το καινούριο επάγγελμα, να το πω. Ειδικά η μητέρα μου, γιατί είναι φοβερή μαγείρισα και το είχε λίγο σαν χόμπι στο σπίτι και το έκανε επαγγελματικά. Όπου βοηθούσα εγώ σαν παιδί και μπόρεσα μετά να κάνω το επάγγελμά μου από τα 20 μου τα χρόνια. Και άνοιξα καταστήματα όπου πουλάω λιανίκης, κάνουμε catering, πουλάμε σε επαγγελματίες, εισάγουμε προϊόντα. Και φυσικά, αλλά καμία στιγμή, όσο έχω συναντήσει παραγωγούς, προϊόντα, τόπους στην Ελλάδα, παρόλο με την κρίση, ας πούμε, ο Γάλλος είχε κάποιο πρόβλημα με το ελληνικό προϊόν. Πάντα ήταν, αγαπούσε, λάτρευε την Ελλάδα, διότι ερχόταν πάντα και δεν είχε ποτέ σταματήσει να έρχεται στην Ελλάδα. Να τρώει ελληνικά προϊόντα, όχι μόνο σε εστιατόρια, να έρχεται, να γνωρίζει τους τόπους. Και το τίμησαν πάρα πολύ όταν φέρναμε κάποιο καινούριο προϊόν, να πούμε, παραδοσιακό, ή που παρασκευάζουμε επίσης στο εργαστήριό μας από τα ορεκτικά ως τα γλυκά. Πάντα ήταν λάτρης της ελληνικής κουζίνας και επίσης συνεχίζει και δεν σταματάει. Όπως γιορτάζουμε του χρόνου τα 20 μας χρόνια της εταιρείας Δημήτρης.
9: Και τι θα κάνετε για τα 20 σας χρόνια?
10: Σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχουμε κρασί ελληνικό και θέλουμε να κάνουμε ηνογευσίες, για παράδειγμα, να γνωρίσουν λίγο παραπάνω το ελληνικό μας κρασί και η Ελλάδα, να κάνουμε μια ελληνική βραδιά, πάντα στον τομέα το παραδοσιακό, με ορχήστρα ή με καλεσμένους, ή να φέρουμε τους παραγωγούς μας. Σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα και πλάνα, όπως και συνταγές, καινούριες συνταγές να βάλουμε στα καταστήματά μας, να κάνουμε διαφορετικές δεξιώσεις, ώστε να γνωρίσουν όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ότι κάθε περιοχή στην Ελλάδα έχει και μια συνταγή, μια παράδοση, και αυτό θέλουμε λίγο να βάλουμε και θα το κάνουμε όλη τη χρονιά το 2027.
9: Στον Καλαρίλα φαγέται γκουρμέ, πολλούνται πάντως ελληνικά προϊόντα.
10: Φυσικά μπορείτε να βρείτε στον Γκαλερί Λαφαγέτ γκουρμέ σε όλο το Παρίσι και φυσικά με άλλα καταστήματα. Όλοι φέρνουμε και προχωράμε και φέρνουμε ένα λιθαράκι κάπως και πουλάμε την Ελλάδα όπως μπορούμε, παρασκευάζοντας διαφορετικά προϊόντα, εισάγοντας διαφορετικά προϊόντα, είτε λίγο πιο γκουρμέ, είτε λίγο πιο παραδοσιακά. Εμείς το χρώμα μας είναι εντελώς παραδοσιακό. Η κουζίνα λίγο της μαμάς, τις συνταγές της γιαγιά. Και προσπαθούμε και σε κάθε τόπο που πάμε να δούμε λίγο και κάποιες οικογένειες που κρατάνε κάποιες συνταγές. Και προσπαθούμε λίγο να τις φέρουμε κοντά μας και να τις προσφέρουμε στον κόσμο μας.
9: Πιστεύεις ότι μετά τον γκουρμέ που πέρασε πάρα πολύ έτσι σαν μόδα, ότι οι άνθρωποι δείχνουν προσοχή και δει οι Γάλλοι που είναι οι μάστερ, ας πούμε, της κουζίνας στην καλή πρώτη ύλη και στην κουζίνα που αγγίζει την παράδοση? Δηλαδή περάσαμε πολύ πειραγμένες κουζίνες και νουβέλ κουζίν και δεν ξέρω τι και τα σούσι και, και την κινέζικη και
10: φυσικά.
9: Τώρα πια γυρίζουμε λίγο σε πιο κλασικές αξίες εμείς οι Ευρωπαίοι.
10: Κοίταξε Μαρία, εμείς πειρασπίζουμε την παραδοσιακή κουζίνα, γιατί από εδώ φεύγει το απλό προϊόν που θα μαγειρέψεις όπως και στο σπίτι σου, φυσικά όπως μάθαμε, με γεύσεις, οικογενειακές γεύσεις. Το γκουρμέ πρέπει να υπάρχει, είναι καλό. Είναι καλλιτεχνικό, είναι μια κουλτούρα, είναι κάποιοι που είναι πολύ, πολύ δυνατοί μάγειρες και ευτυχώς που το υπερασπίζουν και μας δείχνουν λίγο τη δεξιοτέχνειά τους και φυσικά παίρνουν μια βάση από την παραδοσιακή κουζίνα. Αφήνουμε σε αυτούς που κάνουν το γκουρμέ να κάνουν το γκουρμέ. Εμείς θα υπερασπίσουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε στην παραδοσιακή κουζίνα και είναι καλό να υπάρχει απ' όλα τελικά. Γιατί έτσι έχουμε επιλογή να πάμε παντού.
9: Δηλαδή ο Γάλλος μπορεί να συγκινηθεί με ένα ντολμαδάκι ή με ένα κεφτεδάκι τύπου μαμάς?
10: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ το βλέπουμε καθημερινά στο μαγαζί μας. Δηλαδή όταν σε εξηγάμε, πάρτε ένα ντολμαδάκι και πάρτε λίγο τζατζίκι και πάρτε μια ντοματούλα, πάρτε μισό κιλό τυρί φέτα από τη δικιά μας ας πούμε, βάλτε λίγο ελαιόλαδο και θα φάτε όπως δεν φάγατε ποτέ. Βασιλικά που λέει ο λόγος, έτσι δεν είναι? Ή το πρωινό σας με ελίτσες και φέτα, ή πάρετε τα σουτζουκάκια με νέικα, βραστε λίγο ρύζι. Απλά πράγματα και να είναι, πώς το λένε, πλούσια η εβδομάδα τους κάπως. Και μπορούν οι Γάλλοι πάρα πολύ το τιμάνε αυτό, πάρα πολύ.
9: Σημαντικό, γιατί οι Γάλλοι είναι λίγο σνόμπ σε σχέση με μόδα, φαγητό, κρασί κλπ. Τομείς τους οποίους κακά τα ψέματα έχουν πρωτοπορία.
10: Ισχύει. Έχει τόση επιλογή στα κρασιά. Προχώρησαν πάρα πολύ το γκουρμέ και τις γεύσεις τις γαλλικές. Και επίσης υπάρχει και στο Παρίσι και σε όλη τη Γαλλία κουζίνα από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ένα πλούσιο πράγμα για μας. Αλλά τιμάνε πάρα πολύ την παράδοση. Είναι και λαϊκός ο Γάλλος με την παράδοση τους που έχουν στην Αλζάς ή στη Νότια Γαλλία, στη Βόρεια Γαλλία, και το θέλουν και αυτό πάρα πολύ και στις άλλες χώρες, είτε στην Ιταλία, στην Ισπανική κουζίνα, στην Ελληνική όπως και εμάς. Μετράει πάρα πολύ. Και οπότε το καλό είναι ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη επιλογή στο Παρίσι, από τον γκουρμέ ως την παράδοση και το αντίθετο.
9: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Η οικονομική κρίση που υπάρχει στην Ευρώπη, στην Ελλάδα έχει φανεί στην εστίαση. Δηλαδή
10: ναι.
9: Και ο κόσμος δεν βγαίνει πολύ συχνά έξω για φαγητό. Δηλαδή μπορεί να έβγαινε παλιά 4 φορές την εβδομάδα, τώρα θα βγει 2 ή 1. Και επίσης και τα catering που έκαναν για γάμους, για εκδηλώσεις κλπ. Είναι πιο περιορισμένα. Δεν είναι τόσο πλούσια, γίνονται, αλλά δεν είναι τόσο πλούσια όσο παλιά. Αυτό συμβαίνει στη Γαλλία?
10: Αυτό συμβαίνει απόλυτα και στη Γαλλία. Είναι η Ευρώπη το γνωρίζει αυτό, το περνάει. Το βλέπουμε αυτό που περιγράφεις με τα εστιατόρια, είναι πολύ, το έχουμε δει, διότι η πρώτη ύλη έχει ανέβει πάρα πολύ και είναι ομαδικό το θέμα, είναι παγκόσμιο με αυτά που ζούμε, είτε τους πολέμους είτε την κρίση μετά από το COVID, δεν σταματάει και αναγκαστικά τα εστιατόρια ανέβασαν τις τιμές, ανέβηκαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ επίσης όπως το γνωρίζουμε όλοι, έτσι. Και
9: αλλά αντίστοιχα δεν έχουν ανέβει μισθοί. Ο κόσμος δηλαδή λίγο περισσότερο τα φέρνει λίγο πιο δύσκολα.
10: Ακριβώς. Προσπαθούν οι Γαλλία να ανεβάσουν τους μισθούς. Καλή κίνηση αυτό. Ανέβασαν το βασικό μισθό, αλλά δεν φτάνει. Γιατί ανεβαίνει το ρεύμα, ανεβαίνουν πολλά άλλα γύρω, το οποίο ζορίζει τον κόσμο και η έξοδο στο εστιατόριο έχει μειωθεί, ειδικά το μεσημεριανό, πάρα πολύ. Επίσης με την τηλεεργασία που ο κόσμος είναι πιο πολύ στα σπίτια και τα εστιατόρια έχουν ζοριστεί πολύ. Η εστίαση έχει φάει μια κρίση. Okay, ακριβώς όπως στην Ελλάδα, έτσι, και όπως σε όλη την Ευρώπη που ακούμε, διότι μιλάμε παγκόσμια, δηλαδή και με τις εκθέσεις που βλέπουμε τους παραγωγούς και είναι πολλοί από άλλες χώρες και προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε, να δώσουμε πληροφορίες, να βρούμε λύσεις για όλους. Και όντως είναι γενικό το θέμα, γενικό.
9: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Εγώ σας ευχαριστώ.
9: Καλές διακοπές στην Ελλάδα και καλή επιστροφή στη Γαλλία.
10: Να πούμε και ένα μπράβο σε εσάς που σας ακούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί μας φαίνεται καθημερινά τον ήλιο.
9: Ευχαριστούμε.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Bonjour, ναι.
9: Bonjour, ναι.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.

0: τι ανησυχίε σου που έχει πακέτο. Πάρε πακέτο, δώσε πακέτο.
1: Ναι, μωρέ, πήρα ένα καινούριο κομπιούτερ διότι πια δεν γινότανε. Το άλλο δεν θέλω να παίξω ένα παιχνίδι απλό που είναι για παιδάκια.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε αργή κίνηση. Δεν έπαιζε.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τώρα δεν γίνεται καμία. Είναι τώρα σε σύνταξη.
1: Τώρα αυτό που πήρα είναι. Φαντάζομαι ότι είναι για gamers.
0: Α.
1: Και τους έγραψα στις.
0: Άρα όλη μέρα θα παίζεις παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κάνεις απόσβεση. Πρέπει να κάνεις 5 παιχνίδια
1: είναι
0: το πρωί.
1: Για gamers.
0: 5 το μεσημέρι, 5 το βράδυ.
1: Δεν το πήρα για παιχνίδια. Αλλά το πήρα για να κρατάει. Αλλά είναι για gamers και αυτά συνήθως που είναι για gamers έχουν φωτάκια αυτά να βοσβήνουν πράγματα και
0: είναι
1: τέτοια. Ναι.
0: Φωτορυθμικό.
1: Και τους έγραψα στις παρατηρήσεις.
0: Όχι πολλά φωτάκια.
1: Όχι πολλά φωτάκια, όχι καθόλου φωτάκια. Γιατί είναι.
0: Τι φωτάκια κόκκινα είναι, άπαπα.
1: Διάφορα χρώματα και παίζουν αυτά. Γιατί οι gamers θέλουν να βλέπουν και φωτάκια και τέτοια.
0: Μάλιστα. Σαν φρουτάκια ένα πράγμα.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Καταλαβες. Οπότε αυτό. Αλλά είχα ένα άγχος επειδή είναι καλοκαίρι αυτό και εκείνο και το άλλο. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Γιατί που λειτουργούν τα πράγματα το καλοκαίρι, κάποια.
1: Από ό,τι βλέπεις εσύ από το αυτοκίνητό σου, μερικά είπα που λειτουργούν.
0: Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω. Πρώτη φορά μου συνέβη και εμένα αυτό.
1: Εγώ πάντως πριν το παραγγείλω, επειδή ακριβώς ξέρω ότι μερικά υπολειτουργούν, δεν μπορείς να ξέρεις τι, γιατί είναι και από Θεσσαλονίκη αυτό, δεν είναι από Αθήνα. Πήρα τηλέφωνο πρώτα το κατάστημα και τους ρώτησα, παιδιά, επειδή θα το παραγγείλω τέλος Ιουλίου, θα είστε ανοιχτά και αυτά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και μου είπαν ότι θα είναι μονίμως ανοιχτά και κανένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, η influencer έπεσε στα δίκτυα, λέει, αρπακτικού. Σεξουαλπακτικού η Έφη Παπαμιχάλη, η οποία είναι λίγο μοντέλα, λίγο
1: ζέμ σαμπού εμ κοντίσιονερ.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Παρενοχλήθη, λέει, όταν έκανε επαγγελματικό ραντεβού και πήγαινε να ζητήσει δουλίτσα.
1: Και τη θέλανε για άλλη δουλίτσα.
0: Τη λένε, τη σωληνόμπαρα την ανεβαίνεις. Είπε αυτή, όχι. Την κατεβαίνεις. Είπε, όχι, δεν προσλαμβάνεσαι.
1: Παιδιά, ξέρετε τι δύσκολο πράγμα. Τώρα φεύγω από εκεί. Σαν άσκηση είναι σωληνόμπαρα.
0: Πρέπει να είσαι πάρα πολύ
1: παιδιά,
0: καλά.
1: Θέλει, δεν είναι αστείο πράγμα. Είναι, φεύγω από το στριπτιτζό τέτοιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη άσκηση.
0: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Κάποια που δεν κάνει στριπτιτζ, γιατί να κάνει σωληνόμπαρα. Σαν άσκηση.
1: Είναι σαν άσκηση.
0: Θα κάνω τη βαϊμού.
1: Σε πληροφορώ ότι πάρα. Παιδί μου, πώς είναι η γιόγκα που κρεμιέσαι από κάτι μαντήλια.
0: Εγώ έχω δει ότι.
1: Είναι, κάνεις όχι τη μαϊμού, κάνεις την τζίτα κανονικά.
0: Ναι, αλλά.
1: Ναι,
0: έχω
1: αλλά
0: δει
1: τι?
0: Ότι αυτές που ασχολούνται με σωληνόμπαρα σαν ναι. Χόμπι, γενικά είναι λίγο πιο τσαπερδόμενο.
1: Όχι, εγώ ξέρω σε μερικά που πει τα γυμναστήρια. Α, το άλλο τώρα με τα γυμναστήρια. Λοιπόν, τα γυμναστήρια έχουν αλλάξει τελείως, έτσι. Δεν είναι αυτό που ξέραμε. Το γνωστό, το αγαπημένο, το καλό, το σιδεράδικο που πήγαινε εκεί πέρα και έβγαινε πόνο. Είναι και M-Shampoo και M-Conditioner και έχει και αυτό. Και κάνουν στην μία μέρα πιλάτες, την άλλη μέρα κάνει crossfit, την άλλη ανεβάζουν σαν τέτοια και κάνει κάτι σκηνά, έτσι. Όχι, είναι ένα πρόγραμμα σαν κυκλικό.
0: Ναι, το άλλο που έχουν και mini boutique μέσα.
1: Έχουν και mini boutique, έχουν και αναψυκτικά. Πηγαίνει και στο ρούφ και πίνει αναψυκτικό και μετά το ρουφά
0: όπω είναι
1: το λογαριασμό.
0: Γκόμενο παγίδα.
1: Ναι. Και είναι κάτι στην ότι ένα-δύο που ήθελα να πάω να ρωτήσω. Το ένα ήταν παιδί μου, φοβήθηκα να μπω. Ήταν ένα υπόγειο μαύρο, σαν σπηλιά του Νταβέλη. Λέω, δεν μπαίνω εδώ. Και λεγόταν κάτι με box αυτά και δεν ξέρω τι. Και βγήκε ένα. Και είναι και ένα άλλο στη γειτονιά μου, το οποίο είναι καλό, παλιό σιδεράδικο. Θα πάω στο σιδεράδικο.
0: Ναι.
1: Θα σηκώνω βάρη, θα γίνει. Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπια τσάλι.
0: Δύο μήνες ακόμα αυτό. Αυτή ναι. Την απειλή.
1: Εύχομαι το Σεπτέμβριο να σου πει πήγα. Λοιπόν. Έλα, σου έχω τρελά νέα.
0: Τι?
1: Νίνο και Ζώζεφιν έκαναν unfollow ένα τον άλλο πάλι στο Instagram.
0: Συγγνώμη, αυτοί δεν είχαν χωρίσει, τα είχαν ξαναβρει.
1: Τα είχαν ξαναβρει, αλλά δεν ξέρω τι συνέβη.
0: Αφού τραγούδησαν μαζί, πήγαν και στο μαγαζί.
1: Καλά, είχαν βγάλει τραγούδι μαζί, το λεγόμενο, το γνωστό τι κάνει το τραγούδι. Και μάλλον, άμα του ρωτήσει τώρα τι κάνει, δεν είναι καθόλου καλά. Έκαναν unfollow ένα τον άλλον. Η Ζώζεφιν θεάφησε μια παραλία να είναι λίγο βδακρισμένη, λίγο μπαϊλτισμένη, λίγο αυτά.
0: Και γενικότερα. Δύσκολα, γόρι.
1: Δεν ξέρω.
0: Λένει με σεξ.
1: Δεν ξέρω. Και.
0: Μ' αρέσει αυτός.

0: κάτι.
1: Έχει. Και αναρωτιέται όλη η showbiz τώρα στην παραλία που ξεφυλίζει ένα περιοδικό και χαζεύει τα gossip site και λέει τι συνέβη πλέον σε αυτό το ζευγάρι που δεν μπορεί να στεριώσει ενώ τόσο πολύ αγαπιούνται.
0: Πάντως, σαν ναι. τύπη είναι τελείως διαφορετική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Νίνο είναι λίγο intellectuel και το παίζει έτσι λίγο κουλτουρέ
1: ναι.
0: και λίγο βαρύ πεπόνι. Η Ζώζεφιν είναι κάτι πιο ανάλαφρο.
1: Εντάξει, ο ένας μπορεί να συμπληρώνει τον άλλον όμως. Αλλά είναι μια σχέση με πάθος. Δεν θέλω να την πω τοξική.
0: Ναι.
1: Καλοκαιριάτικα. Θέλω να την πω, είναι μια σχέση με πάθος που είναι on-off, κατάλαβες. Έρχομαι, φεύγω, ξαναέρχομαι. Μετά, όταν χωρίζουμε, μετά σμίγουμε και είναι πιο δυνατή από ποτέ αυτή η αγάπη. Κάνεις και ένα σεξ ωραίο μετά το χωρισμό και ρωτάει ο ένας τον άλλον, σου λείψα, μου λείψες αυτά. Εκεί γίνεται χαμός, γίνονται σεντόνια, εσόρουχα πράγματα. Και μετά από 2-3 από αυτό, μετά,
0: όλοι μαζί.
1: Και μετά από λίγο ξέρεις που ξαναμπαίνεις στην καθημερινότητα, κάτι λέει ο ένας, κάτι λέει ο άλλος, χωρίζεις, κλαίει ο ένας χωριστά, κλαίει ο άλλος βαραχώρια και μετά ξαναβρίσκουν και πάει. Και φούγε από την αρχή, καταλαβές. Mm. Είναι έτσι ένας φαύλος κύκλος.
0: Πάμε στην τραγωδία.
1: Για να πάμε.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Σπυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: τσαμπά είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Είναι σαν να τρικεί η φωνή.
1: Είναι εισαγωγή γιατί έγινε.
0: Έχει κάλωση φωνή.
1: Έλα, μπορεί, έχει κάλωση τη φωνή και εσύ.
0: Έτσι γίνεται η φωνή όταν έχει κάλωση.
1: Μπορεί να έχει κάλωση. Λοιπόν, έγινε η τραγούδισε η Γογό Τσαμπά σε πανηγύρι στο Αγρίνιο.
0: Και τι έγινε και τι έγινε.
1: Έπεσε ένα βρωμόξυλο.
0: Τι έγινε.
1: Κάποιοι εκεί πέρα όπως χορεύαν, κάτι έγινε. Κανείς δεν ξέρει ακόμα την αιτία.
0: Παραγγελιά.
1: Έγινε, βλέπω βίντεο, είδα βίντεο. Έγινε ένα μπουλούκι, έπεσε ένα πάνω στον άλλο, κοπανιότσα και πιόντουσαν. Εκτοξεύτηκαν καρέκλες.
0: Α! Και αγαπημένοι εκεί στο χωριό.
1: Και βλέπω, και όπως είναι οι άλλοι που κοιτάνε, που είναι πιο πίσω και δεν έχουν εμπλεκτεί, είναι μια γυναίκα που είναι ο άντρας θέλει να πάει να εμπλεκτεί. Αυτά τα πιο αστεία από το βίντεο. Και τον κρατάει, έχει με το χέρι του έτσι, με το χέρι τον έχει έτσι. Τον κρατάει τον τάβρο, μπι και τα σπάσει όλα.
0: Ναι, σιγά την τεστοστερόνη.
1: Και εγώ η Τσαμπά έλεγε, παιδιά, λέει, ρεμίστε και είναι αυτό που γίνεται καυγά στο σαλούν και παίζει ορχήστρα.
0: Όχι, είναι σαν να μην γίνεται τίποτα. Συνεχίζουν αυτά οι άλλοι και έχει. Κοίταξε, παιδιά, πίνουνε πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Πίνουνε πάρα πολύ και μετά αρχίζουν παραγγελιές. Βάζουν τη Τσαμπά εδώ πέρα στο σουτιέν, τη βάζουν λεφτά. Ο άλλος προσπαθεί να βάλει περισσότερα λεφτά. Λέει η παραγγελιά η δικιά μου, πρώτα θα πει το δικό μου, πρώτα αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρουμε αρχί... τώρα τι έγινε, αλήθεια. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα.
0: Τέτοια γίνονται μόλις στα πανηγύρια.
1: Ισχύει.
0: Κάνουν καλυτεράδες.
1: Αλλά θα ήθελα να μάθω.
0: Πω από την κακομοίρα την Τσαμπά.
1: Δεν θα ήθελα να μάθω η αλήθεια.
0: Φαντάζεσαι τώρα τη σοκ θα πάει.
1: Λέει, πρέπει να τη έχει ξανασυμβεί, δεν ξέρω αν είναι καινούριο. Η Τσαμπά δηλαδή έχει κάνει χιλιόμετρα σε πανηγύρια. Πρέπει να τα έχει δει όλα.
0: Γι' αυτό λένε είμαστε για τα πανηγύρια. Αυτό εννοούν μάλλον.
1: Εννοείται. Από την άλλη φεύγω από το Αγρίνιο και πηγαίνω στο μαγευτικό, στις μαγευτικές Κυκλάδες, όπου ο Παύλος Δεγρέθ και η Μαρή Σαντάλ.
0: Α, βρέθηκαν εκεί.
1: Πήγανε καλοκαιρινή απόβραση.
0: Απόβραση είπες πάλι.
1: Ναι, με πολυτελές σκάφος.
0: Απόβραση, καλά τα πες.
1: Σκάφος είναι αυτό, εστιοπλοϊκό. Δεν παίρνουν
0: εστιοπλοϊκό. Σε σκάφος
1: σίγουρα. Σε σκάφος είναι.
0: Σιγά μη κρατούσαν και τη μάτσα.
1: Και πήγανε εκεί.
0: Πού τώρα, σε πού, στη Μύκονο.
1: Κυκλάδες κάνουν γύρω-γύρω και γυρνάνε γύρω-γύρω. Στην αποβάφρα του οικισμού Άγιος Γιώργος στην Αντίπαρο που επιβιβάστηκαν σε φουσκωτό σκάφος. Α, γι' αυτό μου φάνηκε εμένα ότι είναι αυτό σκούνα.
0: Σκουναλάτζα,
1: η φωτογραφία είναι στο φουσκωτό. Ναι. Που συμμετέφερε στον κυριοβολημένο εστιοπλοϊκό του για να το πάρουν το εστιοπλοϊκό και να πάνε να του αφήσουν μετά καπαλού να φάνε κανένα στο καμακαρονάδα.
0: Αχ, το ρούστερ, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το ξενοδοχείο στην Αντίπαρο. Η Αντίπαρος έχει γίνει νέα μικρή Μύκονος. Όχι, πολύ.
1: Την καημένη.
0: Χάιχουι jet set.
1: Την καημένη την Αντίπαρο. Εύχομαι να μην αλλοιωθεί.
0: Μικρό. Κοίτα να δει, να σου πω κάτι. Ένα δρομάκινο κεντρικό δρόμο. 5 μαγαζάκια είναι τα αυτά. Δεν έχει και να κάνει πολλά πράγματα. Ωραία είναι. Είναι όλο βιλίτσες. Πανάκριβες βιλίτσες. Βιλάρες και είναι όλο το εφοπλιστικό λόμπι εκεί. Αλλά πολύ ωραίο μέρος.
1: Εντάξει, άμα δεν έχει κοσμική ζωή.
0: Από το ένα σπίτι στο άλλο. Αυτή είναι η κοσμική
1: χαρά,
0: ζωή.
1: Μια χαρά. Μια χαρά, παιδιά.
0: Γίνονται πολλά πάρτες, πολλά αυτά. Δεν είναι για πολλές μέρες η Αντίπαρος. Εκτός αν έχει σπίτι δικό σου και πας για ξεκούραση.
1: Ή αν είσαι φιλοξενούμενος.
0: Και αυτό καλό.
1: Και αυτό είναι για πολλές μέρες.
0: Αυτό είναι γενικά όπου κι αν είσαι. Δεν είναι μόνο για την Αντίπαρο.
1: Άμα σε φιλοξενούμενος.
0: Δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι. Αν σου πούνε, ας πούμε, σε φιλοξενώ το καλοκαίρι.
1: Μου έχουν πει εμένα, αλλά δεν μπορώ να κουνηθώ από το σπιτάκι μου. Τώρα δεν ξέρω, με έχει βρει το γεροντάματο.
0: Τι θες, τη γονίτσα σου και το μαξιλαράκι
1: μου.
0: Βάζεις και νεράκι διπλό να έχεις το βράδυ.
1: Βάζω.
0: Ναι,
1: έχω ένα θερμός.
0: Α, και θερμός κιόλας.
1: Για να το κρατάει παγωμένο.
0: Α.
1: Το ερκοντισιονάκι μου, το γάτο μου, δηλαδή δεν είμαι για πολλά.
0: Σε ξενοδοχείο ξέρεις τι ωραία που είναι.
1: Σε ξενοδοχείο εντάξει.
0: Σε σπίτι όχι, πιο οικονομικό. Σκέψου το.
1: Ναι.
0: Αν είσαι και το ψυγείο, είναι όλα γεμάτα.
1: Δεν είναι, δεν τα κάνω εγώ. Δεν κάνω και αυτές τέτοιες.
0: Με τρόπο.
1: Ούτε με τρόπο,
0: τίποτα. Γονίτσες
1: βοηθάω
0: παίρνεις,
1: και εγώ στα ψώνια.
0: Άμα...
1: Δηλαδή ενώ βοηθάω οικονομικά και ψωνίζω και εγώ, βοηθάω στις δουλειές.
0: Δεν συμφέρει τώρα έτσι.
1: Ναι. Καλαβες. Λοιπόν, δούξε νομικού, δε σε χορταίνω καλοκαίρι μου, έγραψε ενώ πώς να είναι με το μαλλιό τη.
0: Δε σε χορταίνω καλοκαίρι μου, δηλαδή αυτό τώρα τι είναι, μότο ζωή.
1: Αυτό είναι, θα έπαιζε το ChatGPT, θέλω να γράψω κάτι, δεν μου έρχεται, μπορεί να μου βρει κάτι και τη είπε, δε σε χορταίνω καλοκαίρι μου. Και είπε, αυτό είναι, έγραψε. Το βάζω τώρα, το κάνω copy paste. Και το αμολάω στο Instagram.
0: Και πόσα like
1: αυτό
0: έχει.
1: Αυτό, παιδιά, όταν θέλετε να βάλετε μια φωτογραφία σας, να μας δείξετε ότι είστε διακοπές, δεν χρειάζεται να βάλετε και μια φιλοσοφία από πάνω που μας τα έχετε.
0: Είναι τόσο ωραίο κορίτσι.
1: Μας τα έχετε γανώσει με τη φιλοσοφία. Α, βάλε εκεί εγώ, για καλό καλοκαίρι. Δεν χρειάζεται. Σε αγαπώ καλοκαίρι μου και άσε να κοιτάξω μέσα από τη χωρίστρα στον ήχο τη σιωπή και μας έχετε τρελάρει με τα τσιτάτα που δεν τα γράφετε και μόνοι σας. Είναι μερικοί του μεταξύ που είχαν ένα προφίλ, λέμε τώρα, και ανεβάζανε γατιά σκυλιά και λέγανε καλημέρα με ένα τριαντάφυλλο. Νιώθω ευλογημένη στη σπιτάκι μου με ένα γαρίφαλο. Μετά ήταν κάτι χιουμοριστικά που έλεγε, ας πούμε, είσαι γκέι, δεν σε κέρδισε. Γράφανε. Και ξαφνικά με τον ChatGPT, κάτι κειμενάρε, κάτι αυτά και αυτά. Έχουν γίνει όλο λογοτέχνε, όλοι.
0: Έλα, δεν σε πιστεύω.
1: Βλέπει από το 25 και μετά μερικοί που ήταν δεν μπορούσα να μιλήσω, έχουν γράφουν αυτά και εκείνα και
0: κυμπάρια
1: και πράγματα και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Συνέλθετε.
0: Σας πήραμε χαμπάρι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Αχ. Τώρα θέλω να φάω λίγο πρωτεΐνη.
1: Ναι, και εγώ θέλω να φύγω βασικά και μετά να τη φάω.
0: Τι θα φάω σήμερα?
1: Δεν έχω σκεφτεί, νομίζω θα φάω βασολάκια.
0: Χριστός και Απόστολος.
1: Πασολάκια, υπάρχει σε ωραίο καλοκαιρινό.
0: Σε πιάνει.
1: Αν με πιάνει.
0: Θα βάλεις και φέτα. Θα βάλεις και φέτα μαζί.
1: Ναι.
0: Κοίτα να μην έχει λήξει φέτα.
1: Και με, όχι, έχω μια πολύ ωραία μικρού παραγωγού που βρίσκω στο σούπερ μάρκετ.
0: Α, θες και μικρό παραγωγό,
1: ναι.
0: Η γκουρμεδιάρα.
1: Φανταστική.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι να στον πω τώρα, φαντάσου.
0: Καλό, ακριβό είναι ή.
1: Κανονικό, όσο είναι οι άλλες. Όσο και είναι και άλλες. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
0: Και πού το ξέρεις ότι είναι μικρός παραγωγός?
1: Το γράφει καταρχήν και δεν είναι μάρκα που την ξέρεις.
0: Μπορεί να είναι ο ή μικρή, μικρό στην ηλικία ο παραγωγός.
1: Έλα, μωρή και εσύ.
0: Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Αυτό ήταν, κακά κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο, τελευταία μέρα τη σεζόν. Άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
7: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Πάμε.
13: Θα πάμε στα γνωστά.
14: Θα πάμε στο δικό μας.
13: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
14: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
13: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
14: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
13: Εκεί θα πάμε.
14: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
13: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
14: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
13: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
15: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
16: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
15: Δηλαδή?
16: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
15: Τι έχει το μενού?
16: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
15: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
16: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
15: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
16: Έτοιμο.
15: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
16: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
15: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
16: Αγίου Νικολάου 6.
15: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
16: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273 092 631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
17: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργικής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας
19: EcoDan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
23: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
24: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
25: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
26: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
25: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
26: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
25: Εξαιρετικό.
26: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
25: Τι λέρε.
26: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
27: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
28: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
29: 2000 FM.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.

0: DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα. Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Άμμου γίνονται δικές σας.
0: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
0: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
0: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά.

0: eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
3: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
4: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
5: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
5: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κρυσμάσια δρομάδος εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέει ρε φίλε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή, που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
23: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης
25: 2000 FM.
26: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
27: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε.
0: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
1: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
28: Στέφανε.
29: Ναι.
28: Πάω σούπερ μάρκετ.
29: Στο τάδε.
28: Όχι.
29: Στο άλλο τάδε.
28: Μπα, όχι.
29: Ε, πού θα πας?
28: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
29: VKD Market, λοιπόν.
28: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
29: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
30: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
31: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 30 80 88 89 678, και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσω του Live 24. Μια πολύ άσχημη μέρα είναι αυτή που έχει ξημερώσει και για τις μνήμες που έχουμε για την μεγάλη πυρκαγιά το 1993 στην Ικαρία, που στήγησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους, και κάθε χρόνο γίνεται επιμνημόσυνη δέη σε τέτοια ημέρα στο μνημείο που έχει στηθεί, αλλά και για τις φωτιές που μένονται από εχθές γειτονική μας Μυτιλίνη, αλλά και σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Και μάλιστα στις φωτιές στο Ρέθυμνο και το Γήθιο είχαμε 3 νεκρούς πυροσβέστες. Η τελευταία λοιπόν πράξη του δράματος και για τους 2 πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στην Κρήτη θα παιχθεί το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα Πέμπτη. Πρόκειται για 2 πυροσβέστες, τον Παντελή Διαμαντάκη και τον Μανώλη Στρατιδάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής, Κώστας Λεμοδέτης, ξεψύχησε στο πύρινο μέτωπο στο Γήθιο. Στη μεγάλη φωτιά της Κρήτης απανθρακώθηκαν οι 2 πυροσβέστες 58 και 25 ετών αντιστοίχως, οι οποίοι επέβαιναν σε όχημα της πυροσβεστικής και εγκλωβίστηκαν στο μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Κρία Βρύση, κεντρική που υπάρχει εδώ μια φωτογραφία τέλος πάντων και δείχνει, και η σωρία εντοπίστηκαν από συνάδελφό τους έξω από το όχημα. Οι 2 άνδρες δεν πρόλαβαν καν να ειδοποιήσουν. Ξέρετε, η φωτιά είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και βέβαια είναι αστάθμητοι παράγοντες, είναι και η εμπειρία από την άλλη, είναι και πώς θα μπορεί να κάνει ένα στρεμάτισμα που λένε η φωτιά και να σε περικυκλώσει. Το 2000 πάρα πολλοί κινδύνεψαν τότε και λένε ότι το μοναστήρι του Σταυρού προστάτεψε πολύ κόσμο που ήταν εκεί, γιατί είχαν εγκλωβιστεί μέσα στη φωτιά. Οι 2 άνδρες λοιπόν φαίνεται να έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στις φλόγες. Στο Γήθιο, ο 27χρονος υποδιοικητής που συντόνισε τις δυνάμεις στην περιοχή του Αγερανού, όπου είχε ξεσπάσει φωτιά, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ δεν έφερε εγκάβματα, γι' αυτό και εξετάζουν και το δεχόμενο υπάρχουν παθολογικά αίτια που προκάλεσαν το θάνατό του. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα για τα ακριβή αίτια του θανάτου θα γίνει νεκροψία νεκροτομή στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Να σημειωθεί πως οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου εξακολουθούν να μένονται, ενώ τις προσπάθειες των πυροσβαστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι δυνατοί άνεμοι. Και επειδή εδώ στη Σάμο είμαστε στην κατηγορία 4, λόγω και των πολύ ισχυρών ανέμων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Ήδη υπάρχουν οι ανακοινώσεις μέσω του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίες ανακοινώσεις προειδοποιούν για πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας κινδύνου 4 σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και στην Σάμο. Σύμφωνα λοιπόν με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 για την περιοχή, την περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθύρου, την περιφέρεια Κρήτης, περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, περιφέρειας Πελοποννήσου, περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβίας, της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αλλά και τις περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και τις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οπότε
όλοι έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης, δηλαδή είμαστε στον κόκκινο συναγερμό, red coat, για την πλήρη επιχειρησιακή ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό ενεργοποιείται και αναπτύσσεται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους. Παράλληλα, οι Δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών αυτών έχουν κληθεί να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια τοπικά και περιφερειακά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας και επιχειρησιακού συντονισμού. Βέβαια, εδώ να πω ότι τώρα θα τα δουν αυτά τα, δηλαδή στο 4 δεν νομίζω, πρέπει να είμαστε από πριν έτοιμοι. Και θέλω να πιστεύω ότι είμαστε από πριν έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε τι έγινε και το 1993 στη γειτονική μας Ικαρία. Το μεσημέρι της 30 Ιουλίου 1993 ξέσπασε μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ικαρία, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Κυρίκου, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν και τότε και των ανεπαρκών πυροσβεστικών μέσων, πήρε γρήγορα διαστάσεις. Πολλοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στις γύρω περιοχές για να γλιτώσουν και κατέφυγαν στην πόλη, αλλά αρκετοί παρέμειναν προκειμένου να προσπαθήσουν να τα σώσουν. Από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και κάηκαν περισσότερα από 20.000 στρέμματα. Από τη φωτιά έχασαν τη ζωή τους η Παύλος Ευστράτιος, 80 χρονών, Πούλου Κούλα, 73 χρονών, Πούλου Σταματούλα, 67 χρονών, Κύρικος Γεώργιος Ελευθέριος, 39 ετών, Φυσίδας Ηλίας, 25 χρονών, Τσαγανός Δημήτριος, 21 χρονών, Πρατσής Κωνσταντίνος, 68 χρονών, Πεσκέσης Γεώργιος, 73 χρονών, Πεσκέση Κατερίνα, 64 ετών, Λιάρη Σιδερής, 69 ετών, Λιάρη Καλλιόπη, 70 ετών, Ξυλά Γεωργία, 18 ετών και Ξυλά Δέσποινα, 65 ετών. Από αυτούς ο Γιώργος Κυρίκου, που συμμετείχε στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο Ηλίας Φυσίδας και ο Δημήτρης Τσαγανός έχασαν τη ζωή τους ενώ προσπαθούσαν να σώσουν ηλικιωμένους που κινδύνευαν από τη φωτιά. Για τον λόγο αυτό έχουν τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών. Κάθε χρόνο, 30 Ιουλίου, γίνονται επιμνημόσυνες συγκεντρώσεις, όπως θα γίνει και σήμερα, στη θέση Πουλάτο, όπου το 2000 τοποθετήθηκε μνημείο στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα από τις φλόγες της φωτιάς. Έτσι είναι. Δυστυχώς, πόσοι πυροσβέστες έχουν χαθεί την ώρα του καθήκοντος όταν προσπαθούν να σώσουν τις δικές μας περιουσίες. Και τι σκληρό πράγμα είναι και οι εικόνες αυτές όταν τις βλέπουμε στους δέκτες μας αυτή τη στιγμή, αλλά εμείς τους έχουμε ζήσει ούτως ή άλλως, οι δύο σώμασοι έχουμε δει η φωτιά να αποτεφρώνει χιλιάδες στρέμματα, όπως έγινε στην φωτιά του 2000. Είναι πολύ νοπές οι μνήμες, μην νομίζετε ότι έχουμε ξεχάσει περισσότεροι. Τώρα, έχει ξημερώσει με ελπίδα στο πύρινο μέτωπο του Πλωμαρίου για την δική μας περιφέρεια, να πούμε ότι είναι καλύτερη εικόνα, καθώς τώρα μπορούν να κάνουν επίγειες ρήψεις στα εναέρια μέσα. Μόλις πέφτει το σκοτάδι, ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Οπότε, η σκέψη μας είναι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται από την πύρινη λέλαπα. Κάνουμε κάποια προσπάθεια να μιλήσουμε με τον πρόεδρο εκεί, στο Πλωμάρι, τον αντιδήμαρχο Πλωμαρίου, τον κύριο Μαλιαρό. Θα δούμε αυτό που δηλώνουν σύμφωνα με τις δηλώσεις που βλέπω στο νησί, την ιστοσελίδα στη Μυτιλίνη. Πάνω από 1.000 στρέμματα η πρώτη εκτίμηση της καμένης έκτασης, 2 ελευρά τραυματισμένοι πυροσβέστες και ολονύχτια μάχη για την προστασία των σπιτιών. Τραγικό πραγματικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να υπενθυμίσουμε ότι το Σάββατο 7.30 ώρα στο γυάλινο κτίριο του
στο γυάλινο κτίριο και στο Πυθαγόριο, το δημοτικό κτίριο, θα πραγματοποιηθεί μία εκδήλωση παρουσίασης ενός βιβλίου για τα 50 χρόνια του τουρισμού στην Σάμο και για τα 50 χρόνια από τότε που προσγειώθηκε το πρώτο τσάρτερ από την Δανία. Μετράμε λοιπόν μισό αιώνα τουρισμού εδώ στο νησί, τουριστικής κίνησης, και πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε γίνει, δηλαδή μπορούμε να πούμε πλέον ότι γνωρίζουμε το κομμάτι, γιατί όταν μιλάμε για μισό αιώνα και ακόμη προσπαθούμε να βρούμε ένα brand name για το νησί, δεν ξέρω κατά πόσο τα έχουμε καταφέρει. Ένα είναι το σίγουρο, ότι υπάρχει μια κίνηση αυξημένη, ότι η Σάμος είναι πρώτη στις προτιμήσεις κάποιων ακόμη και Ελλήνων εκτός των ξένων, ότι ακούγεται η Σάμος το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Λοιπόν, να δώσω μια πληροφορία που αφορά στο ΚΕΠ του Πυθαγορείου, ότι λόγω προβλήματος στα ηλεκτρονικά συστήματα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Είναι μια επίγουσα ανακοίνωση για όσους θα είχατε προγραμματίσει να πάτε στο ΚΕΠ στο Πυθαγόριο να κάνετε κάποια να διεκπαιρεώσετε κάτι, μια υπόθεσή σας. Λόγω προβλήματος στα ηλεκτρονικά συστήματα δεν μπορεί επί του παρόντος να εξυπηρετήσει. Οπότε το λέμε για να ξέρετε να μην πάτε. Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση προκειμένου να ενημερωθείτε εάν και εφόσον έχει αποκατασταθεί αυτό το ηλεκτρονικό πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε... Ωραία, δεν μπορούμε να πάμε τώρα στη συνέχεια της εκπομπής. Δεν θα μπορέσει σήμερα. Εντάξει, αύριο. Να πω λίγο ότι σχετικά με την υπόθεση του Δημοτικού Σχολείου του Παγόνδα, οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχει κάποια περίπτωση να δοθεί μια λύση, έστω και προσωρινή, για να εξυπηρετηθούν τα παιδιά. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλοί που θεωρούν ότι ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, με ποια έννοια. Ότι υπάρχουν 10 παιδιά από τον Παγόνδα τα οποία περπατάνε αρκετά και περνούν μέσα από το χωριό για να πάνε στο σχολείο. Το ίδιο λοιπόν και τα παιδιά που έρχονται από το Ηραίον θα μπορούσαν να κατεβαίνουν στην πλατεία και από εκεί να ανεβαίνουν όπως τα παιδιά του χωριού. Βέβαια καταλαβαίνουμε, γιατί δεχτήκαμε πολλά τέτοια μηνύματα από ανθρώπους που και είναι σε μία θέση που, τέλος πάντων, σχετική με το θέμα, να το πω έτσι για να μην φωτογραφίσω κάποιον, και άλλους ανθρώπους που θεωρούν ότι πόσα χρόνια τα παιδιά πήγαιναν, περπατούσαν με τη σάκα τους και πήγαιναν στο σχολείο χωρίς να χρειάζεται να τους πάει ακριβώς μπροστά το λεωφορείο. Όταν όμως μιλάμε για σχολικές μεταφορές, πάντα καταλαβαίνουμε ότι η πρωτοβάθμια θέλει, ή η δευτεροβάθμια αντίστοιχα, αν πρόκειται για γυμνάσιο λύκειο, να διασφαλίσει ότι τα παιδιά από τη στιγμή που φεύγουν από το σπίτι τους για να πάνε στο σχολείο θα είναι ασφαλή. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν ευθύνες στην περίπτωση ομιγέννητο, χτυπάμε ξύλο, που θα συμβεί κάτι. Οπότε λοιπόν αυτό που γνωρίζουμε τώρα είναι ότι θα υπάρξει, ότι είναι πιθανό, για να το πω διαφορετικά, να υπάρξει μία τέτοια λύση που να μην αναγκάσει τους γονείς να πάρουν τα παιδιά από το συγκεκριμένο σχολείο φέτος και να μην υποβαθμιστεί. Γιατί είπαμε, ένα σχολείο όταν υποβαθμίζεται σε μονοθέσιο είναι μαθηματικά βέβαιο ότι σε λίγα χρόνια θα κλείσει. Και μιλάμε για ένα σχολείο που είναι πραγματικά κόσμημα και δεν πρέπει να κλείσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Και όπως μπορεί ο καθένας αυτό το μεταφράζει, μάλιστα

0: προστατέψει ίσως και παιδιά που πηγαίνουν στο στάδιο και είναι και ένα σημείο σκοτεινό εκεί λίγο, τέλος πάντων, που πάει κάποιος να πάρει το αυτοκίνητό του. Όταν μιλάμε για το στάδιο Τσάμ, από κάτω ακριβώς εγώ μένω, μιλάμε για μέσα στην πόλη. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει όταν πλέον τα αγριογούρουνα έχουν φτάσει έξω από την πόρτα μας. Τα τσακάλια ούτως ή άλλως έχουν φτάσει και έξω από την πόρτα μου, δεν το συζητώ. Και το λέω γιατί δεν είμαι στη Βλαμαρή ή στον Κέντρο, είναι μέσα στην πόλη το σπίτι. Και, όπως και το στάδιο της Σάμου. Δεν έχω δει βέβαια να έχουμε κάποια εξέλιξη γενικά με το θέμα. Μάθαμε ότι υπάρχουν κάποιοι κλοβοί στην Περιφερειακή Ενότητα. Τώρα πώς θα χρησιμοποιηθούν, η δασική θα πει, δεν ξέρω. Αλλά είπαμε ότι και το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή το πώς θα μπουν αυτοί οι κλοβοί και μετά πού θα πάνε αυτά τα συγκεκριμένα αγριογούρουνα, πού θα πάνε. Θα σφαγιαστούν, τι, πώς. Δηλαδή είναι πολλά τα ερωτήματα που υπάρχουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πες μου Δημήτρη. Ωραία. Δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης. Ναι, ωραία. Τι κάνουμε τόσο καιρό. Δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης. Ωραία, πολύ ωραία. Δεν πρέπει όμως κάτι να γίνει. Να βρούμε το φορέα διαχείρισης. Δεν, πραγματικά κάποια πράγματα τα συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα έπρεπε να έχουν επιληθεί. Ποιος αποφάσισε τους κλοβούς? Τους κλοβούς τους αποφάσισε το Υπουργείο. Είπαν ότι μεταξύ των μέτρων που θα μπορούσαν να είναι κατάλληλα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είναι και οι κλοβοί. Αυτό. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι δεν το ξέρω. Ούτε και οι κλοβοί δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα. Είπαν για κυνηγητικές ομάδες, γιατί εδώ στη Σάμμο δεν έχουμε πολλούς κυνηγούς αγριόχειρων. Δεν φτάσανε ποτέ αυτές οι κυνηγητικές ομάδες από άλλα σημεία της Ελλάδας. Δεν ξέρω ποια είναι η άλλη λύση. Να έχουμε όλοι από μια καραμπίνα και όταν βλέπουμε έναν αγριόχειρο να τον σκοτώνουμε. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Και άντε και τα σκοτώνεις και τι γίνεται μετά. Δηλαδή είναι σύνθετο το πρόβλημα. Και πρέπει κάποιοι να σκύψουν με σοβαρότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σε λίγο δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, από ό,τι με ενημέρωσε ο Δημήτρης, θα πάμε σε λίγο να μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο του Πλωμαρίου, τον κύριο Μαλιαρό, για να μας δώσει έτσι την εικόνα λίγο που επικρατεί εκεί, στο γειτονικό μας νησί, το Πλωμάρι, με το υπέροχο ούζο Πλωμαρίου, μια τουριστική περιοχή. Και η Λέσβος, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα από τα νησιά που έχει έτσι το γεωγραφικό ανάγλυφο, μοιάζει πολύ με τη Σάμμο. Έχει αρκετό πράσινο, πολλές ελιές, αναπτυγμένη την κτηνοτροφία, το γνωρίζουμε. Με τα προβλήματα βέβαια που υπάρχουν, νέα εμφάνιση κρούσματος, αυθόδους, πυρετού κλπ. Αναπτυγμένη τη γεωργία, δηλαδή μιλάμε για ένα νησί που στηρίζει πολύ την οικονομία την τοπική στον πρωτογενή τομέα. Σε αντίθεση με τη Σάμμο που στηριζόμαστε κυρίως στον τουρισμό. Και κατά αποκλειστικότητα σχεδόν θα λέγαμε, γιατί άμα μιλάμε για το 70% των εργαζομένων, εντάξει, νομίζω ότι ουσιαστικά στηριζόμαστε, αυτή είναι η βαριά μας βιομηχανία, όπως ήθιστε να λέμε. Θα πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Μαλιαρό, τον αντιδήμαρχο Πλωμαρίου, για να δούμε πώς είναι η εικόνα και αν μπορεί πραγματικά να πούμε ότι έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Θα μας τα πει ο ίδιος. Καλή σας ημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα σας.
0: Για δώστε μας λίγο την εικόνα που επικρατεί σήμερα, αυτή την ώρα, σχετικά με το μέτωπο της πυρκαγιάς.
1: Αυτή την ώρα όλα τα μέτωπα από νωρίς το πρωί είναι σε ύφεση. Περιμέναμε να ξημερώσει για να έρθουν και τα εναέρια μέσα που κάνανε τρεις ρήψεις. Η κατάσταση είναι σε πολύ καλή φάση αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα. Κάει και μεγάλο κομμάτι αγροτικής έκτασης. Κάποιες στάνες και ντάμια. Ευτυχώς δεν κάει και κάποιο σπίτι, δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς. Δυστυχώς τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες, αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή

0: είναι εκτός κινδύνου. Και όπως είπα, γλιτώσαμε τα χειρότερα.
1: Πραγματικά, το νησί της Λέσβου τους τελευταίους μήνες έχει υποστεί πολλά. Είναι το θέμα το τεράστιο με τον αυθόδη πυρετό, που από ό,τι διαβάζουμε υπήρξαν ξανά κρούσματα. Άρα ακόμη δεν έχει λυθεί το θέμα. Η όποια ζημιά οικονομική έχει υπάρξει και τώρα μια φυσική καταστροφή που πραγματικά έρχεται να προσθέσει ακόμη περισσότερα προβλήματα στην περιοχή.
0: Ναι, είναι ένα βασικό πρόβλημα ο αυθόδης πυρετός, γιατί το νησί ένα μεγάλο κομμάτι της πλουτοπαραγωγικής πηγής του είναι ο πρωτογενής τομέας. Αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι ένα βασικό γρανάζι. Mm-hmm. Οπότε η κατάσταση αυτή είναι αυτή τη στιγμή είναι δυσίωνο το μέλλον. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά με τον αυτόδη πυρετό, αλλά όπως είπατε προκύπτουν και άλλα προβλήματα.
1: Δυστυχώς, από εχθές που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, βρίσκονται στο νησί και επιπλέον ένα αέρια μέσα. Υπάρχει συνδρομή από άλλες περιοχές?
0: Ναι, κάποια έχουν έρθει από Αθήνα. Μέχρι αργά το απόγευμα, μέχρι που νύχτωσε, επιχειρούσαν και ήταν σημαντικό για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Είχαμε κάποιες αναζωπηρώσεις επικίνδυνες το βράδυ, αλλά υπάρχει και ο παράγοντας, ο άνεμος δηλαδή, και είναι λίγο πώς θα εξελιχθεί. Ευτυχώς η εξέλιξή του μας βοήθησε να μην γίνουν μεγαλύτερες αιστείες φωτιάς προς τις κατοικημένες περιοχές, γιατί η φωτιά είχε φτάσει μία ανάσα από τα σπίτια, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Οπότε τώρα μας λέτε ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Καταλαβαίνουμε ότι έχει οριοθετηθεί, θα λέγαμε, η πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Από τους εξωματικούς πυροσβεστικούς τα νέα είναι καλά. Απλά περιμένουμε να...
1: Χρειάζεται βέβαια, πρέπει να πούμε, γιατί είμαστε στο χάρτη επικινδυνότητας το 4, όπως και εμείς και εσείς στη Λέσβο, τεράστια προσοχή για τυχόν αναζωπήρωση.
0: Ναι, έχει πολύ αέρα ακόμα, οπότε είμαστε σε φάση ετοιμότητας και επιφυλακής.
1: Θα ευχηθούμε σύντομα να σβήσει φωτιά και να είναι η τελευταία για το φετινό καλοκαίρι. Δεν πρέπει να χάνουμε ούτε μία σπιθαμή πράσινου πραγματικά και να μην ταλαιπωρηθεί άλλο αυτό το νησί που δυστυχώς τα βλέμματα όλων είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα εκεί. Και είμαστε και η σκέψη μας βέβαια είναι κοντά σας. Καλή δύναμη να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και
1: να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά από τον κύριο Μαλιαρό, τον Αντιδήμαρχο Πλωμαρίου, μια περιοχή που δοκιμάζεται από εχθές, ένα νησί που ανήκει στη γειτονιά μας, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και πραγματικά θέλουμε όλοι πολύ σύντομα να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Διαβάζω μια είδηση από τον προπονητή του Στίβου, τον κύριο Χατζηνικολάου, για τη συμμετοχή του Δημήτρη Τέλιου στην Εθνική, που κατέλαβε την τρίτη θέση. Μπράβο στα παιδιά όλα και μπράβο και στον Δημήτρη, γιατί ξέρουμε ότι οι αθλητές του Στίβου, της ΣΑΜΟΥ, έχουν πολλές διακρίσεις λάβει, και αν αναλογιστεί κανείς ότι τα παιδιά αυτά προπονούνται σε συνθήκες όχι και τις ιδανικότερες, τότε τους αξίζουν διπλά μπράβο, πραγματικά δηλαδή. Χθες είχαμε την πρώτη μέρα του φεστιβάλ «Τα βήματα του Πυθαγόρα» στο Μαραθώκαμπο, Art for Μαραθώκαμπος, με την χορηγία του Δήμου Δυτικής Σάμου. πραγματικά συγκέντρωσε αρκετό κόσμο το συγκεκριμένο φεστιβάλ που θα συνεχιστεί σήμερα αλλά και αύριο με την τελευταία εκδήλωση να πραγματοποιείται στη σπηλιά του Πυθαγόρα, εκεί όπου λένε ότι πέρασε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της μέρος της ζωής του ο Σαμιώτης, φιλόσοφος και μαθηματικός. Και θα είναι ανοιχτό και τις τρεις αυτές οι μέρες, από χθες δηλαδή, το συγκεκριμένο, ο συγκεκριμένος χώρος, προκειμένου να, είναι, να μπορεί ο κόσμος να το επισκεφθεί.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
1: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
1: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
8: Σαν σήμερα, 30 Ιουλίου 1797, επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο καίνε τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέρου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. 30 Ιουλίου 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. 1982, η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. 30 Ιουλίου 1994, η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, στις 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. 30 Ιουλίου 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009. Σαν σήμερα το 1947 γεννιέται η Άννα Παναγιωτοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός. Απόγευμα 30 Ιουλίου 1993, δύο πύρινα μέτωπα εκδηλώθηκαν στο νησί της Ικαρίας, ένα βόρεια του οικισμού Παναγιά και ένα κοντά στον οικισμό Γλαρέδο. Τα σπίτια τόσο στην Παναγιά όσο και στις γύρω περιοχές τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι περισσότεροι κάτοικοι έτρεχαν τρομοκρατημένοι προς το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου για να σωθούν. Υπήρχαν και κάποιοι που επέλεξαν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να δώσουν την άνηση μάχη. Ακόμα και όταν η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων ήταν προφανής. Την ίδια στιγμή, πυκνά σύννεφα καπνού, τα οποία προέρχονταν από πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί μας εδώ στη Σάμο, σκέπασαν την Ικαρία. Συνολικά 13 Ικαριώτες έχασαν τη ζωή τους, 20.000 στρέμματα γης κάηκαν και περιουσίες μίας ζωής καταστράφηκαν. Οι οικογένειες των θυμάτων βυθίστηκαν στην Οδύνη και το Πένθος. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Πάνο Σόμπολο, δύο μήνες μετά την τραγωδία, μία μητέρα αυτοκτόνησε επειδή δεν άντεχε να ζει με την απώλεια του παιδιού της. Η τραγωδία στην Ικαρία σαν σήμερα το 1993 χαράχτηκε ανεξίτηλα στη μνήμη των κατοίκων της και συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα. Τα 13 θύματα των πυρκαγιών στην Ικαρία ήταν Γιώργος Ελευθέριος Κύρικος, Δημήτρης Τσαγανός, Ηλίας Φυσίδας, Κωνσταντίνος Μπρατσής, Κούλαπούλου, Σταματούλαπούλου, Στράτος Πούλος, Σιδέρης Λιάρης, Καλλιόπη Λιάρη, Γιώργος Πεσχέσης, Κατερίνα Πεσχέση, Δέσποινα Ξυλά και Γεωργία Ξυλά.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Αποκλειστικά Market Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11 και 49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9 και 99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1 και 39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5 και 45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1 και 49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρ το! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
17: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
18: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
19: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
20: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
21: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
22: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
21: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
22: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
21: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
22: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
21: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
22: Έτσι.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Σ
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
1: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
3: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
27: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
26: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
27: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
27: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
26: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
28: 2000 FM.
29: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
30: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε λίγο να δούμε τι δήλωσε χθες από το αγαθονήσιο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αρχικά επέμεινε στο ότι θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27. Από το αγαθονήσιο, έναν από τους τελευταίους σταθμούς της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ξανά την ημερομηνία της κάλπης και περιέγραψε την τελική ευθεία της κυβερνητικής θητείας. Μπαίνουμε πια στον τελευταίο χρόνο, είπε στους κατοίκους, θέτοντας δύο στόχους μέχρι τις εκλογές: να κλείσουν όσο το δυνατόν περισσότερες εκκρεμότητες και να σχεδιαστεί η επόμενη μέρα. Να κλείσουμε εκκρεμότητες, ήταν το μήνυμα, με τον Πρωθυπουργό να συνδέει το τελευταίο κυβερνητικό δωδεκάμηνο με συγκεκριμένα έργα και δεσμεύσεις. Η πιο εντυπωσιακή ανακοίνωση, ωστόσο, αφορούσε το ίδιο το αγαθονήσι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε να μετατραπεί σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, με δωρεάν αντικατάσταση όλων των οχημάτων δημοτικών και ιδιωτικών και με την παράλληλη εγκατάσταση σταθμών φόρτισης. Όλα τα οχήματά σας δωρεάν, είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι το σχέδιο δεν θα έχει κανένα κόστος για τους κατοίκους. Το ηλεκτρικό αγαθονήσι τώρα την προβλέπει πρόταση την αντικατάσταση των σημερινών οχημάτων με ηλεκτρικά, τόσο για το Δήμο όσο και για τους μόνιμους κατοίκους, προϋπόθεση να δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή φόρτισης, ώστε το σχέδιο να μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Κατά τον Πρωθυπουργό, τα μικρά νησιά μπορούν να μπουν στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης και να αποκτήσουν ταυτόχρονα ένα νέο αναπτυξιακό και τουριστικό αποτύπωμα, χωρίς κανένα κόστος, επανέλαβε, αναλαμβάνοντας να στηρίξει προσωπικά την προσπάθεια. και βλέπουμε ότι μαζί με τον Πρωθυπουργό βρέθηκε στα Γαθονήσι ο κύριος Καπλατζής ως περιφερειακός συντονιστής, τέλος πάντων, της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω από την πλευρά της ΝΟΔΕ τον κύριο Ευγένιο Χαρδαβέλα. Βλέπουμε επίσης τον κύριο Μάνο Λογοθέτη, τώρα από αυτούς που γνωρίζω τουλάχιστον και βλέπω στην φωτογραφία. Αυτή ήταν μαζί με τον Πρωθυπουργό στο Αγαθονήσι. Λοιπόν, αφήσαμε χθες μία κουβέντα στη μέση με την υπεύθυνη marketing του ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ, την κυρία Μαργαρίτα Ικαρίου, καθώς είχαμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα με το τηλέφωνο, και συζητούσαμε για την φετινή παραγωγή. Από ό,τι δηλώνει ο ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ, είναι αυξημένη και πολύ καλή, θα είναι πολύ καλή παραγωγή, ποιοτική. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο όμως έχουν επηρεάσει όλα τα προβλήματα που ξέρουμε ότι υπάρχουν, όπως ο υπερπληθυσμός του αγριόχειρου κλπ. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε ξανά σήμερα την υπεύθυνη μάρκετινγκ του ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ, την Μαργαρίτα Ικαρίου. Καλημέρα.
4: Καλημέρα Βιολέτα, καλημέρα και στους ακροατές.
30: Πιστεύω ότι θα κάνουμε μία συζήτηση χωρίς διακοπές σήμερα. Έτσι.
4: Χωρίς διακοπές, ναι. Έτσι. Ας το ελπίσουμε.
30: Ας το ελπίσουμε. Αν και διακοπές θέλουμε γενικότερα όλοι μας ως διακοπές για το καλοκαίρι, αλλά όχι τέτοιες διακοπές.
4: Τις χρειαζόμαστε τις διακοπές, αλλά διακοπές στη τηλεφωνική επικοινωνία, έτσι. Γενικότερα στην επικοινωνία.
30: Έτσι. Λοιπόν, λέγαμε χθες για το Τσίπουρο, που είναι το καινούριο απόκτημα, τέλος πάντων, του ΕΟΣΑ. Το δημιούργημα, το οποίο έχει αγκαλιάσει ο κόσμος πάρα πολύ. Εγώ πρέπει να σου πω, βρέθηκα χθες σε ένα ορεινό χωριό με παρέα από Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν, γιατί προτείναμε βέβαια το συγκεκριμένο, και υπήρχε, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει σχεδόν σε όλα τα καταστήματα εστίασης, ψυχαγωγίας, πολύ θετικό.
4: Είναι ότι γίνει ανάρπαστο, Βιολέτα.
30: Ναι, στο σούπερ μάρκετ ψάχναμε, δεν βρίσκαμε, σε ένα σούπερ μάρκετ τέλος πάντων, το έφεραν την επόμενη μέρα, δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει κατανάλωση, αυτό θέλω να πω.
4: Μου έλεγε ένας φίλος, ο οποίος έχει ένα μικρό μινι μάρκετ, ότι παρήγγειλε 8 κυβότια για το Σάββατο Κυριακό, μικρό μινι μάρκετ σε μικρή περιοχή, και δεν είχε την Κυριακή να πουλήσει. Πραγματικά έχει γίνει ανάρπαστο και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε γιατί ήταν ένα βήμα δύσκολο, ήταν ένα βήμα απαιτητικό, μια πολύ μεγάλη επένδυση για το συνεταιρισμό, η οποία βέβαια μπήκε και σε ένα ειδικό πρόγραμμα, αλλά είναι μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει προτριετίας, ήταν ένα όραμα και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του συνεταιρισμού και στο όραμα του Γιάννη του Σκούτα, του Προέδρου, να γίνει ο συνεταιρισμός μια οργάνωση όπου θα έχει μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα υποπροϊόντα της συνοποίησης να αξιοποιούνται έτσι που να μην αφήνουμε στο περιβάλλον το παραμικρό ίχνος. Είναι δύσκολο πράγμα, αλλά είναι και μια προσπάθεια στην οποία όλοι οφείλουμε να συμμετέχουμε.
30: Βέβαια.
4: Να προσέχουμε το περιβάλλον, γιατί από ό,τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια η φύση δυστυχώς δείχνει τα δόντια της και το είδαμε και χθες σε διάφορα σημεία της Ελλάδος.
30: Έτσι, δυστυχώς, με τον πιο σκληρό τρόπο.
4: Να.
30: Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι αυτό, το Τσίπουρο ΣΑΜΟΥ, το τριγωνάκι, το Τσίπουρο του ΕΟΣ μάλλον.
4: Το οποίο έχει και ένα συμβολισμό. Ο συμβολισμός είναι τα τρία σημεία, όπως είναι η γη, οι άνθρωποι, ο συνεταιρισμός, είναι το τριγώνο του Πυθαγόρα. Είναι πραγματικά ένα όνομα που απεικονίζει την ταυτότητα της ΣΑΜΟΥ, αλλά και η ποιότητα είναι τέτοια που φαίνεται ότι αρέσει πάρα πολύ και δεν αρέσει μόνο σε εμάς τους ΣΑΜΟΥτες, γιατί έχει την ταυτότητα του συνεταιρισμού, αρέσει και σε όποιον το δοκιμάζει.
30: Τώρα, έχουμε και την φετινή παραγωγή. Να δούμε κατά πόσο έχει επηρεαστεί από τα προβλήματα που υπάρχουν με τους αγριόχειρους. Πόσο μας επηρεάζει γενικότερα, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα προϊόν που εξάγεται. Υπάρχουν συγκεκριμένες παραγγελίες και συγκεκριμένη αγορά. που εντάξει, αν μειώνεται η παραγωγή, δύσκολο είναι να ανταποκριθείτε. Ναι.
4: Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι δοκιμάστηκε ο αγροτικός κόσμος, δοκιμάστηκαν εμπολοκαλλιεργητές μας, όπως και ο συνεταιρισμός. Η παραγωγή ήταν κατώτερη των προσδοκιών. Βεβαίως καταφέραμε, αυτή που ήταν ευτυχώς ήταν ποιοτική, οπότε μπορέσαμε να καλύψουμε την αγορά, την εμπορική μας πολιτική. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται φέτος θα έχουμε μια εξαιρετική χρονιά. Αν όλα βέβαια πάνε καλά, γιατί όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, και οι κλιματολογικές συνθήκες που έχουν αλλάξει, αλλά και το θέμα με τους αγριόχειρους επηρεάζει πάρα πολύ. Προχωράμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα για την ένταξη του τρίγου. Ήδη γίνονται μετρήσεις για να δούμε από ποια σημεία και πότε πρέπει να ξεκινήσει ο τρίγος. Εκεί γύρω στις 3 με 7 Αυγούστου πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει και θα είναι ένας αργοπορημένος μεν τρίγος που θα πάει, πιστεύουμε, και μέχρι Σεπτέμβρη. Θα σε ελπίσουμε ότι θα δώσει τη μέγιστη δυνατή παραγωγή πολύ καλής, εξαιρετικής ποιότητας, γιατί η αμπελική μας, να είναι καλά οι άνθρωποι, είναι κάθε μέρα πραγματικά. Γιατί και ανησυχούν για το προϊόν και ανησυχούν φυσικά για το τι μπορεί να δουν κατά τη διάρκεια της νύχτας από την επέλαση των αγριών.
30: Βέβαια.
4: Και ψάχνουν και ένα σκεπτικισμό σχετικά με αυτό το μέτρο με τους κλωβούς. Αυτό που πιστεύουν και αυτό μας λένε καθημερινά, και πριν από λίγο δεχθήκαμε στο γραφείο την επίσκεψη ενός πολύ γνωστού αμπελοκαλλιεργητή και μάλιστα με μεγάλες εκτάσεις, και λέει okay, για τους κλωβούς, αλλά καλό θα ήταν να γίνει μια στήρωση, γιατί το πράγμα δεν θα αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Όλοι λοιπόν οι αμπελοκαλλιεργητές εκφράζουν την ανησυχία τους για το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα των αγριογούρων.
30: Έτσι είναι. Ακούσαμε και εμείς για αυτούς τους κλωβούς, αλλά δεν είναι απλή υπόθεση. Δηλαδή, εντάξει, θα πιάσουν τους αγριόχειρους, από εκεί και πέρα τι γίνεται και πόσους μπορείς να πιάσεις και πού θα σφαγιαστούν. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα και πρέπει να το δούμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα, να πω.
4: Και ολιστικά. Ένα πρόβλημα που σωστά θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί εν τη γενέση του.
30: Σωστά. Ούτε πριν να πολλαπλασιαστούν. Ναι, όχι, σωστό είναι αυτό. Γιατί τώρα που έχουν
4: πολλαπλασιαστεί
30: και υπάρχει ένας υπερπληθυσμός και χωρίς στήρος και αυτά γεννάνε ανεξέλεκτα. Λοιπόν.
4: Είναι και κατά τη διάρκεια, βέβαια να πούμε ότι και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου ο κόσμος έμεινε κλειστός στα σπίτια, η φύση βρήκε έδαφος πρόσφορο από την άλλη. Όπως είπα και πριν, ένα πρόβλημα το αντιμετωπίζεις όταν έχει ξεκινήσει. Όχι όταν έχει πια εδρεωθεί, και ειδικότερα όταν έχει εδρεωθεί, προσπαθείς να δώσεις μέτρα τέτοια που να το αντιμετωπίζουν ουσιαστικά. Η αλήθεια είναι ότι οι αγρότες μας νιώθουν
30: την απειλή. Βέβαια, νιώθουν την απειλή έτσι συνεχώς. Τι να λέμε τώρα. Πάμε λίγο και στη συνεργασία με την Κίνα. Είχαμε ξεκινήσει να το λέμε αυτό.
4: Έχουμε μια εδραιωμένη συνεργασία με την αγορά της Κίνας. Έχουμε ήδη οι καταναλωτές της Κίνας, και από ό,τι μας έλεγαν κατά την επίσκεψή τους επαγγελματίες Ίνου από την αχανή αυτή χώρα, μας έλεγαν λοιπόν ότι ο καταναλωτικός κόσμος της Κίνας αγαπά πολύ το σάμος βεντού, προφανώς, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ με τη γαστρονομία, αλλά έχει υποδεχθεί πολύ θετικά και καταναλώνονται πολύ οι ίνοι ήπια συνολογικής παρέμβασης. Κρασιά λοιπόν ήπια συνολογικής παρέμβασης, ο Βουνίτης, ο Προφήτης και ο Ερημίτης, που τα τελευταία 6 χρόνια στην αγορά της Γαλλίας έχουν προκαλέσει φοβερό ενδιαφέρον και μεγάλη αγοραστική κίνηση, έχουν κερδίσει και την αγορά της Κίνας. Μετά την επίσκεψη της Πολυμελούς Αντιπροσωπείας από την Κίνα, η οποία έγινε χάρη σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουμε μέσω της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ίνου και Αμπέλου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους της ΕΔΟΑΟΥ για αυτή την προσπάθεια, φαίνεται ότι εδραιώθηκαν νέες συνεργασίες, όπως και διευρύνεται η γκάμα των προϊόντων με τα οποία θα συμμετέχουμε, θα υποστηρίζουμε την αγορά της Κίνας.
30: Μάλιστα.
4: Και στην Κορέα, ναι, βέβαια έχουμε σωστά πολύ υψηλή κίνηση. εμπορική κίνηση, αγοραστική κίνηση. Γενικότερα βλέπουμε ότι οι ασιατικές χώρες τα τελευταία χρόνια τείνουν στην αγορά και στην κατανάλωση σαμιώτικων κρασιών.
30: Να ρωτήσω τώρα σχετικά με το Μουσείο Ίνου, το οποίο κάθε χρόνο μαθαίνουμε ότι έχει ακόμη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
4: Είναι αλήθεια. Πέρυσι πρέπει να υποδεχθήκαμε περίπου κατά μέσο όρο 25.000 άτομα. Φέτος, από ό,τι φαίνεται, ο αριθμός αυτός θα ξεπεραστεί και θα φτάσουμε σε αριθμό ρεκόρ. Πραγματικά, το Μουσείο Ίνου προκαλεί το ενδιαφέρον των επισκεπτών μας, όμως κάθε χρόνο διευρύνουμε τις δυνατότητες που έχουν αυτοί οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά, μάλλον να μοιηθούν στη μαγεία του Μοσχάτου. Φέτος λοιπόν, εκτός από τις απλές εινογευστικές δοκιμές, έχουμε προσθέσει premium εινογευστικές δοκιμές που συνοδεύονται με τοπικά προϊόντα αγροτοδιατροφής. Το επισημαίνουμε αυτό, γιατί αξίζει όλοι εμείς να στηρίζουμε τον τόπο μας και οι άνθρωποι του μόξου, τις καλλιέργειες, να βλέπουν και εκείνη την ανταπόδοση του κόπου που καταβάλουν. Τοπικά λοιπόν αγροτοδιατροφικά προϊόντα, στις προθήκες του πολιτηρίου μας, της Κοσμούν, προϊόντα που είναι από ντόπιους σαμιώτες παραγωγούς, μαζί με τα σαμιώτικα κρασιά, αλλά έχουμε κάνει και δύο καινούργια προγράμματα, καινοτόμα θα μπορούσε να τα πει κανείς. Το ένα είναι η επίσκεψη στους αμπελώνες, στους αυτόχθονους αμπελώνες της κεντρικής εκεί με ειδική ξαναγό μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει, να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή και να δει προφιλοξιδικούς αμπελώνες 150 ετών που παράγουν καταπληκτικό σταφύλι, και αυτό καταπληκτικό σταφύλι μετουσιώνεται στα αρχαίγωνα εδάφη που πραγματικά ο κόσμος τα λατρεύει, ο καταναλωτικό κοινό τα λατρεύει και θα θεωρεί, μάλιστα έχω ακούσει την χαρακτηριστική φράση για τα αρχαίγωνα εδάφη ότι είναι κρασάρα. Και το επικροτώ, νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό κρασί. Και αυτή είναι μία δυνατότητα που υπάρχει σε premium νοηγευτική δοκιμή. Όμως έχουμε δρεώσει και μία συνεργασία, έχουμε και το όνομά του, με το Στέλιο Τομάι, ο οποίος ο ίδιος ψάχνει και βρίσκει τρούφα και μανιτάρια σαμιώτικα. Έρχεται είτε στο Μουσείο Ίνου είτε στην Κάβα Καρλοβάσου και φτιάχνει 5 διαφορετικές συνταγές και τις συνοδεύει κάθε μία από αυτές με ένα διαφορετικό κρασί. Premium νοηγευτική δοκιμή, καταπληκτικό πράγμα, το οποίο βέβαια χρειάζεται μία προκράτηση για να μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει.
30: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και αυτό να το γνωρίζουν και οι επισκέπτες του νησιού, γιατί είναι μια όμορφη εμπειρία. Είναι μέσα σε αυτά που μπορεί να κάνει κάποιος στο νησί μας. Γιατί μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, εκτός από τις φυσικές ομορφιές, που εντάξει, νομίζω όχι γιατί είμαστε σαμιώτες και το λέμε. Αυτά τα τοπία που υπάρχουν στο νησί, δύσκολα να τα βρεις σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Αυτό το πράσινο σε νησί, δεν ξέρω. Εγώ πολλές φορές φαίνομαι και γραφική όταν πάω αλλού και λέω εντάξει παιδιά, καλές οι παραλίες, αλλά σαν τη Σάμο δεν έχει. Είναι σαν τους Θεσσαλονικείς που λένε για τη Χαλκιδική.
4: Εγώ θα το έλεγα αυτό, υγιή τοπικισμό. Ωραία. Και καλό να όλοι να το εδραιώσουμε και με την αφορμή αυτή τη συζήτηση να σου πω ότι θέλουμε να ευχαριστήσουμε ως συνεταιρισμός όλους τους επαγγελματίες της εστίασης, της ψυχαγωγίας και του τουρισμού, γιατί προβάλλουν, επιλέγουν οι ίδιοι και προβάλλουν στους επισκέπτες μας τα καταπληκτικά κρασιά, τους ξηρούς, ημίξηρους και γλυκούς ίνους και τους παλαιωμένους του συνεταιρισμού της Σάμου. Και αυτό γιατί χρειάζεται επιτέλους να γίνουμε υγιείς τοπικιστές, όπως κατά το πρότυπο άλλων περιοχών. Ας πούμε στην Κρήτη δεν θα πας και θα δοκιμάσεις κάτι άλλο εκτός από κριτικά προϊόντα. Καλό να το κάνουμε και για το δικό μας το νησί, και από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτός ο επαγγελματισμός, υπάρχει αυτή η τάση να προβάλλουμε ό,τι βγάζει ο τόπος μας. Και ανάμεσα σε αυτά που βγάζει ο τόπος μας, βέβαια η αιχμή του δώρατος είναι το σαμιώτικο κρασί που ταξιδεύει τη Σάμο σε όλη τη γη.
30: Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλή δύναμη, γιατί ο αιώς τώρα είναι στα φόρτε του που λέμε. Ξεκινάει ο Τρίγος, πολλές εκδηλώσεις που πάντα είναι εκεί ως αρρωγός ο αιώς Σάμου, γιορτές κρασιού κλπ.
4: Με την ευκαιρία να πω ότι απόψε το βράδυ στο Ινοποιείο Καρλοβάσου Ο Δήμος Δυτικής Άμμου, σε συνεργασία βέβαια με το συνεταιρισμό της Άμμου που υποστηρίζει όλες τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις του νησιού και προσπαθεί να είναι κοντά σε οτιδήποτε γίνεται, διοργανώνει γιορτή κρασιού, μια διαφορετική γιορτή όμως, δεν είναι πανηγύρι, είναι μια μουσική εκδήλωση με σαξόφωνο, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Απευθυνόμαστε και σε ντόπιους αλλά και σε επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο από τις 8 το βράδυ λοιπόν στο Ινοποιείο Καρλοβάσου του συνεταιρισμού. Υποδεχόμαστε τον κόσμο μας που μπορεί να γευτεί και να δοκιμάσει όλη την γκάμα των προϊόντων του συνεταιρισμού υπό τους ήχους σαξόφωνο από τον κύριο Αγγέλικα.
30: Και αν έχεις λίγο χρόνο, ο Ιούλιος φεύγει, ο Ιούλιος της Πυθαγόριας διατροφής, να αναφερθούμε λίγο κατά πόσο, εντάξει, είχαμε αρχικά μία ημερίδα για την Πυθαγόρια διατροφή, θα πούμε όχι με τον κόσμο που θα έπρεπε να είναι, επαγγελματίες και λοιπά, αλλά τους δίνουμε μια δικαιολογία.
4: Ίσως κατάλληλη επικοινωνιακή προώθηση, θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι πιο λίγο νωρίτερα, λίγο
30: ίσως
4: περισσότερο.
30: Ίσως είναι και ο χρόνος που οι επαγγελματίες είναι στα φόρτε τους, η αλήθεια είναι αυτή. Τέλος πάντων, να δούμε λίγο πώς πήγε, πώς κύλησε ο Ιούλιος.
4: Ο Ιούλιος πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα ρεύμα το οποίο κατατάσσει τη Σάμμο στις περιοχές όπου αναπαραγάγεται μια φιλοσοφία από τον 6ο αιώνα, η Πυθαγόρια προτροπή για τη διατροφή, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που απαγόρευε ο Πυθαγόρας, είναι και αυτά που πρότεινε και τους συνδυασμούς των τροφών που κάνουν πάρα πολύ καλό στην υγεία και τη διατροφή μας. Και φυσικά δεν λέμε σε κανένα να είναι αποκλειστικά vegan ή vegetarian, αν δεν το θέλει ή αν δεν μπορούν να το καλύψουν οι καθημερινές του διατροφολογικές ανάγκες ή ο τρόπος ζωής του. Ωστόσο, επιμένουμε στο να επιλέγουμε και να βάζουμε στο τραπέζι μας τα φρούτα, τα λαχανικά, την παραγωγή, την τοπική, όταν όμως στην εποχή που αυτή παράγεται. Να μην περιμένουμε δηλαδή μες στο χειμώνα ότι θα τρώμε ντομάτα. Όλα αυτά να έχουν μια πραγματική εποχικότητα. Οτιδήποτε λοιπόν επιλέγουμε και βάζουμε στο τραπέζι μας είναι καλό να είναι από τον τόπο που παράγονται και στην εποχή που παράγονται. Και φυσικά να κάνουμε καλούς συνδυασμούς, γιατί βοηθάμε και την υγεία μας αλλά και την πνευματική μας ευρωστία, που από ό,τι φαίνεται τη χρειαζόμαστε, ειδικότερα με τις συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια.
30: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
4: Γεια χαρά.
30: Καλημέρα. Αυτά από την υπεύθυνη μάρκετινγκ του ΕΟΣ Σάμμου. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η κινηματογραφική λέσχη Σάμμου πιστεί όπως κάθε χρόνο στο ραντεβού με το φεστιβάλ των ταινιών απέναντι στις Μαούνες. Κάποιες χρονιές γινόταν στην παραλία της Γάγκου. Απόψε 9 και 4, αν δεν κάνω λάθος, θα το δω ξανά, η βρετανο-ιταλική δραματική ταινία του 1966 σε σκηνοθεσία Μικελάντζελο Αντιόνι. Το Blow Up ήταν μια ταινία που θα προβάλλονταν το Σάββατο το βράδυ, όμως λόγω των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, βέβαια και σήμερα έχει αέρα, αλλά εντάξει, είναι καλύτερα νομίζω τα πράγματα. Δεν έχει γίνει κάποια ανακοίνωση για αναβολή, αυτό λέω. Όσοι δεν έχουν ήδη πάει, καλό είναι να πάμε, γιατί και εγώ δεν έχω πάει, απόψε λέω να πάω. Χθες είχαμε την μουσική παρέα που χάρισε πραγματικά μία υπέροχη βραδιά. Έγινε από ό,τι έμαθα το αδιαχώρητο, γιατί ήταν και η Πανσέληνος του Ιουλίου, γέμισε φεγγάρια το ίντερνετ, δεν το συζητώ. Πολύ όμορφο το φεγγάρι του Ιουλίου, εντάξει. Και ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Θα συνεχιστεί λοιπόν απόψε με την προβολή της ταινίας Blow Up και έχω την εντύπωση, θα δω ξανά βέβαια την συγκεκριμένη αφίσα, ότι απόψε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα. Νομίζω ήταν μέχρι τις 30 του μήνα. Ένα φεστιβάλ που κρατά εδώ και αρκετά χρόνια και έχει συγκεκριμένους έτσι ανθρώπους που είναι πιστοί πηγαίνουν και αυτοί βέβαια που εναλλάσσονται, αλλά είναι ένα φανατικό κοινό που ακολουθεί την κινηματογραφική Λέσχη Σάμου, τις προβολές που κάνει και το χειμώνα αλλά και το συγκεκριμένο φεστιβάλ ταινιών του καλοκαιριού. Ωραία, δεν μου ανοίγει καλά η, ευχαριστώ Ιπποκράτη, η συγκεκριμένη αφίσα. Για να δω, είναι μέχρι την πρώτη, μου λέει τώρα εδώ ο Ιπποκράτης. Όχι, αυτό είναι μέχρι μία σήμερα το μεσημέρι. Άσχετο. Είναι το η διακοπή ρεύματος στα Κοντέικα. Εντάξει, ευχαριστώ Ιπποκράτη. Θα δω την αφίσα ακριβώς και θα σας πω. Μήπως μιλήσουμε και με τον κύριο Τάκη Χατζημιχάλη για το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Πάμε πολύ γρήγορα στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο skopeliti.

0: 2-31-31 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
1: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Πάμε.
1: Θα πάμε στα γνωστά.
2: Θα πάμε στο δικό μας.
1: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
2: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
2: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
2: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
2: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
5: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
6: 2000 FM.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομη βιολογική καθαρισμή. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.

0: Και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1 και 8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
8: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
14: 2000 FM.
15: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
16: 7 λεπτά της σημερινής μας εκπομπή με τον πρόεδρο της κινηματογραφικής Λέσχης Σάμου, τον κύριο Τάκη Χατζή, για το φεστιβάλ σήμερα. Κανονικά ήταν μέχρι 29 του μήνα, αλλά μία ταινία που δεν προβλήμωνε και στην περιοχή στις Μαούνες θα προβληθεί απόψε. Πιστεύω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι από τον προγραμματισμό. Ρωτήσουμε τον κύριο Χατζημιχάλη για να μας τα πει καλύτερα. Καλή σας ημέρα.
14: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
16: Να είστε καλά. Θα δούμε απόψε το blow-up.
14: Θα δούμε το blow-up φεστιβάλ. Κατά γενική ομολογία, πολύ κόσμο μάλλον, όχι αρκετό.
16: Ήτανε και το
14: είναι ιδανικό. Το σημείο είναι μοναδικό. Mm-hmm. Καλό είναι να το προφυλάξει. Παρότι έχει φτιαχτεί.
16: Εντάξει, δεν αλλά... είναι πάντα υποβάθμιση, η ανάπτυξη.
14: Να όλο αυτό εκεί.
16: Ναι, συγκτηματίζεται. Να καταληφθεί μια παραλία απλώστρες ναι, ναι, ναι. από αυτόν. Και οπότε, καλό είναι δηλαδή κάποιοι που θεωρούν. Τουλάχιστον η Σάμος έχει χιλιόμετρα παραλία. Πάρει την πετσέτα του, την σκηνή του, να κάνει πικνίκ και να μην τον δει και κανένα.
14: Δεν είμαστε αντίθετοι στον πρέπει.
16: Ναι,
14: σίγουρα.
16: Ναι, ναι, σίγουρα.
14: Γιατί για να ψηθεί δηλαδή εκεί.
16: Αυτό ακριβώ. Έτσι.
14: Αλλά το να πα, α πούμε, και να δει και μια ταινιούλα ή να να καθίσεις με το βράδυ να δεις την Πανσέλινο εκεί έτσι, και να θυμηθείς τα παλιά σου ή δεν ξέρω τι.
16: Είναι υπέροχα,
14: είναι
16: βέβαια.
14: Το σημείο. Είναι απίστευτα και τόσο κοντά στην πόλη. Έτσι.
16: Και μακάρι να τελειώσει και γρήγορα που έχει και την άσφαλτο και να μην υπάρχει σκόνη.
14: Ευτυχώς θα είναι. Πολύ ο Δήμος, δηλαδή έστελνε κάθε δύο μέρες την εικόνα. Ευτυχώς.
16: Ωραία.
14: Είναι τέλεια, πραγματικά. Δηλαδή, όλος ο κόσμος ενθουσιασμένος. Εδώ θέλουν και άλλη εβδομάδα να παίξουμε.
16: Γιατί θα μπορούσε να είναι και ένας υπαίθριος κινηματογράφος εκεί στην περιοχή.
14: Εντάξει,
16: γιατί τόσο ωραία.
14: Όχι,
16: σίγουρα. Όχι, όχι.
14: Γιατί
16: αυτό ακριβώς.
14: Είναι και δωρεάν αυτό, οπότε.
16: Εντάξει, είναι και λίγο αθέμητος ανταγωνισμός, λέτε, με τους επαγγελματίες. Να ρωτήσω, κύριε Χατζημιχάλη, υπάρχουν κάποιοι που το έχουν από τα ξενοδοχεία τους?
14: Ναι, το πρόγραμμά μας βγήκε και στα αγγλικά.
16: Ωραία.
14: Και διανεμήθηκε με Α5, δηλαδή, σε πολλά ξενοδοχεία. Είχαμε αρκετούς ξένους. Μάλιστα, στην πρώτη ταινία ήρθαν αρκετοί ξένοι, αλλά βέβαια ήταν Ιαπωνέζικα εκεί και ελληνικοί υπότιτλοι. Εντάξει, εκεί φύγανε.
16: Δυσκολευτήκαν, εντάξει, άνθρωποι πώς.
14: Τους ενημερώσαμε βέβαια ότι η επόμενη είναι στα αγγλικά. Mm-hmm. Είχαμε αρκετούς.
16: Πολύ θετικό ναι. αυτό. Η κινηματογραφική ναι. λέσχη πόσα χρόνια ζωής μετράει, θυμίστε μου, κύριε Χατζημιχάλη.
14: Τώρα είμαστε από το 1983, νομίζω ξεκίνησε.
16: Άρα ναι, 43 χρόνια, σωστά. Πολλά χρόνια.
14: Είναι η πρώτη ομάδα που έγινε, όπως συμπεριλαμβανόταν και η θεατρική ομάδα. Και μετά διασπαστήκαν, δηλαδή μετά αποχώρησε η θεατρική ομάδα και έγινε αυτόνομη. Είναι το πρώτο σωματείο που έγινε.
16: Κοντεύεται μισό αιώνα ζωής. Έτσι. Τρομάζει λίγο όταν το ακούμε αυτό. Είναι η αλήθεια, κύριε Χατζη.
14: Τρελαίνουμε
16: μισό αιώνα ζωής. Δηλαδή, όταν πατάμε εκεί τα 50, λέμε Παναγία μου, ζω μισό αιώνα. Μας κάνει κάπως. Αλλά μετά το μεταφράζουμε και λέμε σιγά 50 χρόνια. Τι είναι τα 50 χρόνια, έχουμε άλλα τόσα μπορεί. Έτσι.
14: Ακριβώς. Εντάξει, να υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση. Εμείς είμαστε εδώ, φεύγουμε, έρχονται οι άλλοι. Αυτό είναι το βασικό.
16: Υπάρχει διάδοχη κατάσταση, σωστά.
14: Ναι. Ειδικά φέτος έχουν έρθει αρκετά νέα άτομα. Και έχουν και όρεξη και πάει πολύ καλά. Και αυτό είναι παρήγορο, εντάξει, γιατί κάπου κουράζεσαι, μισό αιώνα τώρα να κάνεις αυτό το πράγμα. Βέβαια πάντα έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι κινηματογράφος, έτσι.
16: Βέβαια.
14: Ναι.
16: Μόνο, και από μόνο του όλο αυτό είναι πολύ έτσι. Πάντα ο κινηματογράφος είναι κάτι μας ενθουσιάζει, μεγάλη οθόνη. Ναι, ναι. Ναι. Και η επιλογή των ταινιών, που κατά γενική ομολογία, αυτά που ακούω, τα σχόλια, είναι πάρα πολύ καλή. Και αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι.
14: Είναι δύσκολο, αλλά δηλαδή όσο καταγίνεσαι με τον κινηματογράφο, τόσο.
16: Μαθαίνεις, εξειδικεύεσαι.
14: Δηλαδή, μαθαίνεις εμπειρίες, διαβάζεις. Και αποκτάς πια και ένα κριτήριο διαφορετικό. Δηλαδή φεύγεις στα πολύ βαριά του Hollywood, ας πούμε, και πας και ψάχνεις και είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό δηλαδή. Αυτό είναι που κρατάει πολύ κόσμο.
16: Και δεν το κάνετε μόνο για το συγκεκριμένο το φεστιβάλ, το οποίο πόσα χρόνια μετράει?
14: Όχι, το φεστιβάλ είναι 5 μέρες, ας πούμε.
16: Ναι, όχι, το φεστιβάλ
14: είναι 12 χρόνια.
16: 12, μπράβο, το 12ο. Αυτό το κάνετε ούτως ή άλλως και για τις ταινίες που επιλέγετε κατά τη διάρκεια του χειμώνα που προβάλλεται μέσω της κινηματογραφικής.
14: Ναι, τώρα σε κανένα μήνα θα μαζευτούμε, θα έρθουν δηλαδή προτάσεις, θα ρωτήσουμε εταιρείες, γιατί πια έχουμε να κάνουμε και με εταιρείες.
16: Βέβαια.
14: Κόστος, γιατί έχει ένα κόστος πια.
16: Έχει είναι. Πνευματικά δικαιώματα κλπ.
14: Εμείς δεν παίζουμε καθόλου πειρατικά. Ακόμα έτσι. Δηλαδή και ταινίες που φέρνουμε από φεστιβάλ δράμας που είναι δωρεάν, θα το παίξουμε δωρεάν. Δεν θα ωφεληθούμε ούτε ένα ευρώ, ας πούμε. Θα το επωφεληθεί ο πελάτης που θα έρθει. Το μέλος, ας πούμε. Mm-hmm. Σημαντικό, πολύ.
16: Μάλιστα. Οπότε...
14: Αναβιώνει αυτό όλη την Ελλάδα, έτσι, οι λέσχες. Έχει πολλές λέσχες.
16: Κοιτάξτε, ο κόσμος σιγά σιγά κοιτάει και λόγω της οικονομικής κρίσης να βρει, μιλάμε τώρα για αυτόν που θα έρθει, ο θεατής, μια φθηνή λύση. Η ανάγκη πλέον για διαπροσωπικές σχέσεις, για κοινωνικοποίηση είναι αυξημένες. Οπότε πλαισιώνουν μια τέτοια προσπάθεια, ένα σύλλογο, και δεν είναι τυχαίο το ότι έχουμε τόσους πολλούς συλλόγους στη Σάμο.
14: Ναι, ναι.
16: Και κινηματογραφική, λες, θεατρική βέβαια.
14: Όντως, είναι πολύ σημαντικό.
16: Και είναι πάρα πολλά τα μέλη. Εγώ λέω δηλαδή κι άλλο σύλλογος έχει τόσο κόσμο που θα πάει και σε αυτό το σύλλογο. Πολλοί βέβαια επιλέγουν και είναι και σε δύο και σε τρεις συλλόγους μέλη.
14: Ακριβώς.
16: Συμβαίνει.
14: Και συνέχεια
16: αυτό.
14: Σηκώνονται από τον καναπέ. Καλό αυτό.
16: Αυτό θα έλεγα. Πολύ καλό. Δραστηριοποιούνται, κοινωνικοποιούνται, βρίσκουν ενδιαφέρον για τη ζωή. Γιατί ετοιμάζεται τώρα, ορίστε, είπατε, σε ένα μήνα θα συγκεντρωθείτε όλοι και θα δείτε ποιες ταινίες θα φέρετε. Μετά όλοι παρέα να τις δείτε αυτές τις ταινίες. Δηλαδή περνάει ο χειμώνας, θα τις συζητήσετε. Σε ένα μικρό μέρος που όταν έρχονται εδώ από την υπόλοιπη Ελλάδα μας λένε πάρα πολύ ωραίο το νησί, βλέπουν κόσμο, το χειμώνα πώς είναι τα πράγματα και τους λέμε παιδιά δεν αλλάζει κάτι. Εμείς δεν εδώ όλο το χρόνο έχουμε εκδηλώσεις, νταβαντούρι, μπορεί να μην έχουμε την ξέφρενη διασκέδαση, μεγάλα κέντρα κλπ. Αλλά γίνονται τόσα πολλά πράγματα. Και οι σύλλογοι
14: άρα
16: μεταξύ τους
14: παρήγορο,
16: έτσι, διασκεδάζουν, χορεύουν, βρίσκονται
14: στην... Και συνεργασίες στους συλλόγους. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι η ποιότητα μετά έρχεται σιγά σιγά. Δεν μπορεί να ξεκινάς και να λες, μα τώρα τι κάνουν αυτοί εδώ. Κάνουν, έχουν σηκωθεί από τον καναπέ, ξαναλέω.
16: Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι σημαντικό.
14: Όσο πας εκεί, αλλάζει το κριτήριό σου σε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Οπότε, για καλό είναι.
16: Για καλό, βέβαια. Λοιπόν, απόψε 9 η ώρα...
14: 9 η ώρα, ναι.
16: Στην
14: Blow Up
16: στις Μαούνες, για να απολαύσουμε εκεί.
14: Στις Κάνες το 1966. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Να τη δούμε.
16: Είναι γνωστή ταινία, έτσι.
14: Ναι, ναι, ναι.
16: Και εγώ χαίρομαι που το Σάββατο που είχα καμιά άλλη δουλειά, δεν μπόρεσα, ήθελα να μου είπαν πολύ καλά λόγια, οπότε δράτω με τις ευκαιρίες, θα τη δω απόψε εξαναβολής. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
14: Πάρα πολύ.
16: Να είστε καλά, και εγώ. Γεια σας. Έτσι λοιπόν, απόψε το Blow Up θα προβληθεί 9 η ώρα το βράδυ στις Μαούνες και υπέροχο σημείο εκεί, και ποιος δεν έχει πάει και ποιος δεν έχει καθίσει εκεί με το αυτοκίνητο να απολαύσει, γιατί αυτή η πλευρά το είδαμε και στο πάρτι που έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος, πραγματικά τέλειο το σημείο. Είναι η πλευρά που βλέπεις τον κόλπο βαθέως από την απέναντι, η απέναντι πλευρά που βλέπεις τα φώτα. Ένα τοπίο μαγικό, δηλαδή αυτό εκεί θα έπρεπε να το έχουν αξιοποιήσει ως μια τουριστική ζώνη. Έχει πέσει πολλές φορές στο τραπέζι ότι θα έπρεπε τα μαγαζιά και τα νυχτερινά να βρίσκονται εκεί. Βέβαια τώρα έχει πάει το εμπορικό λιμάνι, υπάρχουν πιο πολλά σπίτια. Παλιά ήταν οι εξοχικές κατοικίες μόνο εκεί. Τώρα έχει επεκταθεί. Ουσιαστικά είναι στην πόλη της Σάμου όλο αυτό ανήκει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει. Πάντως 1-2 καταστήματα εστίασης θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί για να απολαμβάνει, υπήρχε ένα, έκλεισε, για να απολαμβάνει ο καθένας αυτή τη μοναδική θέα που όλοι έχουμε απολαύσει μέσα από αυτοκίνητο, στην παραλία. Εντάξει, είναι ένα πολύ όμορφο μέρος, δεν το συζητάμε. Απόψε όμως έχουμε και τη φιλαρμονική τη Σάμου, το Βαθύλο, που θα πραγματοποιήσει ένα πάρτι στην πλατεία Πυθαγόρα. Και γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές συμπίπτουν πάρα πολλά, περάσουμε λίγο από νωρίς, που θέλουμε να πάμε, αλλά δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε να είμαστε σε όλα, δυστυχώς. Θα γίνει λοιπόν αυτό το street party στην πλατεία στις 8 η ώρα το βράδυ. Είναι μια διοργάνωση του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Ήδη η φιλαρμονική είναι έτοιμη, έκανε χθες και την τελευταία της πρόβα και υπόσχεται στο κοινό εδώ της Σάμου και στους επισκέπτες και σε όλους μια πολύ όμορφη βραδιά. Πλατεία Πυθαγόρα, 8 η ώρα το βράδυ. Επίσης, έχουμε 1η Αυγούστου, συνήθως ήταν 4 του μήνα. Τώρα 4 του μήνα έχουμε την αδελφοποίηση. Έχουμε λοιπόν στην 1η του μήνα το Art Space Πυθαγόριων, την νέα, τα εγγένεια της έκθεσης, που κάθε χρόνο σας λέω 4 του μήνα γινόταν τα εγγένεια. Τώρα λοιπόν από ό,τι διαβάζω είναι το Σάββατο 1 του μήνα 8 το βράδυ. Δεν ξέρω πόσα έχει αυτό το Σάββατο. Δηλαδή λυπηθείτε και αυτούς που θέλουν να τα καλύψουν όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα καλύψουμε όλα. Το λέω ξεκάθαρα. Τέλος πάντων. Να δω λίγο το πρόγραμμα. Έχουμε, όπως είπαμε, 1η Αυγούστου 8 η ώρα το βράδυ. Λέγεται η Frank, να το ανοίξω καλά. Λοιπόν, Fragments and Futures είναι ο τίτλος της έκθεσης. Σύγχρονες συναντήσεις με την αρχαιολογία. Μέχρι τις 39 θα είναι ανοιχτή η συγκεκριμένη έκθεση και βέβαια μην ξεχνάμε ότι είναι με την, γίνεται η διοργάνωση, ανήκει στο Ίδρυμα ΣΒΑΡΤΣ, το οποίο διοργανώνει επί σειρά ετών το Young Artist Festival 7 με 13 του Αυγούστου. Πραγματικά μια συνάντηση νέων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο που συναντιούνται εδώ στη Σάμο. Η Σάμος που είναι πραγματικά το σημείο που ενώνει, πες μου Δημήτρη, ναι, είναι το σημείο που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Απόψε είπαμε η Νοπή ο Καρλοβάσου, νότες εκεί με κρασί σαμιώτικο στο Ινοπείο Καρλοβάσου του ΕΟΣ 8 η ώρα το βράδυ, και αύριο Παρασκευή 31 9 η ώρα το βράδυ έχει πανηγύρι στον Πλάτανο. Αυτά έχουν να κάνουν με τις εκδηλώσεις του μέχρι το τέλος του μήνα. Από εχθές 29 μέχρι και 3 του μήνα έχουμε την έκθεση Ορχιδέας στον αύλιο χώρο της βιβλιοθήκης. Αύριο Μελίνα Σλανίδου, η συναυλία μετά τις 9 το βράδυ στον αύλιο χώρο των δύο γυμνασίων στην πόλη της Σάμου. Έχουμε απόψε και αύριο στα βήματα του Πυθαγόρα στο Μαραθώκαμπο. Μετά τις 7, αν δεν κάνω λάθος, είναι σήμερα, θα το δω. Αύριο είναι 9 με 10 και μισή. Και βέβαια Σάββατο, Λευκή νύχτα με τον έχουμε Γιαμαίους, Λιάπη, ποιον άλλον, στη Λευκή νύχτα εδώ, στο πανηγύρι που θα γίνει στην πλατεία Πυθαγόρα, στο πλαίσιο πάντα της Λευκής νύχτας. Εχθές υλοποιήθηκε ο προγραμματισμένος χρωματισμός των διαβάσεων στην παραλιακή οδό. Είναι για αυτή την περίοδο που η κίνηση στο παραλιακό μέτωπο λόγω της υψηλής επισκεψιμότητας αλλά και της πραγματοποίησης συνεχών εκδηλώσεων είναι εξαιρετικά αυξημένη. Παράλληλα αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Ευάγγελος Τσεσμελής, ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσει και ο χρωματισμός των θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. Συνεχίζουμε τις εργασίες με συνέπεια για την προστασία, το σεβασμό και τη διευκόλυνση καθημερινότητας όλων των συνδημοτών μας και των επισκεπτών μας. Πρέπει να πω ότι έγινε εγώ πέρασα γύρω στις 12 και ήταν τα συνεργεία εκεί του Δήμου. Καλή λεκίνηση γράφει κάποιος, αλλά έπρεπε το Μάιο. Έχουν ξαναγίνει οι διαγραμμές, έχουν ξαναβαφτεί, αλλά αυτό, όπως είναι φυσικό επόμενο, περνώντας τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα από το Μάιο μέχρι σήμερα, ξεθοριάζουν. Οπότε θέλει συνεχώς ανανέωση αυτό το βάψιμο. Εκτός πια αν υπάρχουν αυτά τα ανεξίτηλα χρώματα, δεν τα ξέρω κι εγώ τι να πω. Πάντως έχει ξαναβαφτεί. Δεν είναι τώρα ότι έγινε για πρώτη φορά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Παραδίδουμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας, όπου επιλέξετε να πάτε. Γεια σας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
4: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
4: Πάρτο!
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαπών.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Άμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
12: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
16: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
4: Τι περιμένεις. Πήγαινε στο GoMG και και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
4: Πάρτο!
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Store Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
22: No habla español.
21: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
22: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
21: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330 ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4,14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη. Είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Διακοσμητικά. Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 5η 30 του μηνός Ιουλίου, μαζί εδώ μέχρι τη 1 το μεσημέρι, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα, συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Μια δύσκολη μέρα σήμερα, γενικότερα, καθώς έχουμε και τους δύο θανάτους των πυροσβεστών. Φωτιές σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Στους 35 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα και μεγάλη προσοχή, καθώς πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιοχή μας, λόγω και των ενισχυμένων βοριάδων που πνέουν στα πελάγη. Το σκηνικό του καιρού θα διατηρηθεί το ίδιο και τις επόμενες ημέρες με ενισχυμένους βοριάδες και χρειάζεται πάντα να το λέμε ότι πρέπει να έχουμε... Να αφιστούμε την προσοχή όλων μας, σε πάση περιπτώσει, διότι ό,τι και να λέμε, πραγματικά νομίζω ότι είναι στο βρόντο. Εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, δεν γίνεται να βλέπουμε στις τηλεοράσεις συνεχώς και χθες ειδικά, ας πούμε, αυτά τα οποία γινόταν με τις πυρκαγιές, με τις φωνικές πυρκαγιές στην προκειμένη περίπτωση, και από την άλλη να ακούμε ότι ορισμένοι εδώ... και συμπολίτες μας, αν θέλετε, κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο με εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει, τι άλλο πρέπει να λέμε κι εμείς από την πλευρά μας, να λένε οι πυροσβέστες, ο διοικητής κάθε μέρα φωνάζει εδώ, συγκεκριμένα εδώ στα ραδιόφωνα. Βλέπουμε τι γίνεται, δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε μυαλό ότι δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα αυτό το διάστημα στην Ήπεθρο με εργαλεία, με άναμα φωτιάς, με εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες. Παιδάκια είμαστε. Και τα παιδάκια, και σε ένα τρίχρονο παιδάκι να το πεις, θα το καταλάβει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, να αναφερθούμε λίγο στα θέματα εδώ, διότι είναι πραγματικά λυπηρό να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Με την φράση «Ο καπνός ήταν σαν να τους έκλεινε τα μάτια, δεν μπορούσαν να κινηθούν προς μια κατεύθυνση», συνάδελφος των δύο πυροσβεστών που έπεσαν σαν ήρωες στο μέτωπο του Ρεθύμνου, προσπαθεί να περιγράψει λοιπόν τις τελευταίες του στιγμές. Η φωτιά που ξέσπασε στο νότιο Ρεθύμνο το μεσημέρι της Τετάρτης μένεται ακόμη και σήμερα, με τις ρηπές ανέμου να ξεπερνούν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Η σκέψη όλων βρίσκεται στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια τους να σώσουν την περιοχή τους. Συνάδελφος λοιπόν των δύο θυμάτων περιγράφει πως η ομάδα πυροσβεστών που βρήκε τις ορούς ήταν μόλις σε απόσταση 20 με 30 μέτρα. Ούτε η πυροσβεστική ομάδα, ούτε οι δύο πυροσβέστες μπόρεσαν να αντιληφθούν την παρουσία των άλλων. Η φωτιά στο Ρέθυμνο έκαιγε ανεξέλεγκτη, ενώ ο καπνός τους έκλεινε τα μάτια, μην μπορώντας να δουν τίποτα μπροστά τους. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Είχαμε φωτιές και στην Πάρο και στην γειτονική μας Μυτιλίνη. Τα ακούσατε προηγουμένως εδώ και από την εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη. Το τι γίνεται, τι έγινε μάλλον χθες και το ποια είναι η εξέλιξη σήμερα της πυρκαγιάς στην γειτονική μας Μυτιλίνη. Το λέμε και πάλι. Μεγάλη προσοχή από όλους μας. Σήμερα κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς στο 4, πολύ υψηλή. Να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας εδώ, 22 7 30 88 80 89 6 78, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας και 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλωσορίζουμε τους επισκέπτες μας εδώ στο νησί μας. Μεγάλη προσοχή και στους δρόμους, καθώς η κίνηση είναι αυξημένη. Και για να ξεπεράσουμε έτσι λίγο, γιατί ξεκινήσαμε λίγο άσχημα την εκπομπή μας. Γενικότερα σήμερα η μέρα είναι λίγο δύσκολη, λίγο άσχημη με τους χαμούς των δύο πυροσβεστών. Ωστόσο, να πάμε λίγο και στα πιο ευχάριστα, αν θέλετε, έτσι είναι η ζωή. Να πάμε λίγο και στα πιο ευχάριστα, διότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχουμε μπει για τα καλά λοιπόν στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτό σημαίνει ότι η Σάμος ζει καθημερινά στους ρυθμούς του πολιτισμού. Αυτό το λέμε διότι σχεδόν κάθε ημέρα υπάρχει και μια εκδήλωση, μια συναυλία, μια θεατρική παράσταση, μια πολιτιστική έτσι δράση που δίνει τη ζωή στις γειτονιές, δίνει ζωή στις πλατείες, δίνει ζωή στα χωριά μας, στις πόλεις μας γενικότερα. Και είναι σημαντικό να το λέμε αυτό, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι απλώς ψυχαγωγία, είναι ένας τρόπος. Και όπως λέμε, να συναντιέται ο κόσμος, έχουμε τους επισκέπτες μας εδώ, γνωρίζουν οι επισκέπτες μας τον τόπο μας, γνωρίζουν τις συνήθειές μας, τις κοινωνίες μας γενικότερα μας γνωρίζει μέσα από αυτά τα οποία του προβάλλουμε. Το επόμενο λοιπόν τριήμερο στο νησί μας και συγκεκριμένα στην Ανατολική Σάμμο είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε δράσεις. Σήμερα όμως θέλω να σταθούμε λίγο σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί εδώ στην πόλη της Σάμμου και να μάθουμε βέβαια και τι ακριβώς έχει ετοιμάσει ο Δήμος και τι θα απολαύσουν όσοι βρεθούν σε διάφορες περιοχές του νησιού μας, διότι όπου και αν βρεθείτε, το λέμε καθημερινά, από άκρη σ' άκρη σ' ολόκληρο το νησί, όλο και κάτι θα έχετε να παρακολουθήσετε. Είτε σε συναυλίες, είτε σε θεατρικές παραστάσεις, είτε σε πανηγύρια. Οπότε λοιπόν, πλούσιο το πρόγραμμα, το πολιτιστικό πρόγραμμα και των επόμενων ημερών. Πάμε να συνδεθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμμου, την κυρία Μαρία Πανουράκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Πανουράκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, κύριε Χατζημανόλη, στους ακροατές μας και να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες στο νησί μας, να τους ευχηθούμε να περάσουμε καλά και να φύγουμε με τις καλύτερες εντυπώσεις από τον τόπο μας.
0: Να ξεκινήσουμε τώρα λίγο με τις εκδηλώσεις του επόμενου τριημέρου. Να σταθούμε όμως στην σημερινή εκδήλωση, κυρία Πανουράκη, έτσι να δούμε λίγο και να μας πείτε τι ακριβώς θα δει ο κόσμος σήμερα όσοι βρεθούμε εδώ στην πόλη της Σάμμου.
1: Κύριε Χατζημανόλη, για πρώτη φορά στην πόλη της Σάμμου καθιερώνουμε το Samos Youth Party. Είναι κάτι που εδώ και 3 χρόνια προσπαθούσαμε να το διοργανώσουμε. Φέτος λοιπόν ήρθε η Πέννη Σάρκα και Οστά. Ξεκινάμε λοιπόν απόψε, είναι το πρώτο Samos Youth Party. 8 η ώρα μαζί μας θα είναι και η Φιλαρμονική και εκείνη με την ετήσια εκδήλωσή τους. Ο δικός τους τίτλος είναι Street Party. Ξεκινάνε τα παιδιά 8 η ώρα. Εδώ να πω ότι η θέση ήταν απέναντι ακριβώς από την πλατεία, αλλά λόγω τώρα τεχνικών προβλημάτων, από ό,τι μου λένε ηλεκτρονική, υπάρχει πάρα πολύ αέρας και μάλλον θα μεταφερθούμε στην πλατεία του Πυθαγόρα.
0: Μάλιστα.
1: Και θα γίνει εκεί η εκδήλωση. Μετά 9 η ώρα ξεκινάει το Youth Party με DJ. Θα είναι εκεί ο κύριος Δέδε και ο κύριος Παπαδόπουλος. Περιμένουμε τον κόσμο, περιμένουμε τους νέους. Όλους τους περιμένουμε, γιατί όλοι και σε μεγαλύτερη ηλικία να είμαστε, πάντα έχουμε το νέο μέσα μας. Και πιστεύουμε ότι θα να γίνει και αυτό, να προσπαθήσουμε να γίνει και αυτό ένας θεσμός για την πόλη μας. Προσδοκούμε να υπάρχει κίνηση. Είναι Πέμπτη, το επίτηδες επιλέχτηκε η μέρα Πέμπτη. Θέλουμε ότι εκδηλώσεις γίνονται στην πόλη μας, να γίνεται και μέρες που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Να βοηθήσουμε και τον εμπορικό κόσμο και φυσικά εδώ συμμετέχει και ο Σύλλογος Εστίασης από την πρώτη στιγμή που το σκεφτήκαμε και το διοργανώσαμε. Ήταν θετική, γίνανε συσκέψεις και για να δουλέψουν θα κλείσει ο δρόμος από την Ακτοξενία από τις 7.30 μέχρι και τις 12 και θα μπορούν ο κόσμος να κατέβει κάτω. Οι πολλές εκδηλώσεις, πιστεύουμε, σας είπα, είναι κάτι, ένα εγχείρημα που θέλουμε να συνεχιστεί ανάλογα με την ντροπή που θα πάρει και κάθε χρόνο θα εμπλουτίζεται. Θεσμό θέλουμε να το κάνουμε.
0: Μάλιστα,
1: και πολλές εκδηλώσεις, πάλι σαν ο διοργανωτής, ο Δήμος μας από χθες έχει την έκθεση της αυτοφύους ορχιδέας της Σάμμου στον κήπο της βιβλιοθήκης. Είναι ένα εξαιρετική έκθεση. Τα αποσπάσματα από τον κύριο Φάκα και από την κυρία Μαρία Μιχέλη. Οι φωτογραφίες είναι εκπληκτικές. Αξίζει τον κόσμο, τον κόπο να πάει ο κόσμος να τη δει. Κάθε μέρα από χθες μέχρι τις 3 Αυγούστου, από τις 8 μέχρι τις 11 το βράδυ. Και πλήθος άλλες εκδηλώσεις που γίνονται στην αποκορύφωμα τη Λευκή Νύχτα την 1η Αυγούστου, που και εδώ θα το ξαναπώ, ο Δήμος μας συμμετέχει, είναι μέγας χορηγός της Λευκής Νύχτας, και την Κυριακή έχουμε την εκδήλωση της Μητρόπολης μας για τους απόδημους, όπως και το Σάββατο το βράδυ έχουμε και τον εορτασμό των Σαμίων Αγίων. Βλέπετε ότι είναι πλούσια και όχι μόνο στην πόλη μας,
0: βέβαια,
1: και όλα
0: ναι.
1: τα διαμαρίσματα του Δήμου μας.
0: Βλέπω στην Λευκή Νύχτα, την βραδιά της Λευκής Νύχτας, έχουμε ναι. και μία εκδήλωση «Τράβα λίγο το σχοινί».
1: Ναι.
0: Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς είναι, μια διελκυστήντα.
1: Αυτό μάλλον θα κυρωθεί η εκδήλωση αυτή, γιατί τα κορίτσια αυτή ήταν να φούν εχθές. Δεν το ξέρω περισσότερο, θα σας πει το τμήμα τουρισμού.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω ότι δεν μπορούσαν να φύγουν από τη δουλειά τους. Τώρα και εγώ το ενημερώθηκα σήμερα.
0: Μάλιστα, εντάξει, θα το
1: ενημερωθούμε. Να το κάνουμε δηλαδή τοπικά. Να μας... Εγώ σήμερα ενημερώθηκα.
0: Ναι. Ναι. Να μας ενημερώσετε κιόλας, γιατί ήδη έχει ανέβει και στα ειδησιογραφικά sites γενικότερα εδώ, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί μας ρωτούν για τη συγκεκριμένη έτσι.
1: Εντάξει, δεν όμως ήταν κάτι το διαφορετικό, γιατί ξέρετε ήταν και παλιό το άθλημα όλο αυτό. Ναι. Υπήρχαν εθελοντές και θα ερχόταν και δύο κοπελιές από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, παραμένουμε λοιπόν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Για οτιδήποτε βέβαια καινούριο υπάρξει, γιατί αντιλαμβανόμαστε, εντάξει, τελευταία στιγμή μπορεί να υπάρξουν και κάποιες αλλαγές, κάποιες
1: ακυρώσεις. Ναι, υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Σε λέω, αυτό με τον αέρα ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε τώρα να το προσδιορίσουμε. Καλά ήταν όλα να γίνονται απέναντι στην παραλιακή για να, και να δουλέψουν και τα μαγαζιά της εστίασης. Δηλαδή θα υπήρχε και η μουσική ανάλογη, αλλά βλέπετε ότι οι τεχνικοί λόγοι δεν μας το επιτρέπουν.
0: Μάλιστα. Ωραία, με αποκορύφωμα βέβαια και σήμερα πολύ όμορφες έτσι εκδηλώσεις, να τονώσουμε λίγο και την πόλη μας και γενικότερα τα καταστήματα. Ακριβώς, αλλά όπως το είπατε και εσείς, όπου και αν βρεθούμε αυτές τις ημέρες, όλο και κάτι θα έχουμε να παρακολουθήσουμε από άκρης άκρης σε όλο το τον νησί.
1: Όπου και να πάτε, σε όποιο διαμέρισμα, καλά είναι οι επισκέπτες μας να ενημερώνονται από το Samos Greece, εκεί αναβάζουμε όλες τις εκδηλώσεις. Βγαίνει πρόγραμμα εκδηλώσεων κάθε εβδομάδα από το Δήμο μας για όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και νομίζω ότι και πανηγύρια λαϊκά υπάρχουν και στις 31 και το Σάββατο δηλαδή και στο Κοκάρι. Παντού υπάρχουν, δηλαδή, υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις. Ας ενημερώνονται και από το site του Δήμου Ανατολικής Σάμου, που κάθε μέρα πάλι κάνουμε ενημέρωση για τις εκδηλώσεις, για να ξέρει ο κόσμος να γλεντάει, γιατί και ο επισκέπτης μας όταν έρχεται εδώ θα έχει και τον πολιτισμό που θέλει να γλεντήσει και θέλουν
0: νησί
1: και
0: νησί χωρίς γλέντι, με τις καλύτερες εντυπώσεις. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πανουρέκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι στους κρατές και ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου, την κυρία Μαρία Πανουράκη. Να πούμε λίγο για τις εκδηλώσεις και πάλι. Έχουμε από το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου τις Αυτοφύης Ορχιδέες, μια πολύ όμορφη έτσι δράση που παρουσιάζεται στην Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη της Σάμου από τις 29 μέχρι και τις 3 Αυγούστου. Έχουμε τα βήματα του Πυθαγόρα 29, 30 και 31 Ιουλίου στο Μαραθοκάμπο. Σας τα λέμε λίγο ανεκατεμένα. Πάμε και στην Ανατολική, πάμε και στη Δυτική Σάμου. Έχουμε φυσικά τη μεγάλη συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου αύριο, Παρασκευή λοιπόν 31 Ιουλίου, με ώρα έναρξης στις 9 και 4 το βράδυ στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο Σάμου. Έχουμε το πρώτο παραδοσιακό γλέντι στο Κοκάρι στις 31 Ιουλίου στις 9 ώρα το βράδυ, με μια προσοχή βέβαια γιατί έχει αλλάξει ο χώρος που θα διεξαχθεί το παραδοσιακό γλέντι, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κοκαρίου. Εκεί λοιπόν θα γίνει το συγκεκριμένο γλέντι με πολύ όμορφες έτσι παραδοσιακές μουσικές και χορευτικά συγκροτήματα. Φυσικά έχουμε τη Λευκή Νύχτα, 1η Αυγούστου. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, η Λευκή Νύχτα, μεγάλη γιορτή της πόλης μας. Η Σάμος εορτάζει τους Αγίους της στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός, ιερά λιτάνευση των ιερών εικόνων και τιμίων λειψάνων των Σαμίων Αγίων, και την Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10.30 όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Μας ρωτήσατε για την εκδήλωση αυτή που θα γινόταν κατά τη διάρκεια της Λευκής Νύχτας με την Διελκυστίνδα. Θα μας ενημερώσει και ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, διότι ενδεχομένως να μην γίνει αυτή η εκδήλωση από ό,τι μας είπε και η κυρία Πανουράκη, οπότε το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Επίσης έχουμε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κόντε Οίκων, ο οποίος μας προσκαλεί στον ετήσιο χορό που διοργανώνει το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 ώρα το βράδυ στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κονταϊκών με την ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη. Έχουμε και το μεγάλο πανηγύρι της Ιδρούσας 1η Αυγούστου με τον Νίκο Φάκαρο. Έχουμε και το beach party από το Γυαλό στο Πυθαγόριο με τον Γιώργο Τσαλίκη στις 2 Αυγούστου. Θα τα πούμε αναλυτικά και αυτά. Επίσης, 2 Αυγούστου η Σάμος μας ενώνει όπου και αν βρισκόμαστε. Η Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Καρία στιμά τους αποδήμους με νησιώτικο πανηγύρι. Κυριακή 2 Αυγούστου στην πλατεία Πυθαγόρα, απέναντι από την πλατεία Πυθαγόρα μάλλον, στις 8 ώρα το βράδυ, με ζωντανή μουσική από τους αδερφούς Γιαμαίους. 2 Αυγούστου στις 6 ώρα το βράδυ έχουμε Street Art Festival στους Βουρλιώτες. Έχουμε και το Σάμος Young Artist Festival από τις 7 Αυγούστου μέχρι και τις 14 στο Αρχαιοθέατρο του Πυθαγορείου. 8 Αυγούστου, νησιώτικο γλέτη συλλόγου φίλων του δάσους, συλλόγου Μυτιλινιών Φίλοι του Δάσους, με τον Άρη Βερίκοκο, την Ερήνη Βερίκοκου και τον Αντώνη Θεολογίτη, σε μια έτσι νησιώτικη βραδιά. Ηρέων Music Festival, δεν το ξεχνάμε σε καμία περίπτωση, 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ηρέων. Η γιορτή κρασιού, 9 Αυγούστου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Σήμερα υπενθυμίζουμε και πάλι Σάμος Youth Party στην παραλιακή οδό Θεμιστοκλής Σοφούλη στην πόλη της Σάμου. Το μεγάλο πανηγύρι του Παλαιοκάστρου με τον Παναγιώτη Μαύρο και τον Αντώνη Χάλαρη στο γήπεδο του Παλαιοκάστρου, γήπεδο ποδοσφαίρου Παλαιοκάστρου, στις 11 Αυγούστου, και μαθαίνουμε ότι η προσέλευση είναι πάρα πολύ μεγάλη για το συγκεκριμένο έτσι πανηγύρι. Έχουμε και το πανηγύρι της Παναγίας στις 14 Αυγούστου από τον Λέλαπα στο Δημοτικό Σχολείο Χώρα Σάμου. Μουσική βραδιά Νότες Μοσχάτου, Δήμος Δυτικής Σάμου, στο Ηνοπείο Καρλοβάσου στις 30 του μηνός. Έχουμε και το Λουδοβίκο των Ανογίων στις 4 Αυγούστου. Πολλές εκδηλώσεις, και αν ξεχνάμε κάτι ζητούμε συγγνώμη, γιατί πραγματικά η προσπάθεια που γίνεται από όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις και τους πολιτιστικούς συλλόγους κλπ. Είναι τεράστια και είναι κρίμα να μην αναφέρουμε κάποια έτσι εκδήλωση. Θα τα αναφέρουμε και αναλυτικά κάθε μέρα εδώ για να μπορέσουμε να, όπου μπορέσουμε μάλλον να παρευρεθούμε, είτε εμείς εδώ οι ντόπιοι είτε και οι επισκέπτες που μας ακούν. Πάντως όπου και αν βρεθείτε, όλο και κάτι θα έχετε να παρακολουθήσετε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα έτσι. Ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με όμορφες έτσι ειδήσεις, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ με ένα πολύ σημαντικό θέμα για τα κίνητα, για τα Airbnb και γενικότερα για εκείνους που ψάχνουν

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
4: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
4: Πάρτο!
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της γυμνασίας.

0: Ταξιάρχου κατεβαίνει, μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
2: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου, Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα ενός κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1 και 49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
6: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
4: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο μας και δερμάδος εδώ.
11: Το
10: δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν είσαι η σίγμα η ισπανική, έχει...
11: Σήκω απ' τη θέση σου.
12: Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
14: 2000 FM.
15: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: Επιστροφή κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM, μεσημέρι 5ης, 30 του μηνός Ιουλίου, και πριν περάσουμε στις διαφημίσεις μας, κάναμε έτσι έναν πρόλογο για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τώρα και μιλάμε για τις οικογένειες που σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκονται μπροστά σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου μετά την ανακοίνωση των βάσεων την προηγούμενη εβδομάδα. Εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Γονείς λοιπόν και φοιτητές αναζητούν σπίτι στις πόλεις όπου θα ξεκινήσουν τη νέα ζωή τα παιδιά τους, μόνο που η αγορά κατοικίας δεν θυμίζει σε τίποτα με εκείνη την αγορά που γνωρίζαμε πριν από κάποια έτσι χρόνια, λίγα χρόνια θα έλεγα εγώ. Τα ενίκια λοιπόν έχουν εκτοξευθεί από ό,τι μαθαίνουμε, τα διαθέσιμα σπίτια είναι λιγότερα και σε αρκετές περιοχές της χώρας η έβρεση μιας οικονομικής, θα λέγαμε, κατοικίας έχει εξελιχθεί σε δύσκολη υπόθεση και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και τα Airbnb, αυτή η βραχυχρόνια μίσθωση που συνεχίζουν να επηρεάζουν σημαντικά, θα λέγαμε, την αγορά και είναι κάτι το οποίο το ακούμε από πολλούς. Σήμερα λοιπόν να πούμε ότι λύγει και η παράταση που είχε δοθεί για την υποβολή των δηλώσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης, μια προθεσμία που μετατέθηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαχειριστές ακινήτων που αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα κατά την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων. Να δούμε όμως πώς διαμορφώνεται σήμερα η αγορά ακινήτων. Υπάρχουν σπίτια, θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα ενίκια. Και να δούμε λίγο και τι γίνεται με τα Airbnb. Γι' αυτό λοιπόν θα συζητήσουμε και ζητούμε τη βοήθεια και έχουμε τη χαρά που φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής, τον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο. Κύριε Ποταμιάνο, καλό σας μεσημέρι.
16: Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Να είστε καλά. Θέλουμε έτσι μία μικρή βοήθεια, διότι βλέπουμε πολλούς γονείς να φεύγουν από το νησί μας, να πηγαίνουν έτσι στις μεγάλες πόλεις, να βρουν σπίτια για να ενοικιάσουν για τα παιδιά τους. Και θα θέλαμε έτσι λίγο να μας πείτε ποια είναι σήμερα η εικόνα γενικότερα της αγοράς ενοικίων.
16: Κοιτάξτε, μεσούσης περιόδου αναζήτησης, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, εξέβρεσης της πολυπόθητης φοιτητικής κατοικίας που έχει καταντήσει σαν το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, μιλάμε τώρα για μια αναζήτηση της μικρής κυρίως στέγης. Βέβαια το πρόβλημα υπάρχει σε όλο το φάσμα όλων των επιφανειών, αλλά εντοπίζει.
4: Μιλούμε λοιπόν με τον κύριο Ποταμιάνο, με τον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής. Να μας πει έτσι λίγο ποια είναι η σημερινή εικόνα της αγοράς ενοικίων, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον να βρεθούν σπίτια και λόγω των Airbnb, διότι πολλοί είναι εκείνοι που μας λένε ότι προσπαθούμε να βρούμε σπίτι να ενοικιάσουμε έτσι για το παιδί μας που πέρασε σε κάποια πόλη, εν πάση περιπτώσει, της Ελλάδος, αλλά είτε τα ενίκια θα είναι ακριβά, είτε τα σπίτια θα είναι μεγάλα, σε τετραγωνικά εννοούμε, είτε αν βρούμε κάποιο σπίτι το οποίο να είναι στα μέτρα το οποίο θέλουμε, θα είναι πανάκριβο. Μπαίνουν τώρα και τα Airbnb στη μέση, τα οποία δεν μπορούμε να νοικιάσουμε κάποιο σπίτι γιατί
17: το έχουν νοικιάσει, ας πούμε, σαν Airbnb. Και νομίζω ότι όλα αυτά δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. Έχουμε τον κύριο Ποταμιάνο πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, κύριε Ποταμιάνο,
16: ναι,
17: σας ακούμε.
16: Έπεσε η γραμμή. Λέγαμε λοιπόν ότι σε μια περίοδο η οποία είναι αρκετά δύσκολη κάθε χρόνο, όπου ψάχνουν όλοι οι γονείς, φοιτητές, στη μικρή κατοικία, αλλά δεν την ψάχνουν μόνο αυτοί, την ψάχνει πάρα πολλοί κόσμος. Ειδικά στα αστικά κέντρα, αλλά και γενικότερα. Φαντάζομαι και εσείς το έχετε πρόβλημα αυτό. Η μικρή κατοικία είναι είδος προς εξαφάνιση.
17: Ναι, βέβαια.
16: Και όχι μόνο αυτό, επειδή είναι τόσο υψηλή η ζήτηση, οι μικρές κατοικίες είναι και πανάκριβες πλέον. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για νούμερα τα οποία ξεφεύγουν και της λογικής πολλές φορές, τουλάχιστον στη ζητούμενη διάσταση, γιατί η προσδοκία, ξέρετε, ακολουθεί τη ροή. Και η προσδοκία πολλές φορές δεν συνάδει και με τα πραγματικά δεδομένα.
17: Πάντως, πάντως αυτό που μας λένε οι περισσότεροι είναι ότι δεν μπορούμε να βρούμε κάτι στα μέτρα μας. Δηλαδή θα είναι ακριβό, αν το βρούμε και είναι μικρό, ας πούμε, το συγκεκριμένο σπίτι. Αν το βρούμε φτηνό, μπορεί να έχει κάποια άλλα προβλήματα, οπότε δεν θα τον νοικιάσουμε. Μπαίνουν και τα Airbnb στη μέση, όπως λέμε. Είναι πολλά.
16: Το στα μέτρα μου είναι λίγο σχετικό γενικότερα. Πάντα
17: συμφωνούμε,
16: είναι. Πάντα είναι. Αλλά από εκεί και πέρα, σε μια γενική λογική, σε ένα γενικό μέσο όρο, είναι αλήθεια ότι οι ζητούμενες τιμές των κατοικίων είναι ακριβές. Και αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη των κατοικιών που πολύ σωστά αναφέρεται, οι οποίες για διαφορετικούς λόγους λείπουν από την κτηματαγορά, ειδικά η μικρή κατοικία. Αυτό τις κάνει το κυνήγι του χαμένου θησαυρού να είναι οι κατοικίες, δηλαδή να μην μπορεί να τις βρει κανείς και όταν τη βρίσκεις να μην είναι στα μέτρα κανενός πλέον, όχι στα μέτρα κάποιον. Μιλάμε τώρα για νούμερα τα οποία, εδώ θα σας πω εγώ για Αττική, αλλά φαντάζομαι ότι παρόμοιες καταστάσεις είναι και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με μικρές αποκλίσεις. 30 τετραγωνικά ζητούνται 400 και 450 ευρώ. Άρα μιλάμε για μια μικρή κατοικία η οποία παραδοσιακά είχε ένα μίσθωμα γύρω στα 300 ευρώ, ίσως και 250 κάποιες στιγμές, και τώρα έχει ξεφύγει, είναι στα 30 και 40% πάνω. Οπότε αυτό συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα, προφανώς συμπαρασύρει και την αγορά, και βρισκόμαστε σε μια εικόνα τέτοια. Το ευχάριστο της υπόθεσης, γιατί υπάρχει και ένα ευχάριστο, είναι ότι επειδή δεν υπάρχει άλλη δυναμική, εμείς δεν βλέπουμε άλλες αυξήσεις να γίνονται στο μέλλον.
17: Δηλαδή ταβάνι αυτό, ας πούμε, έτσι.
16: Ναι, στο άμεσο μέλλον δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό, γιατί ξέρετε, όσο ζορίζεται ο άλλος και πληρώνει ένα ενοίκιο, κάποια στιγμή υπάρχει ένα όριο που η αγορά σου λέει stop, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Και εκεί μένει στα ζήτητα ένα ακίνητο, δεν μπορεί να το πληρώσει κανείς και αρχίζει η υποχώρηση μέχρι εκεί που υπάρχει η γραμμή που θα πληρωθεί, που υπάρχει από κάτω δυναμική να το πληρώσει.
17: Οπότε εμείς αυτό το οποίο μας είπατε γύρω στα 450, ας πούμε, ευρώ ενίκιο, γιατί μας αναφέρουν αυτή τη στιγμή και κάποια μηνύματα κάποιοι φίλοι ακροατές, ότι εξαρτάται και την περιοχή, όπως είπατε και εσείς πολύ
16: προφανώς,
17: απλά. Οπότε
16: και
17: αν είναι μια περιοχή
16: και την κατάσταση,
17: μπράβο,
16: όλα,
17: αυτό ακριβώς.
16: Μετράνε.
17: Βλέπετε ότι αυτό θα αλλάξει στο επόμενο διάστημα, δηλαδή να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση? Μας είπατε ότι αυτό θα αλλάξει. Έχουμε πιάσει τα βάνη πλέον στις αυξήσεις.
16: Όχι, δεν θα αλλάξει. Αυτό που είπα είναι ότι δεν θα έχουμε άλλου είδους ανόδους.
17: Ανόδους στις τιμές.
16: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποχωρήσουν κιόλας. Είμαστε σε μια περίοδο η οποία μάλλον πρέπει να τη δούμε σταθεροποιητικά. Το ευχάριστο είναι ότι, ξαναλέω, ότι δεν θα έχουμε ανόδους. Το δυσάρεστο είναι ότι για κάποιους προφανώς ότι δεν θα υπάρχει αποσυμπίεση όταν δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά. Και δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά γιατί είναι γνωστοί οι λόγοι οι οποίοι δεν υπάρχουν ακίνητα στην αγορά διαθέσιμα.
17: Έχει συμβάλει σε αυτό και το Airbnb, όπως λέμε, που έχει μπει στην αγορά δυναμικά και δεν μπορούμε να βρούμε σπίτια για...
16: Θα έλεγα πιο πολύ για τις περιοχές, τις νησιωτικές, οι οποίες υπάρχει έτσι και το τουριστικό κομμάτι, και όπως είναι και η Σάμος, όπου εκεί υπάρχει και το φαινόμενο της διαλυματικής μίσθωσης, την οποία γνωρίζετε προφανώς, από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο λειτουργεί τηρεοριστικά το ακίνητο, το διαμέρισμα, και μετά λειτουργεί για κάποιον είτε φοιτητή, είτε για κάποιο δάσκαλο, είτε για κάποιον άλλο, οπότε για να επιφέρει με μεγαλύτερα έσοδα. Εκεί υπάρχει ζωντανό πρόβλημα και δεν υπάρχουν και πολλές άλλες οι οποίες να οικοδομούνται για να υπάρξει υπερπληθώρα και επιλογή σε αυτούς που ψάχνουν. Οπότε ναι, σε αυτή τη διάσταση υπάρχει ένα πρόβλημα που δημιουργείται από τη βραχιόνια μίσθωση.
17: υπάρχουν λάθη που κάνουν συχνά ενδιαφερόμενοι όταν ψάχνουν κατοικία, για να μπορέσουμε έτσι να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε και κάποιους, αν τυχόν κάνουν κάποιο λάθος.
16: Κοιτάξτε, ο χειρότερος σύμβουλος είναι η βιασύνη. Συνήθως με τη βιασύνη υποπέφτουμε σε πολλά λάθη. Ένα από αυτά είναι να απευθυνόμαστε στους ανθρώπους οι οποίοι πιθανώς να μας δουν τυχοδιοκτικά και να μας αποσπάσουν χρήματα τα οποία μετά να μην ξαναδούμε. Έχουμε κάθε χρόνο τέτοιες καταγγελίες. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή σε ποιον απευθυνόμαστε, αν είναι επαγγελματίας, να έχει το γραφείο του, την έδρα του ή τέλος πάντων ακόμη και σε ιδιώτες. Δεν βάζουμε αυθαίρετα από μακριά μια προκαταβολή για να κλείσουμε ένα διαμέρισμα, μην τυχόν και το χάσουμε, αν δεν το δούμε, αν δεν είναι της απολύτως αρεσκίας μας. Αυτά είναι βασικοί κανόνες οι οποίοι πρέπει να προσέχουμε. Ένα δεύτερο είναι, θα πρέπει να το μελετάμε το διαμέρισμα, δηλαδή να το βλέπουμε και μία και δύο φορές, να βλέπουμε σοβαρά προβλήματα που πιθανόν να προκύπτουν, γιατί ξέρετε, παρουσιάζεται το φαινόμενο την επόμενη χρονιά άλλη μια μερίδα κόσμου να ξαναψάχνει, γιατί διαπιστώνει ότι το ακίνητο δεν ήταν αυτό το οποίο άρμοζε στις συνθήκες τις οποίες θέλει να διαβιώσει ο φοιτητής. Και ένα τρίτο είναι το κομμάτι το ότι δεν γίνεται να βρούμε όλοι σπίτι έξω από την πόρτα του Πανεπιστημίου.
17: Ναι, σωστό και αυτό βέβαια.
16: Θα πρέπει
17: ναι,
16: να πάμε λίγο πιο μακριά.
17: Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι.
16: Πολλές φορές, αρκεί να υπάρχουν συγκοινωνιακά μέσα για να μπορέσει να είναι κοντά στο Πανεπιστήμιο.
17: Ίσως και γι' αυτό να βιάζονται περισσότερο, όπως είπατε και εσείς, να μην βιαζόμαστε, αλλά ίσως και γι' αυτό να βιάζονται περισσότερο. Οπότε όταν βρίσκουμε ένα σπίτι κοντά στο Πανεπιστήμιο, στην προκειμένη περίπτωση, όπως το είπατε, να το κλείνουμε απευθείας χωρίς να ελέγξουμε τίποτα άλλο. Και μετά να βγαίνουν τα προβλήματα.
16: Ναι, αλλά είναι πιο ουσιαστικά τα προβλήματα τα άλλα παρά αυτό.
17: Σίγουρα.
16: Δηλαδή έχουμε κάθε χρόνο καταγγελίες ανθρώπων που τους υφαρπάζουν προκαταβολές, διάφοροι επιτίδη, διάφοροι με διάφορους τρόπους. Αυτά λίγο θέλουν προσοχή.
17: Σήμερα λήγει και η προθεσμία για τις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι διαχείριστες ακινήτων, τι μπορούμε να πούμε?
16: Προφανώς, κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια η βραχυχρόνια μίσθωση, και καλώς κατά μία έννοια, μπήκε σε μια μεγαλύτερη κανονικότητα. Υπάρχει μια κανονικοποίηση κάποιων συνθήκων που θα πρέπει να λειτουργούν αυτά τα καταλύματα. Μην ξεχνάμε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση λειτουργεί έτσι ώστε το ακίνητο αλλάζει μορφή και γίνεται επενδυτικό. Έχει περισσότερα έσοδα, έχει διαφορετικού είδους λειτουργία. Άρα όλα αυτά σε μια κοινωνία την οποία όλοι ζούμε θα πρέπει να συνυπάρχουν. Συν το ότι θα πρέπει να αποδίδει και τα φορολογικά έσοδα στο κράτος. Όλα αυτά θα πρέπει όσοι το λειτουργούν, είτε ιδιωτικά που είναι μέχρι δύο καταλήματα αν θυμάμαι καλά, είτε εταιρικά, άρα γίνεται σαν δουλειά, είτε σαν διαχειριστές των βραχυχρόνιας μίσθωσης, θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να είναι σύνομοι, για να ζούμε όλοι αρμονικά.
17: Έτσι, σωστά. Πάντως αυτό το οποίο μας αναφέρουν και τώρα είναι ότι στην αρχή του Airbnb, στα πρώτα χρόνια ας πούμε, δεν υπήρχε και τόσο μεγάλη αυστηρότητα ως προς αυτό.
16: Όχι. Θα σας πω το εξής. Επειδή το φαινόμενο αυτό του Airbnb και της βραχυχρόνιας μίσθωσης εξελίχθηκε.
17: Αυτό ακριβώς, ναι.
16: Αν θέλετε κατά την προσωπική μου άποψη, καλώς εξελίχθηκε. Ξέρετε, τα πάντα φέρουν και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα.
17: Σίγουρα.
16: Καλώς όμως εξελίχθηκε, έφερε χρήματα σε πάρα πολλούς. Όταν όμως αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα τέτοιου είδους σε κάποιες κοινωνίες, όχι σε όλες, όπου είναι μεγαλύτερης κοινωνικής ευαισθησίας, εκεί λίγο θέλει μια προσοχή, μια κανονικοποίηση, ας πούμε το κομμάτι της ασφάλειας. Είναι ένα θέμα όταν συγκατοικούν και άλλοι άνθρωποι.
17: Βασικό,
16: σε ένα
17: εννοείται,
16: κτίριο.
17: Βέβαια, σίγουρα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Εγώ
17: κύριε Παταμιάνη.
16: Να
17: είστε καλά, καλή συνέχεια. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής, ο κύριος Λευτέρης Παταμιάνος, και μιλήσαμε μαζί του λόγω του ότι αυτές τις ημέρες πολλές οικογένειες, ολόκληρη τη χώρα, βρίσκονται, όπως είπαμε, μπροστά σε ένα αγώνα δρόμου για να βρουν κατοικία για το παιδί τους, για τα παιδιά τους, μετά και την ανακοίνωση των βάσεων. Σε πολλές λοιπόν περιοχές της χώρας μας πραγματικά γίνεται ένα κυνήγι θησαυρού, στην κυριολεξία όπως το είπε ο κ. Ποταμιάνος, για να βρεθεί μια κατοικία για να ενοικιάσουν για τα παιδιά τους που πέρασαν σε κάποιες σχολές. Όμως τα ενίκια έχουν εκτοξευθεί. Ελπίζουμε να πέσει μέσα ο κ. Ποταμιάνος και να σε αυτό που μας είπε, ότι πλέον τα ενίκια δεν θα ανέβουν παραπάνω, έχουμε πιάσει ταβάνι. Αλλά μπορεί και να μην πέσουν κιόλας. Δηλαδή, όταν για ένα σπίτι, ας πούμε, για μια γκαρσονιέρα, τώρα 30 τετραγωνικών, 35 τετραγωνικών, σε κάποιες περιοχές της Αθήνας, να ζητούν ενίκιο της τάξης των 450 ευρώ. Συν της άλλης, βέβαια, αν βάλουμε και, και τη μεταφορά, αν βάλουμε τα μέσα συγκοινωνίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιδί για να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο, στη σχολή γενικότερα, αν βάλουμε τα κοινόχρηστα, θέλω να πω ότι φτάνουμε το χιλιάρικο. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν πλέον κάποιες οικογένειες μόνο για ένα παιδί να διαθέσουν 1.000 ευρώ. Γιατί αν βάλουμε στην κουβέντα μας και ένα δεύτερο παιδί, το οποίο θα χρειάζεται άλλο ένα χιλιάρικο για να μπορέσει να σπουδάσει, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στις ελληνικές οικογένειες πλέον. Μόνο για τις σπουδές, να μην πούμε τίποτα παραπάνω. Οπότε έχει ξεκινήσει ένας μεγάλος αγώνας να βρουν σπίτια οι οικογένειες, γενικότερα οι άνθρωποι. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και κάποιες παγίδες, διότι πέφτει ένα κυνήγι, όπως μας είπε ο κύριος Ποταμιάνος, και πολλές φορές για να κλείσουμε το σπίτι, το οποίο πρέπει να είναι, εντός εισαγωγικών το πρέπει, κοντά στη σχολή του παιδιού κλπ., για να μην ταλαιπωρείται, μπορεί να πέσουμε και σε κακοτοπιές, να είναι το σπίτι παλιό, να μην έχει κάποιες έτσι ανέσεις και να το χρυσοπληρώνουμε κιόλας. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή και δεν χρειάζεται βιασύνη. Τα ενίκια σίγουρα, όπως λέμε, έχουν εκτοξευθεί. Τα διαθέσιμα σπίτια είναι λιγότερα. Και σε αρκετές βέβαια περιοχές της χώρας, η έβρεση μιας οικονομικής κατοικίας έχει εξελιχθεί σε μια δύσκολη υπόθεση. Μπαίνουν βέβαια και τα Airbnb στη μέση, που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση αυτή, στο ότι δεν μπορούμε να βρούμε σπίτια στα μέτρα μας έτσι όπως τα θέλουμε. Αν και αυτό, εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει άλλο στο μυαλό του, να βρει ένα σπίτι το οποίο να το θέλει ο καθένας διαφορετικό. Αλλά και το Airbnb, από τη μία είναι καλό που υπάρχουν Airbnb, από την άλλη όμως δυσκολεύουν και λίγο την κατάσταση αυτή στο να βρουν σπίτια κάποιοι οι οποίοι θέλουν να τα νοικιάσουν με το μήνα και για αρκετό χρονικό διάστημα. Αυτά λοιπόν, πιστεύω να δώσαμε κάποιες έτσι απαντήσεις σε κάποιους οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν σπίτι αυτή την περίοδο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και σε εμάς ακόμη εδώ στη Σάμο, άσχετα αν ήρθαν μόνο τέσσερις, μπήκαν μόνο τέσσερα άτομα στο πανεπιστήμιο εδώ στο μαθηματικό. Πιστεύω όμως ότι γενικότερα ασχολούμαστε κι εμείς με αυτό το κομμάτι, το πώς θα βρούμε στέγη, πώς θα βρούμε σπίτι, και όχι μόνο σαν φοιτητές, αλλά και γενικότερα οι υπόλοιποι έτσι που ψάχνουν να βρουν σπίτι προς ενοικίαση, διότι μας λένε χαρακτηριστικά ότι είναι δύσκολο να βρούμε σπίτι προς ενοικίαση στη Σάμο. Είναι δύσκολα τα ενοίκια, έτσι μας λένε, έτσι μας αναφέρουν. Τι να πω, πραγματικά. Δεν ξέρω τι να πούμε, γιατί λαμβάνουμε και αυτή τη στιγμή κάποια μηνύματα που είναι και ακριβά τα ενοίκια. Ναι, το αντιλαμβάνομαστε. Αυτό συζητούσαμε προηγουμένως και μιλάμε και για τη Σάμο. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα. Ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12. Εδώ πιστή στο ραντεβού μας, αύριο Παρασκευή, και θα αναφερθούμε και στις εκδηλώσεις μας πάλι, διότι είναι πλούσιο το πολιτιστικό μας πρόγραμμα εδώ στο νησί μας. Σε επανάληψη εκπομπή μας σε 8 ώρα το βράδυ, 8 με 9, 6 ώρα και εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη σε επανάληψη. Να σας αποχαιρετήσουμε, 2 ώρα το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και 10 ώρα το βράδυ. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα. Έτσι με μια αίσθηση υπνηλίες θα έλεγα σήμερα και οι δύο εδώ μαζί.
1: Είναι αυτή η ωραία, η γλυκιά υπνηλία του καλοκαιριού νομίζω.
0: Αυτή. Εγώ εντωμεταξύ κοιμάμαι χωρίς air condition. Καλά. Έτσι, δηλαδή μπορεί να χωλιώσει τη ζέστη, έτσι να κάνει μπάνιο στον υδρότα, αλλά να κοιμάμαι.
1: Δεν σε επηρεάζει.
0: Δεν με επηρεάζει. Θυμάμαι κάτι ωραίους καλοκαιρινούς ύπνους παλιότερα που έκλειναν 24 ώρο.
1: Τι έκανες?
0: Αυτό. Να έχεις κοιμηθεί 12 ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Έτσι, μιλάμε τώρα στην εξοχή, ψηλά πάνω, οξυγόνα και έτσι. Έτσι, να έχεις ξυπνήσει 2 ώρα το μεσημέρι, ναι, για πρωινό. Και 3-4 να ξανακοιμάσεις μέχρι τις 6-7. Πώς το βλέπεις αυτό? Το έχω κάνει και αυτό.
1: Χάσιμο χρόνο βασικά
0: είναι,
1: το βλέπω.
0: Είναι, αλλά το έκανα και αυτό. Μια φορά έγινε, εντάξει. Καλώς ορίσατε και σήμερα το Πέμπτη, στην προτελευταία μέρα του Ιουλίου. 30 Ιουλίου σήμερα. Έβιβαλή, Κοσμάς και Δρομάδος εδώ, καλώς ορίσατε.
1: Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, θα τις περάσουμε παρεούλα. 30 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο μας και γιορτάζουν ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σύλλας και ο Σιλουανός. Διεθνής ημέρα φιλίας.
0: Φιλίας.
1: Φιλίας.
0: Οκ. Okay. Το κρατάμε αυτό. Είναι οι μέρες που υπάρχει ένα πηγενέλα, ρε παιδί μου, με τις άδειες.
1: Έτσι είναι
0: Πέμπτη, Πέμπτη και 30 του μήνα. Εντάξει, είναι σημαδιακό αυτό. Αύριο δηλαδή, Παρασκευή 31, καταλαβαίνεις. Υπάρχει ένα πηγενέλα.
1: Αύριο είναι που θα γίνεται ο κακός χαμούλης.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δρομάδος, με μουσικές, με διάφορα. Εκτός επικαιρότητα συνήθως. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, αυτός ο Αύγουστος που έρχεται είναι μαγικός.
1: Ονειρικός, ανεπανάληπτος.
0: Ναι, ναι, για αυτούς που αγαπάνε τον James Bond. Τη σειρά ταινιών. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί τώρα τον Αύγουστο θα περάσουν casting αυτοί οι υποψήφοι ηθοποιοί που έχουμε ξαναπεί εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή και τα διαβάζουμε κιόλας. Έτσι, μέσα στον Αύγουστο θα βρούνε. Θα γίνει το casting.
1: Έχεις κάνει αίτηση, έχεις στείλει βιογραφικό.
0: Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Λοιπόν, είναι μεταξύ, λέει, 7 και 10 ανθρώπων. Αντρών.
1: Ναι.
0: Ηλικία τους από 29 ως 44, με μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλεχθεί άνθρωπος προς τις μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή προς το 40-44 παρά να είναι το 29. Λέει. Και λογικό το βρίσκω. Έτσι, κανονίστε την πορεία σας, ρε μάλια, μην μου ξαναβγάλετε κανένα Daniel Craig για James Bond, γιατί τώρα σε σχέση, ας πούμε, με τον Roger Moore ή τον Sean Connery, ήταν γατάκι ο συγκεκριμένος. Ναι. Εντάξει, τα πήρε τα λεφτά, χάρη και ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, διαβάζω διάφορες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Καταρχήν, το έχει αγοράσει η Amazon τα τελευταία χρόνια. Όλες αυτές τις ταινίες τις έχει αγοράσει η Amazon και θεματολογικά όλο το James Bond πλέον.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε η Amazon είναι υπεύθυνη για όλα αυτά που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Η Amazon όμως λέει ότι έχει δώσει δισεκατομμύρια για να αγοράσει και τα δικαιώματα και τις ταινίες του James Bond και έχει μεγάλη αγωνία στο επόμενο, στην επόμενη ταινία του James Bond που ετοιμάζουν σιγά σιγά και γίνεται το κάση τον Αύγουστο, τώρα σε λίγες μέρες ξεκινάει, από ό,τι διαβάζουμε, να είναι όλα καλά έτσι ώστε να έρθουν τα λεφτά πίσω.
1: Έχουν αγωνίες.
0: Εγώ βέβαια να σας πω την αλήθεια, όποτε υπάρχει μεγάλη αγωνία και τρέμουλο, δεν πετυχαίνεις πάντοτε το καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι όταν έχεις αγωνία να σου βγουν τα λεφτά, οπότε χαλαρά. Λοιπόν, το 29-44 ετών το είπαμε ότι είναι ένα, ας πούμε, ένα όριο.
1: Ένα στοιχείο.
0: Ένα στοιχείο. Το επόμενο στοιχείο είναι κλασικό. Πρέπει να έχει καταγωγή βρετανική ο ηθοποιός.
1: Α,
0: όπως καταλαβαίνουμε.
1: Και από τη μάνα και από τον πατέρα ή φτάνει.
0: Δεν ξέρω, λέει καταγωγή. Καταγωγή. Τώρα τη μάνα και πατέρα. Πρέπει να φαίνεται βρετανός ο άντρας αυτός. Λοιπόν, επίσης νομίζω ότι δεν θα διακινδυνεύσουν να βάλουν μαύρο. Έτσι που λέγανε παλιά, ούτε γυναίκα James Bond που λέγανε. Θυμάσαι που τα λέγαμε αυτά παλιότερα.
1: Ναι, ναι,
0: και λέγαμε καλύτερα να κάνουμε μια καινούρια ταινία που να είναι μια γυναίκα που να κάνει το ίδιο. Δεν χρειάζεται να το πούμε James Bond και να είναι γυναίκα.

0: Αχ, καλοκαιράκι. Και τελειώνει και ο Ιούλιος αύριο.
1: Αχ, καλοκαιράκι.
0: Και τελειώνει και η εβδομάδα και εμείς έχουμε αρχίσει και μαζώνουν τα φίδια για διακοπές.
1: Σαζώνουν τα φίδια.
0: Έτσι, αλλά εμείς εδώ θα είμαστε. Όλο το καλοκαίρι ευηβαλίκος μας και τραυμάδος. Εδώ, κανονικότατα, προς το παρόν πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Θα πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
1: Γιατί έχουμε και πολλά να συζητήσουμε, έχουμε και πολλά να πούμε, φυσικά μακριά από τις κακοταπιές.
0: Φυσικά έχουμε και σαν σήμερα, στην επιστροφή.
1: Έλα μωρέ και εσύ.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει
1: κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Είναι 30 του μήνα.
1: 30 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο.
0: Βεβαίως. Κοσμάς και Δραμάδος επιβάλλει εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή όλο το καλοκαίρι εδώ. Με μουσικές, με παρεούλα, για σένα που εργάζεσαι εκεί έξω. Για σένα που πηγαίνεις εκδρομή και διακοπές και είσαι στο αυτοκίνητο. Έτσι, καλές διακοπές. Εφόσον είσαι στα μέρη μας.
1: Να περνάς υπέροχα εδώ που μας ήρθες.
0: Mm-hmm. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 30 Ιουλίου το 1797, είχαμε επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο και ένα τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάληψη της Ενετοκρατίας. 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών. 1930 η Ουρουγουάη είναι κατά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 1982 η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας. 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 30 Ιουλίου.

0: Εδώ στο στούντιο με καφεδάκι.
1: Εδώ και...
0: Έτσι. Και με προσέχει η Εύη, μου φέρνει καφεδάκι ζεστό.
1: Ιδέες.
0: Τι καλά, τι ωραία.
1: Ζεστό. Την επόμενη φορά
0: ζεστό. Εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει ο ελληνικός ο ζεστός. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εξήγησε το όμως, γιατί όταν ξεκινάς καλοκαιράκι και η Εύη μου φέρνει ζεστό καφέ, μπορεί άλλος να πει ότι σου κάνω γυμνάσια.
0: Όχι, όχι, όχι. Μα αφού μου αρέσει, το είπα.
1: Λοιπόν, έλεγες προηγουμένως, μας ζώσανε τα φίδια. Έτσι. Και πάμε έτσι σε ένα πάρα πολύ δημοφιλές θέμα του καλοκαιριού. Τα φιδάκια.
0: Παιδιά, τα φιδάκια στην εξοχή όμως.
1: Τα φιδάκια εννοείς. Στην εξοχή.
0: Έχω
1: στην
0: και ιστορία
1: και
0: να σου πω.
1: Πόλη. Ναι. Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Έχω να σου πω.
1: Βγαίνουν και μέσα
0: έχω,
1: στην
0: έχω
1: πόλη.
0: Φρέσκο πράγμα να σου πω
1: λοιπόν,
0: και γι' αυτό.
1: Είδα τις προάλλες. Γενικά έχω μπει σε κάποιες ομάδες που είναι αναγνώρισης των ερπετών. Γιατί θέλω να έχω μια εικόνα. Υπάρχουν τριγύρω μας, ζούμε όλοι μαζί τέλος πάντων.
0: Με τα φίδια.
1: Οπότε καλό είναι να γνωρίζουμε ποια είναι τα επικίνδυνα και ποια είναι εκείνα τα οποία δεν πρόκειται να μας πειράξουν και δεν πρέπει να τα πειράξουμε για κανένα λόγο. Και σε μία από αυτές τις ομάδες προσφάτως ανέβασε ένα μέλος φωτογραφία, είναι σε ένα χωριό με την κόρη του. Η κόρη του έχει πάρει μια παιδική φωτογραφική μηχανή και πάει μπαμπά μπαμπά, κοίτα, έβγαλα φωτογραφία ένα φιδάκι. Και ήταν μια ωραιότατη οχιά τραβηγμένη από πολύ κοντινή απόσταση.
0: Μια χαρά η κόρη όμως, έτσι, δεν μας σούσε τίποτα.
1: Πρέπει κάπως να ενημερώσουμε
0: η άγνοια είναι.
1: Όμως
0: η άγνοια
1: τα παιδιά.
0: Είναι. Έτσι.
1: Για τα φίδια να κρατάνε τις αποστάσεις, κάπως πρέπει να το βρούμε.
0: Εμείς στα σχολεία.
1: Τα σχολεία
0: για όλα.
1: Όλα
0: τα σχολεία. Εκεί φταίνε.
1: Κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνουμε κι εμείς.
0: Εφόσον δεν γίνεται δουλίτσα στο σπίτι πλέον, τα σχολεία φταίνε.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πρέπει κι εμείς να ενημερώνουμε. Κάπως να το δουλέψουμε. Κάπως να τα εξηγήσουμε. Και επίσης να πω ότι υπάρχουν στην αγορά. Μπορείτε να ρωτήσετε και κάποιο γεωπόνο, νομίζω, από τέτοια καταστήματα συνήθως τα προμηθεύεσαι αυτά. Κάποια αποθητικά για τα φίδια, τα οποία είναι ασφαλή και για κατοικίδια. Και μπορείς να τα τοποθετήσεις περιμετρικά του σπιτιού σου για να μην μπαίνουν μέσα τα φίδια.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Προηγουμένως να σου πω, επειδή λέγαμε για φίδια και σου λέγα για μια φρέσκια ιστορία που έχω. Έχω λοιπόν μια ιστορία. Έτσι, είναι μερικοί, ρε παιδί μου,
1: που... Με τον κακό τον Όφη.
0: Ναι. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω πού τη βρίσκουν έτσι, την, το χαριτωμένο. Πώς βάζουν χρυσόψαρα, πώς έχουν σκυλιά στο σπίτι ή γατιά. Ένας τώρα, έτσι σε μια πολυκατοικία. Εδώ μιλάμε τώρα, όχι αλλού, όχι σε μια ξένη χώρα. Έτσι, μέσα σε πολυκατοικία φιλούσε στο σπίτι του σε ενιδρίο μέσα, τύπου ενιδρίο, με γυάλινο, δηλαδή. Ένα βόα, ξέρω κι εγώ. Ένα από τα μεγάλα τα φίδια, τα επικίνδυνα. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό, ρε παιδιά, είναι, δεν έπρεπε να απαγορεύεται κανονικά. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια μέρα ο ιδιοκτήτης ξέχασε. Έτσι, να κλείσει
1: ανοιχτό το καπάκι.
0: Σωστά. Ανοιχτό, όχι, αλλά δεν έκλεισε σωστά το καπάκι. Και έφυγε στη δουλειά του. Έφυγε ο άνθρωπος στη δουλειά του. Το φίδι βρήκε το καπάκι μισά ανοιχτό. Και το έσπρωξε και βγήκε. Πήγε βόλτα μέσα στο σπίτι. Και κάποια στιγμή πήγε από το φωταγωγό. Και βρέθηκε τρεις ορόφους. Έτσι παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μπήκε μέσα στο σπίτι κανονικά. Των ανθρώπων.
1: Και
0: με γυναίκα η οποία κοιμότανε. Και ξύπνησε στο κρεβάτι της και είδε το φίδι δίπλα. Δηλαδή πραγματικά...
1: Το οποίο της έπαιρνε τα μέτρα, ας πούμε.
0: Το φίδι δεν έκανε κάτι, αλλά τώρα για φαντάσου να κοιμάσαι εσύ στο σπίτι σου και να ξυπνήσεις και να βρεις ένα βόα δίπλα σου. Είναι... Εμένε μόνη της η γυναίκα μέσα στο σπίτι, ας πούμε. Μιλάμε, εντάξει, θα τα είχαμε κάνει πάνω μας, όπως και να έχει.
1: Λάκα κάνεις, εννοείται.
0: Δηλαδή, εδώ βρίσκεις μια κατσαρίδα, ας πούμε, δίπλα σου ή οτιδήποτε, ένα ποντίκι, ξέρω, και τρελαίνεσαι. Τώρα να βρεις ένα βόα... Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας.
0: Κανονικά έπρεπε να απαγορεύονται αυτά, όλα αυτά τα επικίνδυνα. Έτσι.
1: Στο μεγάλο σεισμό της Αθήνας, δεν θυμάσαι τι πανικός είχε επικρατήσει... Σε όσους είχαν τέτοια...
0: Δεν έχω στο μυαλό μου.
1: Δεν... Έτυχε να έχω γνωστούς μου που είχαν τέτοιου τύπου κατοικίδια και έσπασαν αρκετές προθήκες και κυνηγούσαν στις πολυκατοικίες.
0: Έπρεπε να απαγορεύεται, εγώ το λέω.
1: Είναι... φίδια.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να φυλάς σκορπιούς και σκορπιούς.
1: Γιατί...
0: Σκορπιούς μέσα στο σπίτι.
1: Και ποντίκια, γιατί κάποιοι εκτρέφανε και ποντίκια για να μπορούν να ταΐζουν τα φίδια. Οπότε όλα αυτά σπάσανε και αρχίσανε τα φίδια να κυνηγάνε τα ποντίκια στο σπίτι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια ολοκληρή ώρα Πέμπτης. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις τώρα στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Έτσι επικοινωνούμε κανονικά και τώρα.
1: Καλά, ναι.
0: Επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, πρώτο σταθμό της σημερινής επίσκεψής του στο ακριτικό νησί. Με φόντο τη μεγάλη ελληνική σημαία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ισχυρή παρουσία των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για τους κατοίκους των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ξεχωριστή τιμή να βρίσκεται κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο Αγαθονήσι, σημειώνοντας ότι από το ανατολικότερο άκρο της χώρας εκπέμπεται ένα σαφές μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Μετά το φυλάκιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και αναδεικνύει την ιστορία και την πολιτιστική διαδρομή του ακριτικού νησιού. Μετά από μια μαραθώνια συζήτηση που διήρκησε πάνω από 12 ώρες, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης όσο και της συμπολίτευσης εξέφρασαν την αγωνία τους για την ανάδειξη και το μέλλον του πολιτιστικού αποθέματος του τόπου Βρούς. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να υποστείτε καμία ζημία στους αρχαιολογικούς σας χώρους για έναν απλό λόγο, διότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο, ανέφερε Υπουργός Πολιτισμού. Τέλος, η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι το Μουσείο Εναλλήλων Αρχαιοτήτων δεν το απέρριψε Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026 και θα αποδοθεί στο κοινό στην αρχή του 2027. Στο ζήτημα της βατότητας του δρόμου που οδηγεί στο Δημοτικό Σχολείο Παγόντα και στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, αναφέρθηκε μιλώντας στον 2000 FM ο Αντιπεριφερειάρχης Άμμου Ελισσέος Μαυρατζώτης. Ο κ. Μαυρατζώτης εξήγησε ότι ένα τμήμα του δρόμου χαρακτηρίζεται ως δασικός και, όπως ανέφερε, η περιφέρεια έχει ήδη ολοκληρώσει τη μελέτη αποκατάστασής του, η οποία βρίσκεται στη διάθεση του Δήμου Ανατολικής Άμμου, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Αναφερόμενος στον δεύτερο δρόμο που αφορά το υδατόρεμα, υπογράμμισε ότι δεν υφίσταται ούτε ως δασικός δρόμος και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοιος, ξεκαθαρίζοντας ότι από την συγκεκριμένη διαδρομή δεν πρόκειται να δοθεί λύση στο θέμα της βατότητας. Ο Αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε παράλληλα την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη της υπόθεσης, δηλώνοντας ότι το σχολείο του Παγόνδα αυτή τη στιγμή δέχεται έναν ανελέητο πόλεμο από κάποιους αόρατους εχθρούς, ενώ τόνισε πως υπάρχουν πολύ χειρότεροι αγροτικοί δρόμοι σε άλλες περιοχές της Άμμου και πως ο συγκεκριμένος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση συγκριτικά με άλλους. Όπως ανέφερε, εκτιμά ότι με την σύμφωνη γνώμη της δασικής υπηρεσίας και τη συνεργασία με τον Δήμο μπορεί να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Σχετικά με τον δρόμο Σάμου Καρλοβάσου, ο κ. Μαυρατζώτης επεσήμανε ότι οι εργασίες προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς, σημειώνοντας ότι προβλέπεται μία μικρή παύση τον Αύγουστο λόγω των θερινών αδειών, ενώ συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου εκτιμάται στα 2 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την παρακαμπτήρου στο Πυθαγόριο, γνωστοποίησε ότι οι εργασίες ξεκινούν άμεσα με στόχο το έργο να έχει ολοκληρωθεί έως τέλος του έτους. Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης επισκέφθηκε πρόσφατα το νησί μας, πραγματοποιώντας αυτοψίες στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το τμήμα τουρισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό με τις αυτοθείς ορχιδέες της Σάμου από τις 29 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο κτίριο της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης της Σάμου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Καρίας παρουσιάζουν τα βιβλία Πατριαρχικά Γράμματα 1861-1928 σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 ώρα το βράδυ στο αίθριο των Ιστορικών Αρχείων του Κράτους στην πόλη της Σάμου. Το 7ο Φεστιβάλ Τα Βήματα του Πυθαγόρα πραγματοποιείται από σήμερα μέχρι και τις 31 Ιουλίου στο Μαραθώκαμπο της Σάμου. Το τρίμερο αυτό πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στη γνώση, τον πολιτισμό και την επιστήμη, τιμώντας την κληρονομιά του σπουδαίου αρχαιοφιλοσόφου και μαθηματικού Πυθαγόρα. Για 7η συνεχή χρονιά, με πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες και ανοιχτές συζητήσεις για την επιστήμη και τη φιλοσοφία, πολιτιστικά δρόμενα και μουσικές εκδηλώσεις, δράσεις για την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και του φυσικού πλούτου της περιοχής. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή από τις 7.30 το πρωί ως τις 8 και από τις 10.30 το πρωί ως τις 11 στις περιοχές Κοκκινόβραχος και Βαρελά. Και επίσης από τις 7.30 το πρωί ως τις 11 στις περιοχές Τρεις Εκκλησίες και Νίκολα. Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, ενδεχομένως και πριν την προαναφερόμενη ώρα, και κατά συνέπεια οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπόταση. Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στα σύρματα ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμη και αν αυτά βρίσκονται στο έδαφος. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εξτασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ μετά τις διαφημίσεις επιστροφής στη μουσική, μετά το διάλειμμα. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Έτσι που είναι μέρες διακοπών πλέον, 30 Ιουλίου σήμερα.
1: Καλώς μας ήρθατε γενικότερα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, εννοείται κανονικότατα εδώ. Έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Έτσι. Λοιπόν, όπως η εκδίκηση του τουρίστα.
1: Γιατί όταν χρεώνεις τα καραβίσια που λέγαμε πριν, είναι λογικό και ο τουρίστας να εκδικηθεί.
0: Ναι, αλλά για άλλους λόγους όμως.
1: Α, μάλιστα. Έτσι,
0: για το λόγο ότι αυτό που συμβαίνει, ρε παιδί μου, και στα ξενοδοχεία, αλλά και στις παραλίες, που ξυπνάνε το πρωί 6 ώρα και πάνε και πιάνουν τις ξαπλώστρες, τα ωραία σημεία με τις πετσέτες τους και μετά πάνε και ξανακοιμούνται και ξυπνάνε 11 η ώρα. Αυτό γίνεται και στα ξενοδοχεία που καμιά φορά δεν φτάνουν οι ξαπλώστρες για όλους αυτούς που είναι μέσα στο ξενοδοχείο γύρω γύρω από τις πισίνες, αλλά είναι και στις παραλίες. Λοιπόν, τώρα αυτό που διαβάζουμε εδώ είναι ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι για να τους εκδικηθούν όλα αυτούς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ο άλλος χαλάει τις διακοπές του και ξυπνάει 6 ώρα για να βάλει πετσέτες. Εσένα τι σε πειράζει? Έπιασε ωραία ξαπλώστρα με ωραία ομπρελίτσα. Τέλος πάντων, πήγε και έριχνε τις πετσέτες φαγουρόσκονη. Συστηματικά, κανονικότατα. Έτσι, Βρετανός στη Μαγιόρκα το έκανε αυτό. Ξυπνούσαν οι άλλοι την αυγή, βάζαν τις πετσέτες τους, περνούσε ο Βρετανός τουρίστας, έριχνε τη φαγουρόσκονη.
1: Αυτά είναι.
0: Τι να πεις.
1: Εμένα υπάρχει κάτι άλλο που με εξοργίζει.
0: Εκδίκηση.
1: Υπάρχει κάτι άλλο που με εξοργίζει. Προλαβαίνω να σου πω ή να σου πω μετά?
0: Κανονικά, προλαβαίνω.
1: Ωραία.
0: Γιατί
1: υπάρχει
0: μας κυνηγάει
1: άλλο...
0: κανεί.
1: Ναι, ο χρόνος.
0: Θα κάτσουμε εδώ.
1: Τα τραγούδια, οι διαφημίσεις, να προλάβουμε όλα. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό που με εξοργίζει είναι όταν υπάρχουν σε μια παραλία, για παράδειγμα, δημοτικές ομπρέλες. Έχει τοποθετήσει ο Δήμος κάποιες ομπρέλες.
0: Και κάθεται, άλλοι από κάτω. Γιατί, μια χαρά.
1: Ναι. Και πάνε κάποιοι και βάζουν δικές τους ξαπλώστρες με πετσέτες και τις αφήνουν όλη μέρα μέχρι τη στιγμή που θα τους έρθει να κατέβουν στην παραλία.
0: Το ίδιο πράγμα είναι αυτό. Είναι, μένουν γύρω-γύρω αυτοί.
1: Δεν ξέρω, εμένα αυτό με εκνευρίζει όμως.
0: Γιατί, παιδί μου, μένουν γύρω-γύρω. Είναι το σπίτι τους απέναντι. Σου λέει, είναι δικιά σου εσύ που έρχεσαι από το διαόλυτη μάνα.
1: Ομπρέλα.
0: Όχι, παιδί
1: μου. Αφού είσαι απέναντι.
0: Αφού είναι του Δήμου. Όποιος προλάβει είναι στο Δήμο. Τι λες τώρα, πας καλά.
1: Το βρίσκω άδικο.
0: Τι άδικο, αφού είναι του Δήμου και ο άλλος είναι το σπίτι του δίπλα, τι θα κάνει?
1: Εντάξει, και το δικό σου το σπίτι μπορεί να είναι 300 μέτρα πιο πέρα.
0: Όποιος προλάβει, κάτσε εκεί το βράδυ.
1: Δεν σέβεσαι τίποτα. Όχι, παιδί μου, μία μου σου λέω ότι σε αφήνουν όλη τη νύχτα. Κάποιοι βάζουν και τις μεντόλιθους μαζί.
0: Μια χαρά, καλά κάνουν οι
1: άνθρωποι.
0: Έτσι. Δεν πληρώνουν αυτοί δημοτικά τέλη?
1: Που μπορεί να μένεις 500 μέτρα παραπέρα.
0: Όποιος προλάβει.

0: Γίνεται χαμός με τις ομπρέλες. Βέβαια, έχουμε δει και ξύλο.
1: Καλή,
0: τον τελευταίο
1: ναι.
0: καιρό, έτσι.
1: Καλή,
0: είναι,
1: ναι.
0: είναι ο πολιτισμός, είναι απίστευτος. Προχωράμε εμείς σαν ανθρώπινο είδος. Προχωράμε, πάμε, στέλνουμε στη Σελήνη τώρα κόσμο, στον Άρη τώρα. Είναι δυνατόν
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Παιδιά,
0: άσχετα άμα πλακώνονται για μια ομπρέλα, είναι
1: τώρα
0: άλλο
1: που
0: θέμα.
1: Πλακώνονται για μια ομπρέλα. Οι καυγάδες στις παραλίες είναι απίστευτοι. Άλλο ήθελα να πω, άλλο θα σε πάω τώρα.
0: Έτσι, πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Από
1: πες
0: μια γάτα
1: για πες το καλοκαίρι, είμαι με το παιδί, με το γιο μου. Τότε ήταν 7,5-8 χρονών, ξέρω εγώ. Είμαστε σε μια παραλία, οικογενειακός. Ξαφνικά αρχίζουμε να ακούμε φασαρία, ακούμε αυτό. Είναι δύο γυναίκες και ένας άντρας και πλακώνονται γιατί η μία γυναίκα είχε σκυλάκι, η άλλη γυναίκα της έλεγε πάρ' το από εδώ, κάτι τέτοιο. Και καταλήξανε, παιδιά, στο μαλλιοτράβηγμα, στις γρατζουνιές, στα χαστούκια, στην παραλία τώρα.
0: Ναι,
1: και
0: βέβαια.
1: Μιλάμε για γυναίκες και ο άντρας άνω των 50. Όλο αυτό το παρεάκι, έτσι.
0: Τι να γίνει.
1: Ο μικρός έχει και θυμάται. Και όποτε θέλει να αναφερθεί σε αυτή την παραλία, μιλήσει εκείνη την παραλία που πλακώνονται.
0: Που τσακωνόντουσαν.
1: Όχι τσακωνόντουσαν, που πλακώνονται.
0: Α, γενικά και τώρα δηλαδή.
1: Ότι άμα πάμε εκεί θα δούμε καυγά.
0: Ωραίο, ωραίο, είναι ωραίο.
1: Είναι αυτό, εγώ έκανα όμως, θέαμα.
0: Εγώ έκανα όμως την, κοίταξε να δεις, εφόσον οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλα πλέον κοστίζουν σε αρκετά μέρη, ειδικά τον Αύγουστο. Αν πας τον Αύγουστο, στα περισσότερα μέρη, από εκεί πέρα που ήταν Δευτέρα, Παρασκευή, δωρεάν και ό,τι πάρεις και μόνο Σαββατοκύριακο χρέωση, τον Αύγουστο είναι χρέωση. Και μια χρέωση η οποία είναι, άστα να πάνε καλύτερα. Έτσι, έκανα την έρευνα αγοράς. Μπορείς να πάρεις για δύο άτομα βέβαια αυτό. Δύο ξαπλώστρες, γιατί εγώ θέλω ξαπλώστρες, δεν θέλω καρέκλα, δεν μου αρέσει καρέκλα. Δύο ξαπλώστρες. Εντάξει, όχι και οι πιο άνετες, αλλά ξαπλώστρες. Κάθεσαι εκεί, βάζεις και την πετσετούλα σου, μια χαρά, μια ομπρέλα. Είσαι μια χαρά γύρω στα 90 ευρώ φαρδιά.
1: Για να τα έχεις δικά σου εννοείς.
0: Για να είναι δικά σου, ναι. Το μόνο είναι ότι πρέπει να το κουβαλάς. Κατάλαβες, αλλά μπορείς να τα κουβαλείς και να τα βάλεις σε ένα πολύ ωραίο ήσυχο μέρος και όχι μέσα στον πανικό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και να τα έχεις και του χρόνου. Ή να τα έχεις, ας πούμε, σε μπάνιο που θα κάνεις σε ένα άλλο μέρος, ρε παιδί μου, μακριά από τις διακοπές σου κάποια άλλη στιγμή.
1: Εμείς ακριβώς λόγω του όγκου το έχουμε κάνει αυτό, αλλά έχουμε τα καρεκλάκια εκείνα που είναι
0: καρέκλες.
1: Τύπου κάμπινγκ.
0: Καρέκλες, ναι, αυτό ναι, ξαπλώστρες κάμπινγκ είναι και αυτό.
1: Μαζεύονται πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο μικρός όγκος και τα μεταφέρεις και πιο ελαφριά βέβαια. Έτσι.
0: Πάντως θέλω να πω ότι με 90 ευρώ βολεύεται άνετα ένα ζευγάρι και όχι για ένα καλοκαίρι.
1: Και ο σκελετός αλουμινίου είναι πολύ πιο ελαφρύς.
0: Ναι, και αν προσέχεις θα τα έχεις για χρόνια. Και στους άλλους να νοικιάζουν με 50 και 100 ευρώ την ημέρα, ας πούμε.

0: Η κατάσταση είναι κουρουμουντού, το έχουμε πει εδώ σε αυτήν την εκπομπή πάρα πολλές φορές. Έτσι το περιγράφουμε κιόλας, το βλέπετε. Έτσι κουρουμουντού και η εκπομπή. Ο συνήθως εδώ.
1: Τι να κάνουμε,
0: και αυτό το καλοκαίρι μαζί. Έβιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις. Και τώρα και μετά την εκπομπή στα social media, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Έβιβαλίκος μας και Τραμάδος. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Πάμε σε μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
1: Επιστρέφουμε γιατί έχω κάτι το
0: έχεις
1: οποίο
0: κάτι.
1: Εσένα νομίζω θα σε κάνει να νιώσεις κάπως. Θα σου προκαλέσει κάποια συναισθήματα.
0: Κάπως. Θετικά ή αρνητικά. Θετικά ή αρνητικά, τι είναι.
1: Θα δούμε.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη, είναι 30 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, εδώ στο στούντιο εμείς, μια χαρά καλοκαιρινότατη.
1: Καλοκαιρινότατη, βεβαίως, δεν το συζητώ.
0: Αν και ζεστός ο καφέ σήμερα, ο δικός μου.
1: Εσύ μου τον ζήτησες.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει ο ελληνικός, τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, Κοσμά, πόσες μέρες έχουμε για τα Χριστούγεννα?
0: Πολλές.
1: Στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα έχουν διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, αν έχεις δει τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα τσότσια.
0: Ναι, το είδα.
1: Στολίζουν χριστουγεννιάτικα οι άνθρωποι. Μπορεί να έχει καύσωνα, μπορεί να έχει καλοκαιρινό τουρισμό. Μπορεί, αλλά πρέπει να αρχίσεις από τώρα να στολίζεις χριστουγεννιάτικα για να είσαι έτοιμος στα Χριστούγεννα.
0: Εντάξει μωρέ, τώρα είναι θέμα συνήθειας αυτό. Εάν έχει συνηθίσει τον Οκτώβριο να στολίζουν οι Βρετανοί και να αρχίζουν τις προσφορές της Χριστουγεννιάτικης τον Οκτώβριο, σιγά σιγά θα συνηθίσει και από τον Ιούλιο σε άλλες χώρες. Γιατί όχι?
1: Δηλαδή,
0: δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έτσι, βέβαια αυτό, επειδή το διάβασα, είναι λίγο για την αχρηστία του όλου συστήματος. Έτσι.
1: Αυτό του για να προλάβεις να είσαι έτοιμος.
0: Γιατί χρειάζονται ειδικές καταστάσεις. Έτσι, δεν είναι κάτι φυσιολογικό να αποφασίσεις να στολίσεις το δέντρο ή να κάνεις κάτι άλλο μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή, έτσι ώστε να είσαι το Νοέμβριο έτοιμος. Έτσι, χρειάζεσαι πολλή δουλειά.
1: Θέλει πολύ δουλειά.
0: Πολλή δουλειά. Οπότε ξεκινάς από
1: τον Ιούλιο.
0: Ξεκινάς από τον Ιούλιο. Ναι. Γιατί όχι?
1: Μήπως να,
0: κοίταξε να δεις,
1: το σκεφτούμε κι εμείς από το... Εγώ έχω άλλη απορία.
0: Εγώ θα σου πω το εξής. Δεν έχουμε σκεφτούμε τίποτα, γιατί εμείς είμαστε ως χώρα πολύ πιο μπροστά από άλλους.
1: Γιατί καταρχήν... πάντα τελευταία στιγμή το προλαβαίνουμε.
0: Όχι. Καταρχήν, αν κοιτάξεις στους μισούς δήμους της Ελλάδας, θα δεις πάνω εκεί πέρα στις κολόνες είναι τα Χριστουγεννιάτικα και σε περιμένουν. Δεν τα ανάβουν, δεν τα φωτίζουν, αλλά είναι εκεί, δεν τα μάζεψε κανείς. Επίσης, πολλά σπίτια έχουν φώτα χριστουγεννιάτικα ακόμα. Δεν ξέρω αν τα έχεις πετύχει.
1: Αμέ,
0: στις δικές
1: έχει
0: μου,
1: υπάρξει και το δικό μου σπίτι.
0: Στις δικές μου τις γειτονιές, και τώρα που μιλάμε, το βράδυ μπορεί

0: υλικά είναι φτιαγμένα για να αντέχουν σε δρυμή ψύχος, να είναι σε άλλη
1: φάση. Δεν νομίζω,
0: φάση.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι λίγο πιο σκληρογημένα αυτά τα υλικά. Έτσι, δοκιμασμένα δηλαδή σε υψηλές θερμοκρασίες για να μην παίρνουν. Κάποια τα οποία είναι πολύ μαϊμού μπορεί να λιώσουν, αλλά αυτά που είναι εκεί πέρα έξω τα έχουν σκληραγωδηθεί από μόνα τους.

0: σφάζονται στις παραλίες οι λουόμενοι για τις ομπρέλες και για τις θέσεις και δεν ξέρω κι εγώ γιατί.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ και εβδομάδες σφάζονται και οι ψαράδες με τους λαγοκέφαλους. Ακόμα και για ένα λαγοκέφαλο γίνεται σφαγίτσου, λέει.
1: Μεταξύ του.
0: Μεταξύ τους ποιος θα μαζέψει περισσότερους λαγοκέφαλους για να πάρει τις αποζημιώσεις μετά.
1: Ο πιο ικανός θα τους μαζέψει περισσότερους
0: λαγοκέφαλους. Τίποτα, σου λέει, αυτό το δίχτυ είναι δικό μου, φέρ' το εδώ πέρα. Όχι, λέει ο άλλος, εγώ είναι δικό μου, είναι δικά μου αυτά που ψαρεύτηκαν.
1: Συγγνώμη, δεν τρώγονται μόνο οι λαγοκέφαλοι μεταξύ τους, τρώγονται και οι ψαράδες μεταξύ τους, γιατί κυκλοφορούν και τέτοια βιντεάκια με λαγοκέφαλους που τρώνε ένα τον άλλο.
0: Εν τω μεταξύ, να προσέχετε και το άλλο το οποίο είδαμε να παίζει τις τελευταίες μέρες. Σκύλος που ήταν στην παραλία, έτυχε να φάγει λαγοκέφαλο. Και πέθανε το σκυλί. Οπότε να τα προσέχετε και αυτά.
1: Έτσι. Είναι το καημένο το σκυλάκι.
0: Δεν χρειάζεται τρόμος, δεν χρειάζεται φόβος. Πάντα υπήρχαν διάφορα είδη στη θάλασσα που κολυμπούσαν. Απλά μια προσοχή περισσότερη. Χρειάζεται αυτό να έχουμε στο νου μας.
1: Κοσμά, μήπως έχεις διαβάσει, μήπως ξέρεις αν ισχύει ότι οι χελώνες

0: Οι θαλάσσιες τρώνε τους λαγοκέφαλους χωρίς να παθαίνουν τίποτα. Έχουν ανοσία.
1: Εγώ για τους καρχαρίες ξέρω ότι οι καρχαρίες τους βλέπουμε λίγο περισσότερο γιατί είναι η τροφή τους οι λαγοκέφαλοι. Οπότε γι' αυτό μερικές φορές τους βλέπουμε περισσότερους φέτος. Τους κυνηγάνε τους λαγοκέφαλους.
0: Okay.
1: Είναι η τροφή των... Η τροφή των καρχαριών είναι οι λαγοκέφαλοι.
0: Και τώρα που θα τους πάμε στους λαγοκέφαλους, τι θα κάνουν οι καρχαριές?
1: Εγώ λέω καλύτερα οι καρχαριές να μην τους κυνηγάμε, να τους αφήνουμε μπας και κάνουν δουλίτσα.

0: Τα μαζεύουμε σιγά σιγά από το στούντιο και φεύγουμε. Αυτό ήταν για σήμερα. Αποχωρούμε. Τέλος για σήμερα.
1: Τέλος για σήμερα.
0: Τέλος για σήμερα, αλλά αύριο, τελευταία μέρα του Ιουλίου, θα είμαστε εδώ κανονικότητα στη θέση μας. Είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου, είναι και Παρασκευή. Τελειώνει και η εβδομάδα, η εργάσιμη δηλαδή.
1: Μαγικό, μαγικό.
0: Έτσι, είναι αυτό που το Σάββατο ή την Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Ή το Σάββατο θα γίνεται ο κακός καμός. Έτσι. Αλλά καλό είναι αυτό, να ευχαριστηθούν όσο γίνεται περισσότεροι τις διακοπές τους με όποιον τρόπο. Έτσι. Νομίζω ότι έχουμε πει ότι υπάρχει τεράστια αύξηση πωλήσεων στα είδη κάμπινγκ. Υπάρχουν μαγαζιά τα οποία δεν είχαν είδη κάμπινγκ και τώρα έχουν φέτος. Τα έχω τσεκάρει και αυτά. Καταλάβες.
1: Εδώ έρευνα αγοράς κοσμικής κατρεμάδος.
0: Ναι, βέβαια, και για τις ομπρέλες που λέγαμε. Έτσι, και για τις ξαπλώστρες ή τις καρέκλες που μπορείς να πάρεις. Και να είσαι λίγο πιο χαλαρός και άνετος, που μπορείς να την βάλεις παντού. Την ξαπλώστρα. Λοιπόν, εμείς αύριο εδώ, Παρασκευιάτικο, στην τελευταία μέρα του Ιουλίου, θα είμαστε εδώ μαζί. Στο ραντεβού μας, κανονικότατα.
1: Άμα δείτε κανένα βανάκι να σταματάει, ξέρω εγώ, πάνω από την παραλία που είστε και να βγει ένας τύπος να φωνάζει. Εδώ οι γάλες ομπρέλες, οι ξαπλώστρες.
0: Ναι, τι σημαίνει αυτό?
1: Θα είναι ο κατραμάδος.
0: Όχι, ρε, εσύ. Σιγά μην κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Το μοναδικό που μπορεί να τύχει είναι ένα βανάκι που θα βγάλει 2.000 και εκεί πέρα που θα είσαι στην ηρεμία σου και την ησυχία σου, θα αρχίσει να παίζει μουσική.
1: Ναι, και θα ενοχλεί τον κόσμο. Κατάλαβες, τον κόσμο, τη φύση, τα πουλιά. Τέτοιος είναι.
0: Τα πουλιά τα ενοχλούμε. Λοιπόν, αύριο εδώ, για χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: καλά.
1: Βεγκάς,
2: Στέλιο.
1: Καλά ρε, έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
2: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
1: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

0: 92,000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ